εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το αγαθόν. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, στίχος 45, κεφάλαιον έκτον. Αλλά και εκάτοθη μαρτυρία αδελφών μας επιβεβαιώνουν την εξαίρετον αρετήν της φιλοξενίας του. Όσο μπορείτε αγάπη να έχετε, αδελφοί μου, και την φιλοξενία να αγαπάτε, δικοί μας οι αλόφιλοι όλοι είναι το ίδιο. Εγώ να φύγω από το κρεβάτι μου προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος και τρόπος για την φιλοξενία. Στον Χριστό, στο κάθισμα, μια μέρα στις 12 το μεσημέρι, μόλις φάγαμε, ήλθανε 4 κοπέλες από την Αθήνα. Λέγει ο γέροντας, αδελφοί Παρασκευή, ό,τι έχουμε, φρούτα, ελιές, ψωμί, να τους προσφέρετε. Δεν θέλω να φύγουνε χωρίς να φάγουν. Δεν αναπάβομεν και πάλιν, λέγει, να φέρετε και κάτι ακόμη. Όταν έφευγαν τους λέγει, δεν αναπαύτηκα, να έλθετε την Κυριακή πρωί στη Θεία Λειτουργία και κατόπιν να μείνετε όλη την ημέρα για να σας περιποιηθώ. Μέναμε κάποτε στο Χριστό, ήταν κατά μεσήμερο. Του ανέφερε η αδελφή ότι έχουν έλθει 3 κοπέλες και τον ζητούν. Εμείς ξέραμε ότι ο γέροντας είχε ανάγκη να ξεκουραστεί. Εκείνος όμως βγήκε, τις καλωσόρισε και ο ίδιος τους έβγαλε καθίσματα να καθίσουν. Όταν του είπα ότι θα πρέπει να αναπαυθεί λίγο, μου απάντησε, «Οι κοπέλες αυτές, παιδί μου, έχουν έλθει από πολύ μακριά και έχουν πολύ ανάγκη. Όχι, θα πάω να μείνω μαζί τους». Στη συνέχεια στάθηκε λίγο, με κοίταξε και μου είπε, «Εγώ, παιδί μου, γεννήθηκα για να αγαπώ. Δεν με μέλει αν είναι Τούρκοι, αν είναι μαύροι, αν είναι άσπροι. Εγώ στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπω την εικόνα του Θεού. Και για αυτή την εικόνα του Θεού είμαι έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα». Η αγάπη του για τα δέντρα. Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Προφητεία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Ο φυσικός κόσμος αποτελεί ένα μυστικό ευαγγέλιο που διαγγέλει με το δικό του τρόπο σωτήριες αλήθειες. Οι λόγοι αυτοί σύγχρονου γέροντος δίνονται να αποτελέσουν άριστο σχόλιο εις το χωρίον της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει». Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιον έκτον, στίχος 28. Ο θείος διδάσκαλος, κατά τρόπον εποπτικών, διδάσκων τους μαθητάς του, καθιστά τούτους προσεκτικούς επί της θαυμασίας μεγαλοπρεπίας της ανθυράς φύσεως, καθότι αυτοί, καλύτερον του πλέον ικανού των ρητόρων, κηρύττει την σοφίαν, την αγαθότητα και το μεγαλείον του Θεού. Επίσης, μας υπενθυμίζει τους σχετικούς λόγους του ουρανοβάμονος Παύλου, κατά τους οποίους τα αόρατα του Θεού αποκτήσεως κόσμου της ποίημας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, στίχος 20. Βλέπων δηλαδή ο άνθρωπος την πληθύν των δημιουργημάτων και κατανοών την εν αυτής επικρατούσαν τάξην και αρμονίαν, ανάγεται δια της νοήσεως εις την ιδέαν του Θεού Δημιουργού και βλέπει δια των οφθαλμών της διανοίας του το μεγαλείον της δυνάμεώς του και την άπειρον σοφίαν του. Ο δε ουρανοφάντορ Βασίλειος Ωμέγας, ο οποίος δια των ομιλιών του εις την εξαήμερον όντος την φύσιν των όντων ετράνωσεν, αναφερόμενος εις το έργο της δημιουργίας κατά την τρίτην ημέραν ήτι της βλαστήσεως επί της γης παρατηρεί. Θέλω να σου εντυπωθεί ισχυρότερον το θαύμα της δημιουργίας ή να οπουδήποτε και αν ευρεθείς και οποιονδήποτε γένος των φυτών και αν εξετάσεις, να ενθυμίσαι ζωηρός εκείνον που τα εδημιούργησε. Εις τα πλαίσια των ανωτέρων λεχθέντων δυνάμεθαν να κατανοήσομεν την αγάπη του γέροντος Αμφιλοχίου προς τα δέντρα και το πράσινον γενικότερον, καθώς και την φροντίδα του να διαδώσει τα πεύκα εις την κατάξυρον πάτμων. Όποιος φυτεύει δέντρο φυτεύει ελπίδα, φυτεύει ειρήνη, φυτεύει αγάπη και έχει τις ευλογίες του Θεού, έλεγε συνήθως.
Από δε τους εξομολογουμένους απαιτούσε εις ένδειξη μετανοίας να φυτεύουν ένα δέντρο. Αδελφή του ιερού κοινοβίου διηγείται. Αγαπούσε πολύ το πράσινο. Έλεγε μάλιστα, ξέρετε ότι ο Θεός είπε και μία άλλη εντολή που δεν είναι γραμμένη μέσα στη γραφή. Είναι η εντολή να αγαπάτε τα δέντρα. Εκάθιτο κάτω από το πεύκο και μου λέγει, «Κουίς, μου μιλάει ο πεύκος, είναι φίλος μου, με ξεκουράζει». Εις την περιοχήν του Χριστού εφύτευσε ελιές, ώστε μία μέρα να μπορούν να ζουν οι μοναχές από αυτές. Μια αδελφή επιστρέφουσα από τον εμβολιασμό μερικών δέντρων πέρασε από τον γέροντα να πάρει ευχή και εκείνος χαρούμενος της είπε, «Το καλό μας παιδί κοπιάζει και κουράζεται για τα δέντρα και για τα φυτά και τρέχει πάντα πρόθυμο πέρα δόθε. Δεν ξέρεις πόσο με ξεκουράζεις με την υπηρεσία αυτή να αγαπάς τα δέντρα. Αυτά προσεύχονται για σένα όσο τα φροντίζεις προσεύχονται, γιατί δεν έχεις κανένα προσωπικό κέρδος από αυτό τον κόπο. Για την ανάπαυση των αδελφών το κάνεις. Κι εγώ, όσο και να είμαι κουρασμένος, μόλις βγω και εδώ τα δέντρα δεν ξέρεις πόσο ξεκουράζομαι. Έχε την ευχή μου, πάρε κι άλλη μια ευλογία και να ξέρεις, αυτές τις ευχές τις νιώθω να βγαίνουν μέσα από την καρδιά μου». Σε άλλη περίπτωση είπε, πώς πάνε λοιπόν τα φυτά, τι τους έκαμε σήμερα?» Και όταν του απεκρίθη η αδελφή πως εξετέλεσε την εργασία της προσθέτοντας, «Ω, αυτά γέροντα, πάνε πολύ καλά. Μόνο αυτό το φυτό που θέλω να αναθρέψω εδώ», και έδειξε την καρδιά της. «Αυτό το φυτό της υπομονής δεν μου φαίνεται να πηγαίνει καλά. Παρακαλέστε τον Θεό να το θρέψει». Εκείνος τότε της απήντησε, «Μην ανησυχείς. Θα θραφεί και αυτό, θα θραφεί. Εγώ μιλώ στον Χριστό και για αυτό το φυτό σου και μη φοβάσαι. Είδες τι λέει ο Απόστολος? Ο Θεός, λέει, είναι που θρέφει και αυξάνει τα καλά μέσα μας όταν έχουμε καλή διάθεση. Αυτά είναι, παιδί μου». Την τελευταία αυτή φράση τη συνηθίζει να τη λέει στο τέλος σε όλες. Όταν ο γέροντας ήταν στην παρούσα ζωή και διέμενε το θέρος συνήθως στο κάθισμα του Χριστού, πολύ του άρεσε να κάθεται κάτω από τη σκιά του πεύκου. Μιλούσε του πεύκου λέγοντας, «Παιδί μου, τέκνον μου, καλά είσαι?» Και απαντούσε ο ίδιος, «Καλά είμαι». Τη χρονιά που εκοιμήθη ο γέροντας Αμφιλόχιος, ξεράθηκε ο πεύκος. Οι άνθρωποι του κόσμου, οι τα επίγεια φρονούντες, απεκδισάμενοι την θεοήφαντον στολήν της χάριτος, την οποία έλαβαν δια του Αγίου Βαπτίσματος, απογυμνώνουν τη φύση και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Ενώ οι άνθρωποι του Θεού, όν το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, ενδεδειμένοι των Χριστών εν τη σωστική κυβωτό της Εκκλησίας και επανερχόμενοι εις το αρχαίον κάλος και το αρχικόν αξίωμα, στολίζουν την φύση και ομορφαίνουν το περιβάλλον. Είναι σημαντική η συμβουλευτική των γερόντων σε συγκεκριμένα πλαίσια ζωής, όπως το οικολογικό περιβάλλον. Δια της καθαρότητος της καρδίας και απαθίας, ο άνθρωπος αποκαθίσταται στην προπτωτική ειρηνική σχέση του με την υπόλοιπη κτήση. Είναι πολύτιμος η συμβολή της ασκητικής εμπειρίας των νηπτικών πατέρων για να μπορέσει η οικολογία να βρει το σωστό προσανατολισμό της και με δημιουργικό διάλογο να οδηγηθεί σε μια θεολογική οικολογία.

0: πρωτότυπο οικοτροφείο. Ο πλούτος της αγάπης του πατρός Αμφιλοχίου δεν εκδηλώνεται μόνο προς την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο, αλλά επεκτείνεται ως αγαθότης και ενδιαφέρον και προς τη λοιπή έμψυχο και άψυχο δημιουργία, προς τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά. Μετουσιών εις πράξη το θεόπνευστο λόγιον του ιερού παροιμιαστού, αγαθός ανήρ ικτήρι ψυχάς κτηνών αυτού. Λαμβάνει μέριμνα και φροντίδια δια τα πετεινά του ουρανού και τα μικρά στρουθία, απολαμβάνουν εκ μέρους των ως αντιδόρημα κάποιαν τέρψην και ψυχαγωγίαν εις τους κόπους της πνευματικής επιστασίας. Αδελφή του Ιερού Κοινοβίου μας αναφέρει και αυτή την εκδήλωση της Χριστότητος και αγαθοσύνης του Γέροντος Αμφιλοχίου, την μακράν πάσης νοσηράς καταστάσεως και εκτροπής ορισμένων συγχρόνων ζωοφύλων. Αξίζει να σημειώσουμε και κάτι για το οικοτροφείο του σεβαστού μας γέροντα. Έχει ένα πρωτότυπο οικοτροφείο. Στο παράθυρο του πύργου του απ' έξω, που έχει πλάκα, ρίχνει κάθε τόσο σιτάρι και ψωμί τριμμένο. Έπειτα χτυπά με τον ήχη του το τζάμι, 2-3 φορές. Και μαζεύονται πλήθος πουλάκια, σπουργίτες, που έχει σχεδόν εξημερωμένα. Πολλές φορές δε, όταν θέλουν φαγητό, κτυπούν το τζάμι με το ράμφος τους και ο γέροντας τα καμαρώνει λέγοντας όποιον τύχει να είναι εκεί. «Θόρυ, θόρυ τα πουλάκια! Ευτυχώς και με ξεκουράζουν πολύ τούτοι οι υποτακτικοί μου. Μια μέρα τα μέτρησαν και ήταν περίπου 35. Άξια μνήας αλλά και εκχύλισμα βιούσης τα γραφόμενα καρδίας είναι όσα σχετικώς χαράσει ο προρυθής πατήρ Αμφιλόχιος. Ο γέροντάς μας αγαπούσε και αυτά τα άψυχα ακόμη. Ιδιαίτερη κόπη και φροντίδες για τα αγαπημένα του δέντρα. Είναι ο πρώτος που έφερε το πεύκο στην Πάτμο, που εκαλλιέργησε συστηματικά την ευλογημένη ελιά. Μα και τα πουλάκια! Τι εγκόμια θα είχαν να μας έλεγαν και αυτά για τον πατέρα μας, που υπήρξε και δικός τους πατέρας. Πόσο επιβλητική ήτο στην απλότητά της η εικόνα του γέροντα Αμφιλοχίου, που σκυμμένος στο παραθύρι του πύργου του έριχνε με τόση επιμέλεια το σιτάρι για να χτυπήσει σε λίγο το τζάμι, για να έρθουν τα καημένα τα σπουργίτια να φάνε. «Αχ, γέροντά μας Χρυσέ, όλους τους υπηρετούσες, για όλους εκοπίαζες και για τα σπουργίτια σου που άφησες ιδιαίτερη εντολή στις αδελφές να τα ταΐζουν και τα οποία αν και άλογα εισθάρθησαν τη στιγμή που θα πετούσε η ψυχή σου για τους ουρανούς και ήλθαν λίγες στιγμές πρώτου θανάτου σου να σε αποχαιρετήσουν, να σε ευχαριστήσουν για τελευταία φορά και να σου ευχηθούν το καλό ταξίδι». Με τα 3 δυνατά φτερουγίσματά τους μπροστά σε εκείνο το παράθυρο που κουβέντιαζες μαζί τους και εκείνα χαρούμενα σου κελαϊδούσανε πάντα τόσο γλυκά. Η αδιάλειπτος προσευχή του πατρός Αμφιλοχίου. Μεταξύ των πολλών αρετών εωπίε κόσμων των πατέρα Αμφιλόχιων θέσιν εξέχουσα κατέχει η προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχής, είχε το χάρισμα της προσευχής. Αυτή απαιτέλει το πρώτιστον καθήκον του προς τον Θεόν, τη γλυκύτατη μεταυτού συνομιλία. Ήταν το παντοδύναμον όπλον του, η αναπνοή της ψυχής του. Καθήμενος, ιστάμενος, αναπαυόμενος συνομιλών, εξομολογών, συμβουλεύων, με τους αιώνιοι εις πράξην το θεόπνευστον παράγγελμα του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εις την προσευχή ευρίσκει την πηγαίαν χαράν, την αδιατάρακτον ειρήνην, την ορθήν λύση των καθημερινών προβλημάτων. Χαρακτηριστικός σημειώνει μοναχή της μονής του. Μια μέρα ήταν στεναχωρημένος με διάφορα ζητήματα του κοινοβίου. Τον βλέπουμε για μια στιγμή στο απόδειπνο να υψώνει τα χέρια του, λέγοντας μέσα από την καρδιά του το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Μετά από λίγο πάλι «Ιησού ελέησον με». Αυτές οι αυθόρμητες επικλήσεις ήταν σπάνιες, γιατί πάντα προσήφιε το βουβά με το κομποσχήνι πάντα στο χέρι, που δεν του έλειπε ποτέ, και όταν ομιλούσε και όταν εξομολογούσε και όταν άκουε ακολουθία ή ανάγνωση. συνήθιζε και το «Ω Θεέ μου, Βασιλιά μου» και το «Δόξα τον Θεό, πάντων ένεκεν». Τη μια έμοιαζε να είναι φωνή οδύνης και πόνου που ζητά τη Θεία βοήθεια και την άλλη έμοιαζε σαν τραγούδι ευγνωμοσύνης στη Θεία Μεγαλειότητα, από την οποία πίστευε τόσο ζωντανά πως προέρχονται όλα. Η προσευχή όχι μόνο συντηρεί, αυξάνει και προάγει την πνευματική ζωή του Αγίου Γέροντος, αλλά είναι συγχρόνως ζωή, φως και δύναμης για όλα τα πνευματικά του τέκνα και αναταπέρατα της οικουμένης. Ταύτα τα ενθυμείται πάντοτε στην προσευχή του. Ιδιαιτέρως δε κατά την Θεία Λειτουργία, η οποία είναι ο ήλιος μεταξύ των αστέρων των άλλων προσευχών, ως ορθώς ελέγχθη και αποτελεί την επίσημον παρουσίασήν του και ακρόασην ενώπιον του Βασιλέως Χριστού, κατά σαφή έκφρασήν του. Τούτου του πράγματος έχουν συνείδηση ο γέροντας Αμφιλόχιος κατά μίαν περίοδον των μεγάλων εορτών, γράφει με πολύ λυρισμό όσο και στοργικό ενδιαφέρον προς τα πνευματικά του τέκνα. Είναι αλήθεια ότι η ημέρα των Χριστουγέννων συνάζει όλα τα Ελληνόπουλα στο πατρικό σπίτι και όλα μικρά και μεγάλα, γραμματισμένα και με ολίγα γράμματα, κοντά στους γονείς εορτάζουν με τραγούδια και χαρά την του Χριστού Αγία Γέννηση. Έτσι κι εγώ, πρώτου θείου βρέφους, με φάτνη την Αγία Τράπεζα του Ευαγγελισμού της Πάτμου, έφερα νοερός όλα τα ξενιτευμένα παιδιά μου και γονιπετής προσευχήθην στον Χριστόν της Θείας Ευχαριστίας για σας όλους, τους διαμένοντας στην Αθήνα, μικρούς και μεγάλους, για τους ευρισκομένους στο εξωτερικό, στη Γαλλία και στην Κωνσταντινούπολη. Για όλους τους ιεραποστόλους, τους ευρισκομένους παντού, για όλους τους νέους, τους γνωστούς και αγνώστους, τους αγωνιζομένους υπό την σημαία του Χριστού, για τους εχμαλώτους και ευρισκομένους προς εκτέλεσιν, καθώς και για τους νέους και για τις νέες που κρατούν των σταυρών της Παρθενίας και αγωνίζονται κατά του διαβόλου και κατά της σημερινής καταστάσεως. Όλα αυτά παραμένουν στη μνήμη, στη σκέψη μου και προσπαθώ με τη βοήθεια της προσευχής να έχω ένα πρόγραμμα για τον καινούριο χρόνο 1961, για να μην φύγει και αυτός ο χρόνος χωρίς τίποτε το θετικό. Η προσευχή κατά τον γέροντα Αμφιλόχιο δεν είναι μόνο πηγή δυνάμεως και θάρρουσης στον πνευματικό αγώνα, αλλά και στέφανος για τους αγωνιστάς. Ιδού τα λόγια του. Όταν η καρδιά σου με τους παλμούς της ομιλεί σ' αυτόν και του προσφέρει όλη την αγάπη της, τότε ορισμένος θα βαδίσεις με δυνάμεις και θάρρος τον ανηφορικό δρόμο του Γολγοθά, όπου εκεί δεν είναι πλέον ο ακανθοφορεμένος και σταυρωμένος Ιησούς, αλλά ο μέγας βασιλεύς της δόξης Ιησούς, με στέφανον εις τας χείρας, δια να θέσει σε κάθε νεανική κεφαλή αυτόν τον στέφανον της αγνότητος, όπως σε τόσες Ελληνίδες παρθένες τον έθεσε προς δόξαν της Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας μας. Εις άλλη περίπτωση, εμπνέων το αίσθημα της νίκης στους αγωνιστάς του αοράτου πολέμου γράφει «Η νίκη θα είναι πάντοτε κοντά σου και θα είναι διότι θέλεις να ακολουθήσεις τον Βασιλέα Χριστό. Ένα μόνο θέλω, τακτική επικοινωνία με Αυτόν μέσω της προσευχής. Η προσευχή είναι εκείνη που θα μας φέρει πολύ κοντά Του. Τότε κάθε επίθεση του διαβόλου θα είναι μικράς διαρκείας, διότι φοβείται ο εχθρός την μεγάλη προστασία του Κυρίου. Η προσευχή, συνοδευομένη με την προσοχή, αποτελεί τας δύο πτέρυγας της ψυχής. Η προσευχή κατά των έμπειρων εις τον πνευματικόν αγώνα γέροντα Αμφιλόχιο, δια να αποδώσει πλουσίους τους καρπούς και άριστα τα αποτελέσματα, πρέπει να συνδυάζεται και με τας άλλας αρετάς, όπως την προσοχή, την μελέτη, την ταπείνωση και την αγάπη. Αυτόν τον άρρηκτο σύνδεσμο συμβουλεύει στα πνευματικά του τέκνα. Πρέπει να έχεις φίλας την ησυχία στην προσευχή, την προσοχή, τη σιωπή και τη μελέτη, για να μπορείς να ακολουθήσεις τον Κύριο της δόξης και νυμφίων της ψυχής σου Ιησού. Εάν μαζί με τους κόπους της ταπεινώσεως έχεις και την προσευχή, ορισμένος θα είσαι μία νύμφη του Χριστού, πολύ στολισμένη με αρετάς. Προσεύχου και βάδιζε των δρόμων της ταπεινώσεως που τόσοι άγιοι άνδρες και γυναίκες εβάδιζαν. Προσπάθησε να περάσεις και αυτό το χρόνο με προσευχή, με προσοχή και μελέτη, για να είναι και ο νυμφίος σου Χριστός κάτοικος της καρδιάς σου. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Τίποτα δεν μένει στον άνθρωπο τον χριστιανό, παρά μόνο τα παράσημα της πνευματικής εργασίας. Προσπάθησε με την προσευχή και την αγάπη προς τον Χριστό να έχεις τη δύναμη να πετάς και να είσαι πάντοτε εκεί που είναι ο θρόνος του Βασιλέως και νυμφίου σου Ιησού. Η προσευχή χωρίς την αγάπη, έλεγε χαρακτηριστικός ο πατήρ Αμφιλόχιος, είναι σαν το πουλί που το βλέπεις καλό και όμορφο, όμως είναι χωρίς φτερά και δεν μπορεί να πετάξει.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021.

0: 2-10-9-15.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέήσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου.

0: Η καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε εσύ μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμι με τα κρίματά σου ούκα πελαθώμι. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με, σώπησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ή έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ή τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλειες ασημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς, και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησε άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρ και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας, είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με ένα βιβλίο το οποίο ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει και από ό,τι καταλαβαίνω σας αρέσει πολύ και με το δίκιο σας, αυτό του Παντελή Πάσχου, σε επιμέλεια δηλαδή του Παντελή Πάσχου και νεοελληνική απόδοση. Τίτλος του βιβλίου: Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ένα κλασικό βιβλίο που ήταν εξαντλημένο για πολλά χρόνια. Από όσο ξέρω ξαναβγήκε τώρα και μπορείτε να το ακούσετε εδώ όσο διαβάσουμε. Κυρίως να το προμηθευτείτε, γιατί είναι ιστορίες με πολύ νόημα. Αναφέρονται προφανώς σε γυναίκες μοναχές ή ερημίτισες, αλλά μέσα από το βίο τους, την αγάπη τους προς τον Χριστό και προς τον συνάνθρωπο, μέσω κυρίως της προσευχής, έχουμε κι εμείς να μάθουμε πολλά. Και πέρα από την προσευχή που κάνουμε για τους άλλους ανθρώπους, μιας και εμείς δεν είμαστε ερημίτες ή ερημίτισες, ζούμε μέσα στον κόσμο, μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί και πρακτικά έργα βοήθειας και φιλανθρωπίας προς τον συνάνθρωπό μας. Νέο Μητερικό λοιπόν, μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

την ως τραπεζή του και τη σύζυγου του. Στη φημισμένη πόλη της Αντιόχειας εζούσε κάποιος τραπεζίτης ονομαζόμενος Ανδρόνικος, που πήρε για γυναίκα την κόρη κάποιου άλλου τραπεζίτη που λεγόταν Ιωάννης. Η γυναίκα του είχε το όνομα Αθανασία, το οποίο έδειχνε και τα έργα της και το λογισμό της. Ο Ανδρόνικος ήταν πολύ ευλαβής και έκαμνε πολλά καλά έργα και ελεημοσύνες. Το ίδιο και η γυναίκα του. Και ήταν οι δυο τους πολύ πλούσιοι. Ο βίος τους μπορεί να περιγραφεί μέσα σε λίγες γραμμές. Τα έσοδα και τα κέρδη από τις τραπεζικές εργασίες τους τις διαιρούσαν σε τρία μερίδια. Το ένα το έβαζαν στην άκρη για ελεημοσύνη στους φτωχούς. Το άλλο το προόριζαν για τους μοναχούς. Και το άλλο για έξοδα του σπιτιού τους και της δουλειάς τους. Όλη η πολιτεία σεβότανε και αγαπούσε τον κύριο Ανδρόνικο για την καλοσύνη του. Με τον καιρό κίνησε έγκυος η γυναίκα του και απόκτησαν ένα γιο που τον βαφτίσανε Ιωάννη. Μετά έμεινε πάλι έγκυος και απόκτησαν μια θυγατέρα που την ονόμασαν Μαρία. Και από τότε ποτέ πια δεν ξανακοιμήθηκαν μαζί σαν σύζυγοι. Η προθυμία του όλη, όπως και των άλλων συναδέλφων του, ήταν η φιλοπονία στο έργο του. Ακόμη και στα λουτρά, που πήγαιναν από το βράδυ ως το πρωί κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ο Ανδρόνικος στα λουτρά των ανδρών και η σύζυγός τους εκείνα των γυναικών, έβαζαν πολύ κόπο για να παιδεύουν το κορμί τους. Πέρασαν έτσι 12 χρόνια. Και μια μέρα, γυρνώντας η Αθανασία το πρωί από τον κόπο της νύχτας, βρίσκει τα δυο παιδιά της να βογκούν και να στενάζουν και ανησύχησε. Ήρθε και ο σύζυγός της, τη βρήκε στο κρεβάτι τους ξαπλωμένη και άρχισε να τη μαλώνει που όλο κοιμάται. Και εκείνη του λέει καθησυχαστικά: «Μη θυμώνεις άντρα μου και μην ταράζεσαι. Παιδιά είναι και σαν παιδιά θα αρρωστήσουν κιόλας». Εκείνος έπιασε το μέτωπό τους και τα βρήκε θερμασμένα με πυρετό. Κοίταξε ψηλά και ψιθύρισε: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Βγήκε από το σπίτι και πήρε το δρόμο για την εκκλησία του Αγίου Ιουλιανού έξω από την πόλη, εκεί που ήταν θαμμένοι οι γονείς τους. Εκεί έμεινε προσευχόμενος ως το απόγευμα. Επιστρέφοντας στο σπίτι του, ακούει θρήνους και κοπετούς και πολύ θόρυβο. Ταράχτηκε και συντόμεψε το βήμα του. Μπαίνοντας στο σπίτι του, βρίσκει σχεδόν όλη την πόλη εκεί και τα παιδιά του πεθαμένα. Βλέποντας ξεψυχισμένα τα παιδιά στο κρεβάτι τους, αφού τα ασπάστηκε, πήγε στο οικογενειακό τους εκκλησάκι και προσευχητήριο και έπεσε μπρούμητα μπρος στην εικόνα του Σωτήρος, κλαίοντας, έλεγε τα ματωμένα μα πιστά λόγια του Ιώβ: «Αυτός γυμνός εξήλθον, εκτιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξεν, ούτως και γένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, από του νυν και έως του αιώνος». Η σύζυγός του, από τον πόνο της, τραβούσε τα μαλλιά της και ήθελε να πάει να πνιχτεί λέγοντας: «Θέλω να πεθάνω μαζί με τα παιδιά μου». Στην εξώδια σύναξη μαζεύτηκε όλη η πολιτεία, ακόμη και ο ίδιος ο Πατριάρχης με όλους τους κληρικούς του. Μετά την ακολουθία της κηδείας, τα απέθεσαν ευλαβικά πάνω στους παππούδες τους, στο μαρτύριο του Αγίου Ιουλιανού. Από εκεί ο Πατριάρχης πήρε μαζί του τον Ανδρόνικο και τον έφερε στο Επισκοπείο να τον παρηγορήσει. Τη γυναίκα του όμως δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο να την ξεκολλήσουν από τον τάφο των παιδιών της. Δεν θέλησε να πάει στο σπίτι της και έμεινε στο κημητήριο να περάσει τη νύχτα. Και όταν από τον πόνο και τον κάματο την πήρε ο ύπνος, της παρουσιάζεται σε όραμα ως μοναχός ο Άγιος και της λέει: «Γιατί δεν αφήνεις όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ να αναπαυτούν?» «Κύριέ μου», απάντησε εκείνη, «μην οργιστείς μαζί μου.
Γιατί είμαι μια πονεμένη μάνα. Δύο παιδιά μονάχα απόκτησα και σήμερα τα κίδεψα και τα δυο. 12 χρονών το ένα και 10 το άλλο. Και εκείνος της λέει: «Μην κλαις για εκείνα παρά να κλαις για τις αμαρτίες σου καλύτερα. Ένα σου λέω μόνο, γυναίκα, να ξέρεις, πως με όποιον τρόπο η φύση του ανθρώπου αναζητάει τροφή, όταν πεινάσει και είναι αδύνατο να μην της δώσεις να φάει, έτσι ακριβώς και τα νήπια θα ζητούν επίμονα εκεί από τον Χριστό να τους χαρίσει τα μέλλοντα και πνευματικά αγαθά, λέγοντας: «Δικαιοκρίτα Κύριε, μας εστέρισες τα επίγεια καλούδια και αγαθά, μη μας στερήσεις και τα επουράνια». Εκείνη, βλέποντας το θαυμαστό του το όραμα, ένιωσε βαθιά κατάνοιξη και άρχισε να αλλάζει μέσα της το πένθος σε χαρά, λέγοντας: «Αφού τα τέκνα μου ζουν εκεί στον ουρανό, γιατί να κλαίω». Γύρισε τότε να είδει τον μοναχόν που της μίλησε, αλλά όσο και αν τον αναζήτησε στο ναό και παντού, δεν τον βρήκε πουθενά. Πάει τότε στο θηρορό και το ρωτά: «Πού πήγε ο αβάς που είχε μπει εδώ μόλις πριν λίγο?» Ο θηρορός ξαφνιάστηκε. «Κυρία μου», της λέει, «βλέπεις όλες τις θύρες κλειδαμπαρωμένες και ρωτάς που πήγε ο αβάς που μπήκε πριν λίγο?» Ωστόσο κάπως το φιλοσόφησε το πράγμα ο θηρορός και κατάλαβε πως η πονεμένη μάνα θα είδε κάποια οπτασία. Μα τη γυναίκα την έπιασε φόβος και παρακάλεσε το θηρορό να της ανοίξει, γιατί επιθυμούσε να πάει στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στον άντρα της όλα όσα είδε. Και στη συνέχεια η ευλογημένη εκείνη γυναίκα του λέει: «Ανδρώνηκε πράγματι, και όταν ακόμη ζούσαν τα παιδιά μας, ήθελα να σου το πω, μα ντρεπόμουν. Τώρα που αναπαύτηκαν εν Κυρίω, σου το λέω φανερά. Εάν θέλεις να μ' ακούσεις, πήγαινε με και βάλε με σε ένα μοναστήρι και εκεί να κλαίω τις αμαρτίες μου». «Πήγαινε», της απαντά εκείνος, «και δοκίμασε τούτο το λογισμό σου για μια εβδομάδα και αν τον αντέξεις, έλα να το κουβεντιάσουμε σοβαρά». Εκείνη πήγε και σε μια εβδομάδα ξαναήρθε λέγοντας τα ίδια. Τότε ο Ανδρόνικος στέλνει και φωνάζει τον πατέρα της και του λέει: «Όλη την περιουσία και το σπίτι τα αφήνω στα χέρια σου. Εγώ φεύγω για προσκύνημα και προσευχή στους Αγίους Τόπους. Εάν τύχει να μας συμβεί κάτι, όπως μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανθρώπους, κάμε όπως εφωτίσει ο Θεός με όλα τούτα. Σε παρακαλώ λοιπόν, κάνε πολλά καλά για την ψυχή μου και νοσοκομείο αν μπορέσεις εδώ να κάμεις και ξενοδοχείο για τους μοναχούς». Ύστερα ελευθέρωσε όλους τους δούλους του, τους έδωκε από πάνω και από έναν κλήρο στον καθένα και παίρνοντας λίγα χρήματα ως μικρή ευλογία, καβάλισαν δυο άλογα και έφυγαν μέσα στη νύχτα αυτός και η γυναίκα του μονάχη τους. Και όταν προχώρησαν λίγο, η ευλογημένη Αθανασία είδε από μακριά το σπίτι της, γύρισε το βλέμμα της προς τον ουρανό και ψιθύρισε: «Θεέ μου, εσύ που είπες στον Αβραάμ και στη Σάρα, έξελθε εκ της γης σου και της συγγενείας σου και δεύρω εις γην ινάν σι δείξω, εσύ Κύριε, οδήγησε τώρα και μας να έχουμε για σιγουριά και ασφάλεια το φόβο σου. Βλέπεις πως αφήσαμε το σπίτι μας και τα πάντα για σένα. Μην κλείσεις λοιπόν μπροστά μας τη θύρα της βασιλείας σου». Και με αυτή την προσευχή που έκλεισε με τα δάκρυα και τον δυο τους, συνέχισαν πάλι το δρόμο τους. Όταν έφτασαν στους Αγίους Τόπους, επροσκύνησαν, γνώρισαν και συνάντησαν πολλούς πατέρες και κατέληξαν με πολύ χαρά στον Άγιο Μινά της Αλεξάνδρειας. Εκεί το βράδυ ο Ανδρόνικος άκουσε κάποιο θόρυβο στο δρόμο και έσκυψε να ειδεί τι συμβαίνει. Βλέπει κάποιον μοναχό να λογομαχεί με ένα λαϊκό που μιλούσε πολύ άσχημα και λέει στο λαϊκό από ψηλά: «Γιατί, άνθρωπέ μου, βρίζεις τον αβά?» «Κύριε μου», απαντά ο λαϊκός, «ο αβάς από εδώ εμίστοσε το ζώο μου για να τον πάω στη σκήτη. Του λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως, ώστε ταξιδεύοντας όλη τη νύχτα να φτάσουμε αύριο νωρίς στον προορισμό μας, πριν μας πιάσει η λαύρα και ο καύσωνας, αλλά ο αβάς
δεν θέλει να ξεκινήσουμε από τώρα. Δεν μου λες, τον ρωτάει ο Ανδρόνικος, έχεις άλλο ένα ζώο? Ναι, απαντά ο λαϊκός. Και του λέει ο Ανδρόνικος, πήγαινε και φέρτο μου. Έτσι, εγώ θα πάρω το ένα ζώο και το άλλο θα πάρει ο Αβάς, γιατί και εγώ θέλω να πάω στη σκήτη. Και γυρίζοντας προς την Αθανασία της λέει, εσύ γυναίκα μείνε εδώ στον Άγιο Μινά, ώσπου να πάω στη σκήτη να πάρω την ευλογία των Αγίων Πατέρων και να επιστρέψω. Εκείνη τον παρακαλεί, δεν γίνεται να με πάρεις και εμένα μαζί σου? Δεν επιτρέπεται να πάει η γυναίκα στη σκήτη, απαντά εκείνος. Και εκείνη κλαίγοντας του λέει, να ξέρεις, θα έχεις να κάμεις με τον Άγιο Μινά τον ίδιο, αν ξεμείνεις εκεί που πας και δεν έρθεις πίσω να με εγκαταστήσεις και μένα σε μοναστήρι. Τέλος, ασπάστηκαν ο ένας τον άλλο και χωρίσανε. Ο Ανδρόνικος πήγε στη σκήτη να προσκυνήσει. Βρήκε τους Αγίους Μοναχούς της Λαύρας και εκεί άκουσε όσα του είπαν για τον Αββά Δανιήλ. Πήγε λοιπόν στο κελί του γέροντα και κατάφερε με πολύ κόπο να τον ειδεί. Το ανέφερε τα πάντα και αφέθηκε στην αγιότητα και τη σοφία του. Τότε του λέει ο γέροντας, πήγαινε και φέρε μου εδώ τη γυναίκα σου και εγώ θα σου δώσω συστατικό γράμμα να την πας στη Θηβαίδα, στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών. Έφυγε ο Ανδρόνικος και έκαμε όπως του είπε ο γέροντας, φέρνοντας μαζί του και τη σύζυγό του. Ο γέροντας τους νουθέτησε με σωτήρια λόγια και τους δυο. Μετά τους εφοδίασε με συστατικά γράμματα και τους έστειλε στο μοναστήρι των Ταβενισιωτών. Όταν επέστρεψε ο Ανδρόνικος, ο γέροντας του έδωκε το μοναχικό σχήμα και του δίδαξε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο καλός μοναχός.

κακός. Έμεινε κοντά στο γέροντα 13 ολόκληρα χρόνια. Μετά ζήτησε την ευλογία του να πάει στους Αγίους Τόπους. Ο γέροντας του έδωκε την ευχή και του επέτρεψε να πάει στους Αγίους Τόπους όπως ζήτησε. Στην πορεία του προς τον προορισμό του και οδεύοντας μέσα από την έρημο της Αιγύπτου, ο Ανδρόνικος εκάθισε κάτω από ένα μεγάλο αγκαθωτό δέντρο για να λιγοστέψει κάπως τη φωτιά από τον πυρφόρο ήλιο και τον καύσωνα. Και είδω, κατά θεία οικονομία, βλέπει να έρχεται από μακριά ως άνδρας μοναχός η γυναίκα του, που πήγαινε και εκείνη στους Αγίους Τόπους. Συναντήθηκαν και ως παλαιοί μοναχοί ασπάστηκαν ο ένας τον άλλο. Εκεί η καλή περίστερα εγνώρισε το σύζυγό της. Εκείνος όμως πώς να αναγνωρίσει το αλωτινό κάλος και την ομορφιά της, που τώρα είχαν μαραθεί και έμοιαζε με κατάμαυρον Αιθίωπα. Τον ρωτάει πρώτη εκείνη: «Πού πηγαίνεις, Άγιε Γέροντα?» «Στους Αγίους Τόπους», απαντά εκείνος. «Κι εγώ εκεί πάω», του λέει εκείνη. «Κι αν θέλεις, μπορούμε να κάνουμε το δρόμο μαζί. Αλλά θα σε παρακαλούσα να πάμε σαν να μην είμαστε μαζί, σιωπηλά». «Ας είναι ευλογημένο», λέει ο Ανδρόνικος. «Μα δεν είσαι ο μαθητής του Αββά Δανιήλ?» τον ρωτά. «Ναι», απαντά εκείνος. «Έχεις δίκιο». Τότε λέει εκείνη: «Οι ευχές του γέροντα μας συνοδεύουν». «Αμήν», λέει ο Ανδρόνικος. Αφού έκαναν όλο το ταξίδι μαζί, επέστρεψαν πάλι στην Αλεξάνδρεια. Και τότε λέει ο Αββάς Αθανάσιος στον Αββά Ανδρόνικο: «Τι θα έλεγες, Αββά Ανδρόνικε, θέλεις να μείνουμε και να ασκητέψουμε μαζί?» Απαντά ο Αββάς Ανδρόνικος: «Να είναι, αδελφέ μου ευλογημένο, αλλά θα μου επιτρέψεις να πάω πρώτα να πάρω την ευχή του γέροντα?» «Πήγαινε», του λέει ο Αββάς Αθανάσιος, «και εγώ θα σε περιμένω στο γνωστό σημείο, στο 8 και 10. Έχει όμως υπόψη σου πως αν επιστρέψεις τότε, όπως σιωπηλά ήρθαμε όλο το δρόμο, έτσι θα μείνουμε και εκεί. Εάν λοιπόν μπορείς να το υπομείνεις, έλα. Αν όχι, μην έρθεις, γιατί εγώ αποφάσισα να ασκητέψω εκεί στο 8 και 10. Έφυγε ο Ανδρόνικος και πήγε στον Αββά Δανιήλ, λέγοντάς του όλα όσα του συνέβησαν. Και ο γέροντας του λέει: «Πήγαινε και αγάπησε πάνω απ' όλα τη σιωπή και μείνε μαζί με το συνταξιδιώτη σου αδελφό. Φαίνεται να είναι πραγματικός μοναχός από ό,τι μου είπες». Επέστρεψε με την ευχή του γέροντα. Ο Αββάς Ανδρόνικος βρήκε τον Αββά Αθανάσιο και έμειναν ασκητεύοντας μαζί άλλα 12 χρόνια, έχοντας για τείχος και ασφάλεια το φόβο του Θεού. Και σε όλο αυτό το διάστημα εκείνη που τον είχε αναγνωρίσει δεν του φανέρωσε πως ήταν η γυναίκα του. Πολλές φορές ο γέροντας ανέβαινε και τους έκανε τη συνήθεια επίσκεψη, λέγοντάς τους όπως τέριαζε, λόγους πνευματικής και ψυχικής ωφελίας. Μια φορά, φεύγοντας, αφού τους χαιρέτησε και πριν ακόμη φτάσει στον Άγιο Μινά, τον πρόφτασε ο Αββάς Ανδρόνικος. «Γέροντα, ο Αββάς Αθανάσιος ετοιμάζεται για ταξίδι στον ουρανό. Φαίνεται πως ήδη ο Κύριος τον έχει καλέσει». Επέστρεψε τότε ο γέροντας και βρήκε τον Αββά Αθανάσιο πολύ στενοχωρημένο

Έκαναν την ακολουθία, προσευχήθηκαν όλοι και αφού μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, ο Αββάς Αθανάσιος εκοιμήθη εν Κυρίω. Πήγαν να τον ετοιμάσουν και είδαν πως ήταν γυναίκα και μαθεύτηκε σε όλη τη Λαύρα. Και έστειλε ο γέροντας να ειδοποιήσουν όλη τη Σκήτιο στην εσωτέρα έρημο. Και ήρθαν όλες οι Λαύρες της Αλεξάνδρειας, μαζί και οι φιλομόναχοι κάτοικοι της πολιτείας και όλοι οι Σκητιώτες, ντυμένοι στάσπρα, όπως συνηθίζεται στη Σκήτη. Εκείδεψαν το τίμιο λείψανο, το της Αθανασίας, και το συνόδεψαν με τα βαΐων και κλάδων στο κημητήριο, δοξάζοντας το Θεό που έδωκε τόσο μεγάλη υπομονή σε αυτή τη γυναίκα. Και παρέμεινε και ο γέροντας εκεί, ώσπου να κάνουν το μνημόσυνο για τις 7 μέρες. Όταν θα έφευγε, θέλησε ο γέροντας να πάρει μαζί του και τον Αββά Ανδρώνικο, μα εκείνος δεν ήθελε καν να τ' ακούσει λέγοντας «Εδώ θα μείνω, να πεθάνω κοντά στην κυρία μου». Τότε ο γέροντας τον χαιρέτησε και κίνησε να φύγει. Μα και πάλι, πριν φτάσει στον Άγιο Μινά, τον προλαβαίνει ένας μοναχός. «Γέροντα, ο Αββάς Ανδρώνικος ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον Αββά Αθανάσιον. Έλατε γρήγορα». Μαζί του ανέβηκαν και άλλοι, όσοι το άκουσαν, και πρόλαβαν ζωντανό ακόμη το μοναχό Ανδρώνικο. Μόλις πρόλαβαν να πάρουν την ευλογία του, εκείνος έκλεισε τα μάτια και κοιμήθη εν Κυρίω. Αμέσως μετά όμως άρχισε κάποιος περίεργος πόλεμος ανάμεσα στους μοναχούς της Κήτης και του Οκτωκεδεκάτου. «Δικός μας είναι ο αδελφός», έλεγαν οι πατέρες της Κήτης, «και θα τον πάρουμε, να τον έχουμε κοντά μας και να έχουμε και τις ευχές του για βοήθεια». Αλλά και οι μοναχοί του Οκτωκεδεκάτου επέμεναν, «θα τον θάψουμε εδώ, γιατί δεν πρέπει να τον χωρίσουμε από την αδελφή του». Ωστόσο οι αδελφοί της Κήτης ήταν περισσότερες και λέει σε μια στιγμή ο αρχηγός της μάντρας του Οκτωκεδεκάτου, «Ας ρωτήσουμε καλύτερα τον Άγιο Γέροντα και ό,τι μας πει εκείνος το κάνουμε». Ο Αββάς Δανιήλ έλεγε να τον θάψουν εκεί δίπλα στον Αθανάσιο, αλλά οι μοναχοί της Κήτης δεν ήθελαν να ακούσουν φωνάζοντας. Ο γέροντας από το ύψος της αγιότητός του δεν έχει ανάγκη, ούτε φοβάται τον πόλεμο των πειρασμών του σώματος. Εμείς όμως που είμαστε πιο νέοι, θέλουμε κοντά μας τον Άγιο Αδελφό, να μας στηρίζουν οι ευχές του και να μας βοηθούν. Φτάνει που σας αφήσαμε ήδη τον Αββά Αθανάσιο. Βλέποντας ο γέροντας τη μεγάλη ταραχή που ξεσηκώθηκε ανάμεσα στους αδελφούς και δεν έλεγε να καταλαγιάσει, τους λέει, «Ακούστε με αδελφοί της Κήτης, αλήθεια σας λέω, αν δεν με υπακούσετε, τότε θα μείνω κι εγώ εδώ και θα ταφώ κοντά σας το πνευματικό τέκνο μου». Τότε μόνο ησύχασαν και κίδεψαν τον αδελφό Ανδρώνικο. Τελειώνοντας την ταφή λένε στο γέροντα, «Πάμε τώρα στη Σκήτη». «Αφήστε με», λέγει ο γέροντας, «θα κάνουμε το μνημόσυνο στις 7 μέρες για τον αδελφό και μετά θα έρθω». Τόση αγάπη έδειξε ο γέροντας για τον υποτακτικό και μαθητή του. Ας ευχηθούμε κι εμείς αδελφοί να φτάσουμε στα μέτρα του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Ανδρωνίκου, με τις ευχές όλων των Αγίων. Αμήν.

Περί της γυναικός, όπου ευρέθη μόνη στο νησί με τον υιόν της, ο Άγιος και ευλογημένος μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο μοναστήρι που βρίσκεται κοντά στον Άγιο Αγαθόνικο στη θεοφύλακτη Κωνσταντινούπολη, μας αφηγήθηκε όσα του είπε κάποιος ιερομόναχος επιστρέφοντας από τη Ρώμη. «Είχα πάει στη Ρώμη,

επέστρεφα πάλι στην Κωνσταντινούπολη με το καράβι. Είχε ταραγμένο καιρό και πιάσαμε σε ένα νησί όπου απαγκιάσαμε. Όμως φυσούσαν αντίθετοι άνεμοι και έτσι χρειάστηκε να προσμείνουμε δεμένοι εκεί για αρκετές ημέρες. Μια μέρα λοιπόν βγήκα λίγο από το καράβι και πήρα να περπατώ στο άγνωστο αυτό νησί. Όταν είχα προχωρήσει κάμποσο, βλέπω στο βάθος μακριά το διακαμό ενός γυμνού ανθρώπου. Τότε άρχισα να βαδίζω πολύ γρήγορα προς εκείνη την κατεύθυνση. Όταν πλησίασα κάπως κοντά στη γυμνή εκείνη φιγούρα, άκουσα να κράζει με μια φωνή αδύναμη που μου έλεγε: «Άνθρωπε του Θεού, αν θέλεις να ειδείς από κοντά την αναξιότητά μου και να χαρίσεις τις ευχές σου στην ταπεινότητά μου, ρίξε μου να φορέσω ένα ρούχο σου, γιατί όπως βλέπεις είμαι γυμνή και δεν μπορώ να παρουσιαστώ με αυτόν τον τρόπο μπροστά στην τελειότητα της ιεροσύνης σου». Όταν άκουσα τούτα τα λόγια, έβγαλα ένα ένδυμά μου και τη το ρίξα. Εκείνη το πήρε, το φόρεσε και στράφηκε αμέσως προς την Ανατολή. Γονάτισε κατά γης, ύψωσε ψηλά το βλέμμα και σήκωσε στον ουρανό τα χέρια της, φωνάζοντας όσο δυνατά μπορούσε: «Χίλιες φορές ασυνεδοξασμένο το Άγιον όνομά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, που εκπλήρωσες την επιθυμία της ανάξιας δούλη σου και με αξίωσες να ειδώ ένα δικό σου ιερέα». Και μόλις είπε τούτα τα λόγια, στράφηκε προς εμένα και έκαμε μια μετάνοια. Έκανα κι εγώ το ίδιο. Ύστερα κάναμε τη συνηθισμένη προσευχή και καθίσαμε. Και της λέω: «Από πού είσαι, κυρία μου, και πώς έφτασες ως εδώ? Πάει πολύς καιρός που κατοικείς σε τούτο το νησί?» Και εκείνη μου αποκρίθηκε: «Εγώ, Τίμιε Πάτερ, κατάγομαι από την Ελλάδα, από την πόλη που λέγεται Λάρισα. Ήμουνα θυγατέρα πολύ φτωχών γονέων και όταν εκείνοι πέθαναν και έμεινα ορφανή, κάποιος από τους πλούσιους άρχοντες με σπλαχνίστηκε και με πήρε στο σπίτι του. Εκεί με ανέθρεψε και με μόρφωσε με επιμέλεια και στοργή, σαν να ήμουν δικό του κορίτσι. Και όταν πια είχα μεγαλώσει και φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, εκείνος ο καλός χριστιανός και ευσεβής άνθρωπος με πάντρεψε και με έδωκε γυναίκα στο μοναχοπέδι του, δίχως να ντραπεί που ήμουνα φτωχιά και δεν ήμουν από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Σαν έγινε όμως ο γάμος, οι φίλοι και οι συγγενείς του άντρα μου άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε κάθε μέρα κατάμοτρα: «Τι είναι αυτό που σου έκανε ο πατέρας σου? Λες και δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη γυναίκα που να ταιριάζει στην τάξη μας και στη σειρά μας?» Εκείνος ωστόσο τους απαντούσε: «Εμένα μου αρέσει αυτό που καλά και άγια τα αποφάσισε και έκαμε ο πατέρας μου, γιατί εκείνος την ανέθρεψε από μικρό κορίτσι και την ήξερε πόσο καλή και τιμημένη, μα και πόσο κατάλληλη για μένα είναι. Δεν έψαξε να βρει πλούτο ή μεγάλο σόι, μα την αρετή και την ευσέβεια που αγαπά ο Θεός, και αυτήν ακριβώς μου έδωκε». Μα όσα τέτοια και αν τους έλεγε, οι συγγενείς του δεν έπαβαν να τον κοροϊδεύουν και να τον πειράζουν. Και τότε, όταν έβλεπε καθημερινά να τον πειράζουν και να τον εξευτελίζουν οι συγγενείς και οι φίλοι του, πονούσα κι εγώ μέσα μου. Και πότε του έλεγα: «Αφέντη μου, για το Θεό, άφησε με μένα να πάω σε ένα μοναστήρι και εσύ πάρε μια γυναίκα τη σειρά σου από μεγάλο και ένδοξο περιβάλλον». Εκείνος όμως ήταν πάντα αντίθετος σε όλα αυτά. «Εγώ δεν ακούω και το λογαριάζω τις ανόητες κουβέντες τους και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που αποφάσισε για μένα ο πατέρας μου». Όσο και αν έλεγε όμως αυτά τα λόγια σαν απολογία σε μένα και σε εκείνους, αυτοί δεν σταματούσαν ούτε λεπτό τη φλιαρία τους και την κοροϊδία την εξευτελιστική. Και τότε
βλέποντας τον άντρα μου να χτυπιέται με τέτοιες πικρές κουβέντες από όλους και να θλίβεται, αποφάσισα να σηκωθώ και να φύγω. Πράγμα που έκανα φυσικά. Έτσι σηκώθηκα μια νύχτα, κρυφά από όλους, και έφυγα μόνη μου, δίχως να πάρω τίποτα άλλο μαζί μου, εκτός από τα ρούχα που φορούσα.

Σταμάτησα νύχτα ώσπου έφτασα στο γυαλό. Εκεί βρήκα ένα καράβι και μπήκα μέσα. Και έχοντας οδηγό το Θεό, έφτασα σε τούτο το νησί, μην ξέροντας ακόμα πως ήμουν έγκυος. Και φαίνεται παράδοξο, άνθρωπε του Θεού, και είναι να απορεί κανείς πράγματι όταν σκεφτεί πως έζησα μέσα σε τόση ταλαιπωρία και τόση πείνα, μαζεύοντας χορτάρια και αγριοβότανα, να θρέφω το πονεμένο του το κορμί. Και πως με τέτοια βάσανα και τέτοιες στερήσεις έζησε και μεγάλωσε το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να διηγηθεί και ποιος μπορεί να απαριθμίσει τα μεγάλα σημεία και τα φοβερά παράδοξα που η δύναμη του Θεού κάνει αιώνες τώρα. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, εγέννησα ένα γόρι. Τότε από τα φορέματα που είχα στο κορμί μου, έκοψα ένα κομμάτι ρούχο και το σπαργάνωσα. Και με το άρρητο και άπειρο έλεος του Θεού, που σκέπει όλα τα πάντα και τα γυρίζει προς το καλό, κατά το θέλημά του, ανέθρεψα το γιο μου που μεγάλωσε και είναι τώρα 30 χρονών. Γυμνός κι αυτός εδώ στο νησί τούτο, υμνώντας και δοξάζοντας και εκείνος το Θεό, μαζί με τη μάνα του, την πάσα μέρα και την πάσα νύχτα, έχοντας το νου του πάντα προς τον ουρανό στραμμένο και τα θεία κάλλη οραματιζόμενο συνέχεια. Όλα τα χρόνια του τα πάτερ μου δεν έπαψα καθημερινά να παρακαλώ το Θεό να ελεήσει την αναξιότητά μου και να στείλει κάποτε και εδώ έναν ιερέα για να ντύσει και το γιο μου με τη θεία στολή του Αγίου Βαπτίσματος. Και να, που δεν αγνώρισε την ταπεινή μου δέηση και έστειλε σένα τον τίμιο λειτουργό του για να εκπληρώσεις την τόσο βαθιά και θερμή επιθυμία μου. Παρακαλώ λοιπόν την Αγιοσύνη σου, Άγιε Γέροντα, να πας στο πλοίο και να φέρεις μαζί σου την ιερατική στολή καθώς και Άγιον Άρτο για να βαφτίσεις το γιο μου πρώτα και ύστερα να λειτουργήσεις και να μας μεταλάβεις το τίμιο σώμα και αίμα του Χριστού και σωτήρα μας. Παρακαλώ ακόμη για το εξής, την αγιότητά σου. Να φέρεις μαζί σου και ένα ρούχο για το γιο μου για να τον ντύσεις όταν τον βαφτίσεις. Και μην πεις τίποτα από όλα αυτά σε κανέναν. Εγώ θα σε περιμένω εδώ ακριβώς ώσπου να επιστρέψεις και τότε πάμε μαζί να βρούμε και το γιο μου. Όταν άκουσα όλα αυτά, έβαλα μετάνοια και έφυγα προς τον τόπο που είχε αφήσει το πλοίο. Και δίχως να πω σε κανέναν τίποτε, πήρα πρόσφορο και τα ιερατικά μου και γύρισα πάλι εκεί που την είχα αφήσει. Τι βρήκα να με περιμένει. Μόλις έφτασα μου λέει, «Τώρα πάτερ μου, όταν θέλεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε για να βρούμε το δούλο σου και γιο μου». Ξεκινήσαμε την ανηφοριά. Όταν προχωρήσαμε κάπως, ο γιος της μας είδε και σαν αντίκρισε από μακριά τη μάνα του ντυμένη και μένα μαζί της, κρύφτηκε μέσα στα δέντρα και τις λόχμες. Τότε πήγε κοντά του η μάνα του και του λέγει, «Τι κάνεις γιέ μου, θυμάσαι που σου έλεγα καθημερινά σχεδόν να εύχεσαι και να παρακαλείς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να στείλει έναν ιερέα για να σε βαφτίσει. Ιδού τώρα που ο Χριστός εισάκουσε τη δέησή σου και μας έστειλε τον Άγιον Λειτουργό του για να εκπληρωθεί η επιθυμία της ψυχής σου. Έβγαγε μου τώρα από τις λόχμες και βάλε μετάνοια στον ιερέα που θα σε βαφτίσει». Τότε ο γιος της βγήκε από το σίδεντρο και ήρθε και μου βάλε μετάνοια. Του ανταπέδωκα κι εγώ παρόμοιο χαιρετισμό και τότε η μάνα του μου λέει, «Αν είναι γεροντά μου ευλογημένο, ας πάμε τώρα στην πηγή όπου μπορείς να βαφτίσεις το γιο μου». Και μπροστά εκείνη, κοντά εμείς, φτάσαμε στην πηγή. Εκεί, αφού τον κατήχησα και έκανα όλη την απαραίτητη ακολουθία του ιερού μυστηρίου, τον βάφτισα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα έκαμα και τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετάλαβαν και οι δυο τους τα άχαρατα μυστήρια, το Άγιο Σώμα και το Αίμα του Χριστού και Σωτήρα μας. Όταν τελείωσαν όλα, καθίσαμε να τσιμπήσουμε κάτι πρόχειρο από ό,τι βρέθηκε. Και τότε μου είπε η μακαρία εκείνη γυναίκα, «Σε εξορκίζω, Άγιε Γέροντα, όταν με τη χάρη του Θεού φύγεις για την Κωνσταντινούπολη, μπορείς αν θέλεις να διηγηθείς όσα ο Κύριος σου φανέρωσε εδώ σε τούτο το νησί. Αλλά να μην ονομάσεις τον τόπο, γιατί μπορεί να θελήσουν κάποιοι και να έρθουν να μας βρουν». Περάσαμε 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο έλεος του Θεού σε τούτο το έρημο νησί, δίχως να ειδούμε ούτε έναν άνθρωπο παρά μονάχα εσένα.
Ύστερα από αυτά τα λόγια, έβαλε μετάνοια και ζήτησε μαζί με το γιο της την ευχή και αναχώρησαν για το εσωτερικό του έρημου νησιού. Κι εγώ ο ίδιος δάκρυσα, ευγνωμονώντας και δοξάζοντας το Θεό, που κάνει τόσα φοβερά και εξαίσια παράδοξα, τα οποία είναι άπειρα και αναρρύθμιτα και δείχνουν την πρόνοια και τη στοργή του για όλους εκείνους που τον αναζητούν με όλη την καρδιά τους και φυλάγουν τις θείες εντολές του. Και αφού προσκύνησα, πήρα το δρόμο και το γυρισμό στο πλοίο. Φυσικά δεν είπα σε κανέναν τίποτε, ώσπου να φτάσουμε σε τούτη τη μεγάλη και ένδοξη πόλη.

της ζωής και περί κατανήξεως. Η διήγηση αυτή μας έρχεται από την Αλεξάνδρεια, όπως μας την ιστόρισε κάποιος ευσεβής χριστιανός όταν βρισκόμασταν εκεί. Υπήρχε μια μοναχή πολύ μεγάλης ηλικίας και είχε εις το έπακρον προκόψει στην αρετή με φόβο Θεού. Αυτή λοιπόν η μονάστρια, όταν τη ρώτησα πώς έγινε και διάλεξε τον μοναστικό βίο, αναστέναξε και άρχισε να μου διηγείται τη ζωή της με αυτά τα λόγια: «Από παιδί ακόμη, αδελφέ μου, όσο θυμούμαι, ο πατέρας μου ήταν καλότατος και πολύ ήμερος άνθρωπος με όλους, μα είχε πολύ εύθραυστη υγεία και τον περισσότερο καιρό ήταν άρρωστος. Κοίταζε πάντα τη δουλειά του και το σπίτι του και δεν έβλεπε παρασπάνια ακόμη και τους συγχωριανούς του. Καλλιεργούσε τα χωράφια που είχε και όλος ο βίος του ήταν η απασχόλησή του με τη γη. Όταν ήταν καλά στην υγεία του, έφερνε ο ίδιος τους καρπούς από τα χωράφια στο σπίτι, αλλά δυστυχώς τον περισσότερο καιρό, καθώς σου είπα, ήταν στο κρεβάτι και στα νοσοκομεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό από τη ζωή του ήταν η σιωπή. Τόσο πολύ που όσοι δεν τον εγνώριζαν τον θεωρούσαν μουγκό. Η μητέρα μου ήταν εντελώς αντίθετος τύπος. Ήταν περίεργη και ήθελε να μαθαίνει τα πάντα και εκείνα ακόμη που συνέβαιναν πέρα από τον τόπο μας. Και μιλούσε πάντα προς όλους και τόσο πολύ που νόμιζες πως όλο το κορμί της ήταν γλώσσα. Λογομαχούσε πολύ συχνά με όλους και καθώς έπινε μπόλικο κρασί, μεθούσε και έκανε συντροφιά με ακόλαστους άντρες. Τη διοίκηση του σπιτιού που την είχε αφήσει σε εκείνην ο πατέρας μου την έκαμνε με τον τρόπο μιας μεγάλης πόρνης, έτσι που ακόμη και όταν είχαμε πολλά έσοδα να μην επαρκούν για να ζήσουμε. Περιποιόταν και φρόντιζε το κορμί της τόσο πολύ ώστε πολύ λίγοι συγχωριανοί να γλιτώσουν από τα δίχτυα της ασέλγειάς της. Το σώμα της δεν εγνώρισε ποτέ αρρώστια, ούτε κάποιο πόνο, ακόμη και τον πιο μικρό. Από τη γέννησή της, όπως έλεγε, ίσα με το θάνατό της, το σώμα της ήταν εφτάγερο. Εν τω μεταξύ, παλεύοντας ο πατέρας μου με πολυχρόνιες ασθένειες, δεν άντεξε. Και στο τέλος, αναπαύτηκε. Τότε ξάφνου, έπηγε σε δυνατός αέρας, αστραπές και βροντές να σκίζουν τον αέρα και η βροχή να μην σταματάει καθόλου επί τρεις συνεχείς ημέρες. Ο πατέρας μου νεκρός επί τρεις μέρες και δεν μπορούσαμε να τον θάψουμε από την κακοκαιρία. Κάποιοι άνθρωποι του χωριού κουνούσαν το κεφάλι τους λέγοντας: «Μήπως κάποιο μεγάλο κακό είχε γίνει που κανείς μας δεν το είχε πάρει είδηση?» Τούτος ο άνθρωπος, λέγανε, θα είναι εχθρός του Θεού για να μην τον δέχεται μήτε οι υγιοί να τον θάψουνε. Ωστόσο, για να μην λιώσει ο πατέρας μου μέσα στο σπίτι και το καταντήσει ακατοίκητο πια, παρόλο τον αέρα και τη δυνατή βροχή, τον κυδέψαμε και τον εθάψαμε όπως όπως. Ύστερα από το θάνατο του πατέρα μου, χωρίς κανένα εμπόδιο πια η μητέρα μου, χρησιμοποιούσε το κορμί της περισσότερο έσχρα και ανέντροπα. Το σπίτι μας το είχε καταντήσει πορνείο σχεδόν και ζούσε με τέτοια τρυφή και ασωτίες που όταν έφτασε η ώρα να πεθάνει, ελάχιστα πράγματα είχε να αφήσει από την περιουσία του πατέρα μου για μένα. Και μόλις ήρθε ο θάνατος, που τόσο τον φοβόταν νομίζω, έτρεξαν όλοι να τις κάνουν μια κηδεία σπουδαία. Ο καιρός ήταν καλός, που νόμιζες πως και ο αέρας συμμετείχε στον ενταφιασμό της. Κι εγώ πια, μετά το θάνατο της μητέρας μου, αφήνοντας την παιδική μου ηλικία, άρχιζα λίγο-λίγο να νιώθω μέσα μου τις επιθυμίες του σώματος να κινούνται όλο και πιο γαργαλιστικά. Κάποιο βράδυ, όπως συνήθως συμβαίνει, άρχισα να συνειδητοποιώ τα μεγάλα προβλήματα που είχα μπροστά μου και δεν ήξερα ποιο δρόμο της ζωής να ακολουθήσω. Να βάλω πρώτο το βίο του πατέρα μου, που έζησε με καλοσύνη και με πραότητα και με την ευλογημένη σοφροσύνη. Περνούσε όμως από τη σκέψη μου εκείνο το γεγονός πως ο πατέρας τίποτε καλό δεν απόλαυσε στη ζωή του και όλος ο χρόνος του ξοδευόταν στις αρρώστιες και στις θλίψεις. Και όταν έφτασε στο τέλος του βίου του, μήτε η γη δεν τον δεχότανε. Και αν η διαγωγή αυτή του πατέρα μου ήταν καλό πράγμα
μπρος στα μάτια του Θεού. Για ποιο λόγο πέρασε ο ίδιος τόσους πειρασμούς και τόσα βάσανα, διαλέγοντας αυτό το δρόμο? Από την άλλη μεριά, η μάνα μου θεωρούσε καλό να ζει μέσα στην ακολασία και την ειδηπάθεια του σώματος. Και με όλα αυτά, δίχως να αφήσει κανένα από τα αισχρά έργα της, πάντα δοσμένη στα γλέντια και στα μυθίσια, έκαμε όλο το βίο της με καλοπέραση και σιδερένια υγεία. Τι έπρεπε να κάνω λοιπόν? Μάλλον έπρεπε να διαλέξω, έλεγα, το δρόμο της μητέρας μου. Είναι καλύτερο και ευκολότερο βέβαια να πιστεύεις ότι βλέπεις με τα ίδια τα μάτια σου. Και πίστεψα, εγώ η άθλια, πως θα έπρεπε να ζήσω τη ζωή της μητέρας μου. Ωστόσο η νύχτα με τύλιξε στα πέπλα της και μόλις με πήρε ο ύπνος, ύστερα από τους λογισμούς αυτούς, όραμα παράξενο παρουσιάστηκε μπροστά μου. Ένας θεόρατος άνθρωπος με φοβερή όψη με ατένιζε απειλητικά και με ορκισμένο πρόσωπο και φωνή με ρωτούσε: «Πες μου, γυναίκα, ποιοι λογισμοί θολώνουν τη σκέψη σου και την καρδιά σου?» Μα εγώ, από την όλη παρουσία και τη φοβερή όψη του, κυριεύτηκα από έναν τέτοιο τρόμο που δεν τολμούσα ούτε τα μάτια μου να σηκώσω και να τον κοιτάξω. Και εκείνος, βλέποντας που δεν απαντούσα, έβαλε τις φωνές πιο δυνατά τώρα, ρωτώντας να το απαντήσω σε ό,τι νωρίτερα με ρώτησε. Εγώ είχα παραλύσει από το φόβο και ξέχασα εντελώς τους λογισμούς και τις σκέψεις μου και δεν ήξερα τι να πω. Τότε εκείνος μου θύμισε όλα όσα είχαν περάσει από το μυαλό μου λίγη ώρα πριν με πάρει ο ύπνος. Εγώ πάλι, παίρνοντάς τα για έλεγχο, εκείνα που με τόση αυστηρότητα μου έλεγε, άρχισα να τον παρακαλώ να με συγχωρέσει και προσπαθούσα να το εξηγήσω γιατί με είχαν βομβαρδίσει τέτοιοι λογισμοί και γιατί έγερνα προς τέτοιες αποφάσεις. «Σήκω και ακολούθησέ με», μου λέει τότε κοφτά, «για να τους ειδείς και τους δυο, και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και τότε να διαλέξεις ποιο δρόμο θέλεις εδώ πραγματικά να ακολουθήσεις». Με πήρε από το χέρι και με έσυρε γρήγορα έξω. Με έφερε σε μια μεγάλη πεδιάδα όπου είχε κήπους πολλούς πνευματικούς παράδεισους με χίλιων λογιών δέντρα και καρπούς που την ομορφιά τους ακόμη και η δυνατότερη διήγηση και περιγραφή δεν μπορεί να την αποδώσει. Με έβαλε εκεί μέσα και εκεί σε λίγο συνάντησα τον πατέρα μου, τον αγκάλιασα και δεν έλεγα να ξεκολλήσω από πάνω του. Παρακαλούσα να μείνω εκεί μαζί του, αλλά εκείνος γλυκά μου απάντησε: «Τώρα δεν είναι βέβαια δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα. Ωστόσο, αν ακολουθήσεις τα ίχνη και τον τρόπο της ζωής μου, δεν θα αργήσεις να έρθεις και εσύ εδώ, σίγουρα».

0: πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Παντελής Πάσχος, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Θα συνεχίσουμε αυτή την ιστορία στην επόμενη εκπομπή μας, μιας και δεν προλάβαμε τώρα. Πρέπει όμως να πούμε, φίλοι ακρότες, για να μην παρεξηγούμεθα, ότι αυτός ο οποίος ταλαιπωρείται σε αυτή τη ζωή δεν σημαίνει ότι δια και καλά θα περνά καλά στην επόμενη ζωή, εάν δεν αγαπούσε το Χριστό σε τούτην εδώ τη ζωή. Δηλαδή, ο πόνος από μόνος του, αν δεν σε στρέψει προς το Χριστό, τότε είναι απλά ένας πόνος. Είναι ένας σταυρός, αλλά δεν είναι σταυρός του Χριστού. Είναι σταυρός του Χριστού όταν ο πόνος γίνει αφορμή υπομονής και δοξολογίας ή δυνατόν προς το Θεό, αλλά ας αφήσουμε τα μεγάλα λόγια, υπομονής, προσευχής και όχι υπερβολικού τουλάχιστον γογγισμού. Γιατί και ο γογγισμός και τα παράπονα προς τον Θεό, αν υποφέρουμε, ανθρώπινα είναι, και ο Ιώβ γκρίνιαξε, αλλά τελικά δεν έχασε την πίστη του. Εμείς γκρινιάζουμε βέβαια πολύ περισσότερο στις μέρες μας, παρότι δεν περνάμε οι περισσότεροι, θέλω να πω, τα βάσανα του Ιώβ. Αλλά έτσι είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής της καλοπέρασης και του καταναλωτισμού, ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε το παραμικρό. Αλλά άλλο ήθελα να πω και επαναλαμβάνω, τελειώνοντας, ότι ο πόνος αυτός καθ' αυτόν δεν μας οδηγεί στο παράδεισο. Και εν πάση περιπτώσει επιδιώκουμε στη ζωή μας τη χαρά, την υγεία και όχι τον πόνο. Αλίμονο αν θέλαμε τον πόνο. Αυτό είναι μαζογισμός, δεν είναι χριστιανισμός. Εφόσον όμως η ζωή είναι πολλές φορές γεμάτη πόνο και δυσκολίες, όχι μόνο αυτές, αλλά όταν έρχεται ο πόνος, ας τον στρέψουμε προς το Θεό. Ας στραφούμε δηλαδή εμείς με τον πόνο μας προς το Θεό, και επειδή ο Θεός έχει γίνει άνθρωπος, έχει πονέσει και αυτός, μας καταλαβαίνει, έχει αναστηθεί, μπορεί να μας αναστήσει και μας ψυχικά να αντέξουμε τον πόνο, και σωματικά κάποτε όλους μας στη δεύτερη παρουσία. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά χτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και προ-10ο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μια μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου,

αχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν μίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκον.

ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσι με εν γη ευθεία, εν εκεί εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελεήσομαι ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ιχθυρμών σου, εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ως οδού σου και σε βείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Καταρχάς να πούμε εδώ ότι ο μοναχός Σοφρόνιος μέχρι το 1975 που χειροτονήθηκε ιερέας ήταν πανσιωπηλός. Μιλάμε για απόλυτη σιωπή. Δεν μιλούσε καθόλου, δεν χαμογελούσε σχεδόν ποτέ, ήταν πολύ ευλαβής, άνθρωπος της ησυχίας. Σηκωνόταν το πρωί και άναβε τα καντήλια στην εκκλησία. Υπήρχαν στο λιμωδόν ιερείς οι οποίοι ήταν ασθενείς ή είχαν στο λιμωδόν στενούς συγγενείς τους, οπότε λειτουργούσαν εις τους Αγίους Αναργύρους, όπως ο πατήρ Διονύσιος, ένας αξιολογότατος άνθρωπος από τη Ζάκυνθο, που η πρεσβυτέρα του είχε αρρωστήσει και παρόλο που ο ίδιος ήταν υγιής, πήρε άδεια και διακονούσε στο λιμωδόν ως ιερέας. Έμενε με την πρεσβυτέρα του και ουδέποτε ασθένησε. Άναβε λοιπόν τα καντήλια στην εκκλησία ο μοναχός Σοφρόνιος και στη συνέχεια πήγαινε στο γεροντά του, τον έπλαινε, τον καθάριζε, τον ετοίμαζε και τον πήγαινε στην εκκλησία να παρακολουθήσει τον όρθρο. Συνήθως έψαιναν οι δυο τους στην εκκλησία. Όμως υπήρχαν τότε εκατοντάδες λεπροί στο νοσοκομείο, εκ των οποίων άλλοι ήταν πολύ σοβαρά, δηλαδή η ασθένεια τους είχε αφήσει μεγάλα προβλήματα, είχαν τυφλωθεί, έλειπαν μέλη από τα χέρια, από τα πόδια, δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν, να πλύνουν τα ρούχα τους κλπ. Και όταν το προσωπικό απεργούσε, ο μοναχός Σοφρόνιος πήγαινε μαζί με την Αργυρό και την Τίνα σε όλους τους ασθενείς και τους εξυπηρετούσαν όσο μπορούσαν. Στο τάισμα, το καθάρισμα κλπ. Αλλά και καθημερινά όποιος είχε ανάγκη τον φρόντιζε, τον έπλαινε, τον στόλιζε, του έπλαινε τα πόδια, του καθάριζε τις πληγές, τον ετοίμαζε. Στη συνέχεια έτρεχε στην εκκλησία να ψάλει στη Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, ξαναπήγαινε το γεροντά του στο κελί του και τον περιποιεί του. Μετά έφυγε από το κελάκι και ξαναπήγαινε σε όλους τους αρρώστους. Επίσης μαγείρευε για όποιον δεν είχε φαγητό. Παράλληλα, τελούσε όλες τις ακολουθίες μέρα-νύχτα και με κάθε ευκαιρία πρόσθετε κι άλλες. Έκανε παράκληση τη Δευτέρα στον Αρχάγγελο, την Τρίτη στον Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Παναγία, την Πέμπτη στους Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, αλλά επιπροσθέτως έκανε και μια παράκληση στους Αγίους Αναργύρους, στον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Και όλα καθαρά, περιποιημένα. Το τσιμεντένιο τότε δάπεδο της εκκλησίας ήταν πεντακάθαρο, άστραφτε. Όταν ένας χανσενικός επρόκειτο να φύγει από τη ζωή, τότε ο πατήρ Σοφρόνιος, η Αργυρό, η Ντίνα, ο κύριος Χαράλαμπος Μανιαδάκης, ο Αριστίδης Στεφανάκης, η Φοφό και 4-5 καλόγριες που ζούσαν εκεί χώριζαν το 24ωρο σε 3ωρα, 4ωρα, 6ωρα αναλόγως και διακονούσαν τον άνθρωπο σε βάρδιες, κάθονταν δίπλα του και έκαναν κομποσκίνη ή διάβαζαν τις ακολουθίες. Επειδή τα χέρια τους δεν αισθάνονταν να πιάσουν καλά τους κόμπους του κομποσκινιού, έβαζαν το κομποσκίνη στην παλάμη και σιγά σιγά το έσερναν, επειδή είχε καλύτερη αίσθηση της αφής όταν από την έξω πλευρά του χεριού γύριζε προς τη μέσα πλευρά της παλάμης. Και όταν παρέδιδε την ψυχούλα του, τον πλένανε, τον ντύνανε, τον ετοίμαζαν και τον έβαζαν στο ξυλοκρέβατο. Είχανε δικό τους κημητήριο τότε, δεν τους πηγαίνανε στο τρίτο νεκροταφείο στην Οίκαια. Και αφού τα έκαναν όλα αυτά, το μεσημέρι είχαν κοινή τράπεζα. Έτρωγαν όλοι μαζί αυτό που είχαν. Βέβαια, όλα αυτά γινόντουσαν όσο ήταν καλόγερος. Όταν έγινε παπάς, επειδή είχε και τα ιερατικά καθήκοντα, τις θείες λειτουργίες κλπ, η προσφορά του αυτή μειώθηκε κάπως. Ο γέροντας Νικηφόρος εκοιμήθη στις 4 Ιανουαρίου του 1964. Η ζωή του ήταν μια μυστική ζωή, ήταν μια πνευματική μυστική ζωή. Ας θυμηθούμε τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος που λέει «Γινή δε και σάρξου αχώριστος έστω μέχρι τέλους σου η ενθύμηση του θανάτου σου». Όταν εκοιμήθη λοιπόν, ετάφη εδώ στο κημητήριο που ήταν λίγο πιο έξω από την εκκλησία, αλλά το πήρε μετά ο Δήμος και το έκανε γήπεδο για να παίζουν μπάλα τα παιδιά. Όταν έγινε η εκταφή του, βρεθήκανε μπροστά στα ευωδέστατα λείψανά του. Ο πατήρ Ευμένιος, από μια εσωτερική πληροφορία, έκανε εκταφή του γέροντός του, πατρός Νικηφόρου. Α
σημειωθεί ότι μετά από λίγο καιρό έγινε μια μεγάλη νεροποντή η οποία γκρέμισε τείχους του λεπροκομείου, παρέσυρε τους τάφους και ξέθαψε όλα τα οστά. Άρα με αυτή τη θαυμαστή πληροφορία που είχε ο πατήρ Ευμένιος, διασώθηκαν τα ευωδιάζοντα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Ο γέροντας, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είχε σε ένα μικρό τενεκεδένιο κουτί την κάρα του και τα μεγάλα οστά και τα έδινε στον κόσμο για να τα προσκυνήσει. Προέτρεπε μάλιστα τους ανθρώπους να πάρουν κάποια μικρότερα τμήματα για ευλογία. Ο Άγιος αυτός ήταν άγνωστος διότι ήταν λεπρός και δεν του έδινε κανεί σημασία. Οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι της εποχής εκείνης δεν έδιναν μεγάλη σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι και ο Άγιος αυτός ήταν ξεχασμένος, αλλά από την ταπείνωση που είχε και από την υπακοή που έκανε και από τη χάρη που έλαβε, ο Θεός τον πήρε και τον έβγαλε μέσα από τη γη. Και γι' αυτό είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους και μάλιστα από τους νέους Αγίους και κάνει και πάρα πολλά θαύματα, διότι υπέμεινε αγωγίστος στο θέμα της ασθένειάς του. Και στην περίοδο του κορονοϊού ευρέθη συμπαραστάτης σε εκατοντάδες ανθρώπους που έπασχαν από αυτή τη λοιμώδη ασθένεια. Αυτοί οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας δια του πόνου άνοιξαν στο Άγιο Πνεύμα την καρδιά τους και γι' αυτό βλέπετε ότι σε ένα μικρό χώρο, σε λίγους ανθρώπους, έπεσε τόση χάρις ώστε οι λεπροί να μας δώσουν πάρα πολλούς Αγίους. Αυτούς που η Εκκλησία έχει ήδη αναγνωρίσει, αυτούς που πρόκειται να γνωρίσει και αυτούς που ίσως πρόκειται λίγο αργότερα να τους αναγνωρίσει και να δούμε σημεία ότι δηλαδή εκτός από τους μοναχούς, εκτός από τους αγάμους, υπήρξαν και έγγαμοι οι οποίοι ζήσαν εκεί μέσα και πραγματικά είναι υποδείγματα του πώς κατεργάζεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους πονεμένους ανθρώπους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην αρχή είχαν έρθει λίγα φάρμακα, οπότε αποφάσισαν οι γιατροί να τα δώσουν στους πιο βαριά αρρώστους. Έκαναν όμως μια σύναξη λεπροί και είπαν: «Όχι έτσι, εγώ που είμαι 70 και είμαι πολύ βαριά άρρωστος και θα πεθάνω, δεν θέλω να πάρω πρώτος το φάρμακο, να το δώσετε στους νέους που δεν έχουν πολλές βλάβες για να σταματήσει η εξέλιξη της νόσου τους και να μπορέσουν και να παντρευτούν». Καταλαβαίνετε τι λεπτότητα είχαν αυτοί οι άνθρωποι.

Ήθελα από χρόνια να καταγραφεί η ιστορία τους. Πολλοί δημοσιογράφοι πήγαν εκεί πέρα και ειδικά τότε που έγινε η σειρά το νησί το 2010. Πήγαν οι δημοσιογράφοι όλοι εκεί, αλλά κανείς δεν καταδεχόταν να πάει σε αυτούς τους αγίους ανθρώπους που ζούσαν για να τους πάρει συνέντευξη. Κανείς δεν πήγε σε αυτούς. Και όταν τελικά πήγε κάποιος δημοσιογράφος, τότε η Αργυρό, η περίφημη Αργυρό, του είπε: «Εμείς θέλουμε το Χριστό για να μιλήσουμε. Θα έρθει ο παπάς μας και μόνο μπροστά του θα μιλήσουμε». Ο δημοσιογράφος της απάντησε: «Προτιμώ να μην έρθει ο παπάς. Αφού δεν θα έρθει ο παπάς, δεν μιλάμε κι εμείς. Και έτσι δεν έχουν καταγραφεί». Η Αργυρό εκοιμήθη το 2014. Η Ντίνα είναι από το 1957 εκεί μέσα. Μάλιστα, μπήκε στο λεπροκομείο ένα μήνα πριν από τον Άγιο Ευμένιο. Γι' αυτό της έλεγε χαριτολογώντας ο Άγιος: «Ντίνα, είμαστε σειρά σαν το στρατό». Διότι μπαίνοντας το ίδιο διάστημα είχαν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα, την ίδια στενοχώρια, την ίδια αίσθηση απουσίας, αγωνίας, φόβου. Η Αργυρό ήταν και αυτή μια χαριτωμένη ύπαρξη. Μόλις ήρθε η Ντίνα στο Λιμωδόν, η Αργυρό την πήρε στο κελί της υπό την προστασία της και έμειναν μαζί οι δυο τους μέχρι που η ίδια κοιμήθη. Η Ντίνα ήταν και είναι ένας άνθρωπος πολύ γνωστός σε όλους, γιατί για ό,τι θέλανε σε εκείνη τηλεφωνούσαν για να διεκπαιρεώσει τις σχέσεις με όλους σχεδόν εκεί τους χανσενικούς και κυρίως με τον πατέρα Ευμένιο. Η Ντίνα μας κάνει την αναφορά των τριών προσώπων, και του Αγίου Νικηφόρου αλλά κυρίως του Αγίου Ευμενίου, καθώς δεν υπήρχε πλησιέστερος άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο από την Ντίνα. Η Ντίνα μας ιστορεί και το βίο της Αργυρός, μιας ίσως μελούσης Αγίας, που είναι πραγματικά ένας συγκλονιστικός βίος για την αγάπη, την αρχοντιά, την ευθύτητα, τον ηρωισμό, την αίσθηση ελευθερίας που είχε αυτή η γυναίκα, η οποία όπως είδαμε ήταν και έγκαμος. Διότι πρέπει να το καταλάβουμε στην Εκκλησία ότι δεν έχουμε μόνο Αγίους αγάμους, αλλά και έγκαμους. Όμως πρέπει να καταλάβουμε και ότι για να έχουν οι άνθρωποι την πολιτεία των θαυμάτων, πρέπει να έχουν ένα βίο αγιοπατερικό. Και ο αγιοπατερικός βίος σημαίνει ότι αν οι άνθρωποι έβρισκαν ένα λεπρό, θα τον φιλούσαν στο στόμα για να του πάρουν το πίον. Και πράγματι, πολλές φορές όταν υπήρχαν πία στα σώματα των ανθρώπων, ο πατήρ Ευμένιος με την Αργυρό τα ρουφούσαν με το στόμα τους. Καταλάβατε τι σας λέω? Ενώ οι άνθρωποι θέλουν να κάθονται στην πολυθρόνα και να έρχεται η χάρη του Θεού στο κεφάλι τους, δεν γίνονται όμως έτσι τα πράγματα, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μεγαλύτερη ευλογία και εντολή από τους Αγίους Πατέρες που έχουμε οι χριστιανοί είναι η εξής: «Χριστιανός που δεν επισκέπτεται τους οίκους πόνου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς». Είναι χρήα ο χριστιανός να επισκέπτεται τους οίκους πόνου. Και ποιοι είναι οι οίκοι πόνου? Εκεί που είναι οι θλιμμένοι, εκεί που είναι οι άρρωστοι, στις οικογένειες που έχουν προβλήματα, και συνειδησιακά και συγκρουσιακά προβλήματα. Αλλά κυρίως εκεί που είναι οι βαριά ασθενείς και αυτοί που έχουν χάσει ανθρώπους πρόσφατα από τη ζωή. Αυτοί λέγονται οίκοι πόνου. Είμαστε υποχρεωμένοι οι χριστιανοί να επισκεπτόμαστε οίκους πόνου με πολύ λεπτότητα και σχεδόν απόλυτη σιωπή. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν, που βρίσκεται το νοσοκομείο των Λιμωδών Νόσων, ήρθα για πρώτη φορά όταν ήμουνα 12 χρόνων και ήταν το έτος 1973. Οι γονείς μου φύγανε από το χωριό μας και ήρθαν στην Αθήνα για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους. Και πράγματι, ωφεληθήκαμε όσον αφορά τις σπουδές. Δεν ωφεληθήκαμε όμως καθόλου από την εκκλησιαστική ζωή και από την ατμόσφαιρα της Αθήνας, δηλαδή από τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις γειτονιές κλπ. Φύγαμε από ένα τόπο που μύριζε λιβάνι και κερί καθαρό και τα καντήλια μας ήταν με λάδι, και ήρθαμε σε έναν τόπο όπου τα καντήλια ήταν ηλεκτρικά. Το κερί ήταν πλαστικό. Και ψάχναμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο πνευματικό. Και ένας φίλος μου καλός μου είπε ότι στο νοσοκομείο των Λιμωδών
βρίσκεται ένας γέροντας Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού που τον λένε Σοφρόνιο και ένας κύριος Αριστίδης. Δεν μας αφήνανε όμως οι δάσκαλοί μας να πάμε, οι γονείς μας μας άφηναν. Ήταν ελεήμονες πολύ. Η μητέρα μου πήγαινε σε όλα τα ιδρύματα ανιάτων. Δεν φοβόταν, μας έπαιρνε και εμάς μαζί. Αλλά οι περισσότεροι νομίζανε τότε, γύρω στο 1972-73, ότι η νόσος ακόμα κολλάει. Έτσι δεν μας αφήναν οι δάσκαλοι να μπούμε μέσα. Πηγαίναμε εκδρομή στην Αγία Βαρβάρα με το σχολείο μας και περνάγαμε απ' έξω από τον ψηλό μαντρότυχο του νοσοκομείου και οι δάσκαλοι μας δείχνανε μέσα τον χώρο και μας λέγανε ότι εδώ μέσα είναι κάτι άνθρωποι που είναι πολύ πολύ άρρωστοι, σκόβονται τα χέρια, οι μύτες κλπ. Και μπορεί να μας κολλήσουν καμιά αρρώστια. Και γι' αυτό μας έλεγαν να μην πλησιάζουμε ούτε τον τοίχο, αλλά να πηγαίνουμε από την απέναντι μεριά του δρόμου. Αλλά άμα πεις στα παιδιά να μην κάνουν κάτι, συνήθως θέλουν να κάνουν το αντίθετο. Αυτός ο καλός φίλος, λοιπόν, που σας είπα, ήταν δάσκαλος και πιο μεγάλος από εμένα. Ήταν 16-17 χρονών τότε, εγώ ήμουν 12. Και λεγόταν Βασίλης Κορδής. Αυτός μάλιστα εκοιμήθη στα 35 του χρόνια. Είχε ζαχαρόδι διαβήτη. Θεός να τον αναπαύσει. Ο πατέρας ήταν μικρασιάτης και είχε φέρει μαζί του ωραία χειρόγραφα βιβλία, καραμαλίδικα, μουσικά, φιλοκαλικά κλπ. Οπότε ήταν καλλιεργημένος πνευματικά από μικρός. Η μητέρα του επίσης ήταν από τη Μάνδρα, οπότε είχαμε και οι δύο αρβανίτικο αίμα, γι' αυτό και δεν φοβόμαστε. Αυτός λοιπόν με πήρε από το χέρι και μου είπε: «Ευάγγελέ μου, θα πάμε να γνωρίσουμε μέσα στο λιμωδόν τους θησαυρούς που υπάρχουν εκεί». «Πώς θα μπούμε», του λέω. «Δεν θα μας αφήσουν να περάσουμε από την κεντρική πόρτα. Θα πάρουμε μια σκάλα. Θα ανεβούμε στον τοίχο και μετά θα τραβήξουμε τη σκάλα. Θα τη βάλουμε από την άλλη μεριά και θα κατεβούμε». Πήραμε λοιπόν μια μεγάλη σκάλα και ξεκινήσαμε. Και ως ανόητα παιδιά περάσαμε μπροστά από την είσοδο του λεπροκομείου της Αγίας Βαρβάρας. Μόλις μας βλέπει ο φύλακας μας λέει: «Πού την πάτε τη σκάλα?» «Πάμε εδώ πιο πάνω», του λέμε. Πιο πάνω βέβαια δεν υπήρχε τίποτα εκείνη την εποχή. Μετά γέμισε με πολυκατοικίες κλπ. Πήγαιναν οι άνθρωποι και αγόραζαν οικόπεδα δίπλα στο λεπροκομείο και στη συνέχεια απαιτούσαν να φύγουν οι λεπροί, λέγοντας ότι με τις κατοικίες που έφτιαξαν αναβαθμίστηκε η περιοχή και δεν μπορούσαν να έχουν δίπλα στο λεπροκομείο. «Μα εσύ την αναβάθμισες την περιοχή?» «Το λεπροκομείο την αναβάθμισε. Γιατί έμεινε μια ολόκληρη περιοχή χωρίς κτίσματα, αλλά ήταν γεμάτη πράσινο, δέντρα κλπ. Τέλος πάντων, τα ίδια που κάνουν και κοντά στα κημητήρια. Πάνε και χτίζουν εκεί κοντά και μετά λένε να φύγει το κημητήριο. Δηλαδή, τι είμαστε αναπολόγητοι?» Μας λέει λοιπόν ο άνθρωπος: «Αφήστε τη σκάλα εδώ και πηγαίνετε μέσα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, είναι ανοιχτά». Ήταν πολύ λεπροί στο ίδρυμα τότε. Σκεφτείτε ότι το 1957 που ήρθε ο γέροντας ζούσαν περίπου 600 ασθενείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Στην αρχή έμεναν στο αναρωτήριο και σε κάποια σπιτάκια. Τι ήταν αυτά τα σπιτάκια, θα σας πω αμέσως. Οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Σπιναλόγκα όταν ζούσαν στο νησί είχαν η κάθε οικογένεια δικό της σπιτάκι ανεξάρτητο, μερικές φορές διόροφο με τον κήπο τους, ενώ όταν τους φέρανε στο λιμωδόν είχαν φτιάξει μεγάλα αναρωτήρια σαν τις σημερινές πολυκατοικίες με μικρά δωματιάκια. Αν ήσαν οικογένειες με 4 ανθρώπους τους δίνανε 3 δωματιάκια. Αλλά εκείνοι όμως φύγανε από τη φύση, φύγανε από την ομορφιά της θάλασσας, φύγανε από αυτό το ωραίο περιβάλλον με τους κήπους και όταν ήρθαν εδώ τους χώσανε μέσα στο ίδρυμα. Είχαν χτίσει 2 μεγάλα κτίρια, μετά έκτισαν και 3, ωραία κτίρια που μάλιστα στα δωμάτια είχαν και βρύσες με νερό, ενώ στο χωριό μου στη Μάντρα το 1970 περνούσε ούλεν και δεν μας έδινε νερό. Προσπαθούσαν δηλαδή να τους διευκολύνουν κάπως τους ανθρώπους, να τους παρηγορήσουν. Επίσης τους έδωσαν και μια μικρή σύνταξη που ο Παπανδρέου την έκανε πολύ μεγάλη, Θεός χωρέστον. Αυτό όμως ήταν ιδρυματοποίηση. Οπότε οι ίδιοι είχαν σενικεί, επειδή τα οικόπεδα του λεπροκομείου ήταν τεράστια, είπαν: «Να μας δώσετε να χτίσουμε μικρά σπιτάκια τα οποία θα έχουν ένα δωματιάκι, μια τουαλέτα και ένα μεγάλο κήπο για να βάζουμε τα ζαρζαβατικά μας». Και πράγματι, εκείνοι που δεν ήσαν πολύ βαριά μετακομίσαν στα σπιτάκια. Έτσι λέγονται αυτά, σπιτάκια. Και μοιάζανε με τα μικρά καλυβάκια και τα ασκητήρια του Αγίου Όρους.
Αργότερα βέβαια τους ανάγκασαν μερικές φορές και δια της βίας να τα εγκαταλείψουν και να μείνουν σε κάτι δωμάτια. Και οι ίδιοι όταν γεράσανε και είχαν αδυναμία να εξυπηρετηθούνε, το αποδέχτηκαν και μετακινήθηκαν σε αυτά τα μικρά δωματιάκια στα οποία πολλές φορές ζούσαν και ένα και δύο μαζί και αντρόγινα για να προστατευτούν από την κακία και τη δυσκολία των ανθρώπων που δεν ήξεραν. Αλλά μετά σιγά σιγά πέθαναν. Έφυγαν και ελαττώθηκε ο αριθμός.

0: βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ, εκφρασής μοναχικής εμπειρίας, εκδοσής Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Πρέπει όλα να συνοδεύονται με την διηνική και αδιάλειπτον νοεράν προσευχήν. Ξύπνα παιδί μου, ακολούθησε αυτά που σου έγραψα. Και όταν έχεις καμία αναπορία ή συναντάς κάτι που θέλεις να σου το λύσουν και δεν ευρίσκεις διέξοδον, γράψε μου και εγώ με πολύν αγάπη σου γράφω. Αυτό όπου λέγεις ότι κάμνοντας το θέλημα του ενός πολλάκις λυπείται ο άλλος, εσύ δια να μην λυπείται κανείς και να είσαι εντάξει απέναντι του Θεού, αρώτα πάντοτε την γερόντισσα ηγουμένην. Τι κελεύεις μητέρα, αυτό μου είπε νητά δε να κάμω. Και ό,τι σου είπε πράξωνα διακρίτως και δεν λυπείται κανείς. Αυτοί ας κάμουν καλά μετά με την ηγουμένην. Η υπακοή μετέχει από όλα και ο Χριστός σου πλέκει στέφανον εις κάθε στιγμήν. Αλλά δια να αναπτύσσεται ο έσωθεν άνθρωπος, να έβρει ειρήνην από τα πάθη και να εξανθίσει ο καρπός της αγαθής εργασίας σου, πρέπει όλα να συνοδεύονται με τη διηνική και αδιάλειπτο νοεράν προσευχήν. Όπως εργάζεσαι, έλεγε διαρκώς την ευχήν ή με το στόμα ή με τον νον. Όταν την λέγει συνεχώς με το στόμα, κατόπιν την συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετον λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδίαν. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργον της νύψεως. Να κρατήσεις εκεί διαβία στον νουν ασχημάτιστον, καθαρών, προσέχοντα μόνον την ανακύκληση της ευχής δια της εισπνοής και της εκπνοής εντός της καρδίας. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν με θεωρισμό, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηρά συνεθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός. Αλλά γίνεται όλος πυριφλεγής εις την ενθύμησιν του Θείου ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Λοιπόν, αδολέσκει παιδί μου εις την ένθεον αυτήν κρυπτήν εργασίαν και γεννήσεται παράδεισος η ψυχή σου προτού να εξέλθει του σώματος. Μοναχός όπου δεν έμαθε την ευχήν δεν γνωρίζει δια τι έγινε μοναχός. Αρκεί όπου λέγει στο ήμαρτον με καρδίαν ολόθερμον και ευθέως η χάρη σου ανοίγει τους ουρανούς. Δεν σου ζητεί πολλά ο πολύς ενελέει Χριστός. Μόνον υπέμετα πίστεως, εξομολογούμενος ως ο προφήτης, η μάρτικα το Κυρίο και ακούει εις ευθύς και ο Κύριος παρεβίβασεν το αμάρτημά σου. Ο πόσον καλός είναι ο Θεός, πόσον αγαθός, πόσον είμεθα ευτυχής οι θνητοί έχοντες Θεού τον Πανάγαθον Πατέρα. Θάρση λοιπόν ευλογημένων μου τέκνων, με θάρρος γράψε τα βάσανά σου και εγώ με αγάπην πολλήν θα σου απαντήσω ό,τι χορηγήσει ο Κύριος. Ευχαριστούμεν πολύ δια τα άμφια όπου έκαμε σκόπον πολλήν και έξοδα να τα στείλεις. Όταν τα λάβουν θα βάλω τα παπαδάκια μου να σου γράψουν. Είναι πολύ χαριτωμένα διότι έχουν αδιάλειπτον την ευχήν. Φρόντισε και εσύ συνεχώς να την λέγεις και θα έλθει μέσα

σου ο Χριστός, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, το φως. Τώρα ήδη έχεις βάλει αρχήν, βιάζου λοιπόν και μην την αφήσεις. Όταν βλέπεις ότι κουράζεται ο νους να την εννοεί, τότε λέγεται διαρκώς με το στόμα και πάλιν θα την παραλάβει ο νους. Στην αρχήν είναι κόπος, αλλά όταν περάσουν τα χρόνια θα φωνάζει μέσα μονάχη της η ευχή. Αυτή διαρκώς καθαρίζει τον άνθρωπον από όλα τα πάθη. Αλυσμόνησα να σου γράψω ότι θα στείλω μεν καταφτάς ένα δεματάκι. Και ευρήκα κατά την αγαθήν σου ψυχούλα ένα σταυρόν και σου το στέλνω ευλογίαν όπου ζήτησες και εύχομαι να σε ευλογήσει ο ευλογητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας.

όσον περισσότερον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι. Θεία μου σπλάχνα και ιερά, εύχομαι να είσαι καλά. Η χάρη του Χριστού μας να σε φωτίσει, αυτή να σε καθαρίσει, να σε καταστήσει ως την Αγία Μαγδαληνήν, όπου έχομεν εδώ εις την Μονήν Σίμωνος Πέτρας το Άγιον χέρι της, και είναι θερμό όπως ζωντανό, και να πέμπει άρητον ευωδίαν. Τόσην χάριν της έδωκεν ο Χριστός. Μεγάλωσε χάριν παιδί μου, όπου με τόσην προθυμίαν ζητείς να σωθείς. Δι' αυτό είμαι βέβαιος ότι ο νυμφίος της αθανάτου ψυχής σου θα σου δώσει πλουσίαν την χάριν του. Την Παναγίαν μας, την γλυκίαν μανούλα του, να έχεις προστάτην και αυτήν συνεχώς να παρακαλείς. Να την αγκαλιάζεις ως ζώσαν την Αγία εικόνα της, να τη βρέχεις με δάκρυα όπως η μυροφόρος στους πόδας του Ιησού, και θα αδλείς παρηγορίαν αισθητήν ως περναή των πλησίων σου. Η Παναγία μας παντού προλαμβάνει, και όποιος με θερμότητα τη φωνάζει, του δίδει πλουσίως την χάριν της. Είναι μεσή της εις όλους, διότι εξιήθη να γεννήσει τον Κύριον, να γίνει μητέρα Θεού. Τον βαστάζει εις την αγκάλιν της και διαρκώς τον παρακαλεί. Και εμείς οι αμαρτωλοί, διότι δεν έχουμεν παρησία να προστρέξουμεν εις τον Θεόν ευθύς εξ αρχής, φωνάζουμεν την μητέρα του. Αυτή μας αναγεννά, αυτή μεσητεύει, αυτή προλαμβάνει εις όλας τας θλίψεις μας. Είναι προστάτης και βοηθός των αγγέλων απάντων τιμιωτέρα, των χερουβίμ και των σεραφείμ ασυγκρίτως ενδοξωτέρα, τα δευτερία φέρουσα της Αγίας Τριάδος. Μα είναι καλή μου τόσον καλή, τόσον γλυκία, όπου εις κάθε στιγμή θέλεις να την ασπάζεσαι και αντλείς παρήγορον χάριν. Και όσον περισσότερον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι. Δια το θέμα μη στενοχωρείσαι, παιδί μου. Εγώ δια την ψυχή σου ενδιαφέρομαι. Να βάλω κανένα λιθαράκι με λόγων, να κτιστεί το σπιτάκι σου εις τους ουρανούς, όπου όλα είναι αθάνατα και αιώνια. Τα όλα εδώ είτε είναι είτε δεν είναι, ζημία εις την ψυχή μας δεν γίνεται. Φρόντισε να γράψεις καθαρά την εξομολόγηση από μικρή όταν ήσουν. Γράψε τα όλα πολύ καθαρά. Μη βιαστείς όταν γράφεις, και στείλε τα γρήγορα, μην τύχει και αποθάνω. Να σου κάνω εγώ το καλόν, όχι άλλος, δια να υπώ ενώπιον του Χριστού, ιδού εγώ και τα παιδεία, αμοιέθουκα σύ ο Θεός. Μην εξοδεύεσαι πλέον δι' ημάς. Ό,τι έκανες, έκανες. Ο Χριστός τα εδέχθη ως μύρον ευώδες. Καν έλθουν, δεν έλθουν στα χέρια μας, εσύ των μισθών σου τον πήρες, εγράφεις τους ουρανούς. Μη θρηνείς ότι υστερήθεις. Από αυτήν την στιγμή σε έγραψα μαζί με τα τέκνα μου. Σε προσεύχομαι από το πρώτον σου γράμμα. Και κάθε ημέρα σε μνημονεύομεν εις την θείαν μας λειτουργίαν. Θάρση ότι ούκ αποθνίσκεις τον θάνατον της ψυχής, αλλά εν μετανία θα ζήσεις εις τον αιώνα. Γρήγορα να στείλεις το γράμμα, και αν κάτι ξεχάσεις, πάλιν το γράφεις εις άλλην επιστολήν. Έχε την ευχούλα στο στόμα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτός μόνος είναι σωτήρ, και ελπίζομαι να θα μας σώσει. Μόνον υπομονή. Βάσταζε των καθημερινών σου σταυρών και φώναζε τον συχνά. Ιησού μου, πού είσαι? Πρόφθασον, σώσον με, ότι απόλυμε. Και εκείνος θα σου φωνάζει. Μη ολιγόρη παιδί μου, εδώ είμαι πάντα πλησίον σου. Κάμνε υπομονήν, θα έλθει η ώρα που θα σε πάρω κοντά μου να χαίρεσαι αιωνίως. Λοιπόν, μη στέλνετε τίποτα δέματα, διότι ζητούν υπέρογκων φόρων. Μόνο την ψυχή σας φροντίζετε, αυτήν μεριμνάτε να σώσετε, όπου είναι τιμία αθάνατος. Βάλε τους 100 οβολούς σου να βάλω τα 1000 φλουριά μου. Βασιλική ευλογημένων μου τέκνων, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον την επιστολήν σου εις εξομολόγησιν και είδον όσα μου γράφεις. Όλα συγχωρούνται, βασιλική μου, μόνον όσα δεν εξομολογηθούν, εκείνα δεν συγχωρούνται. Αλλά ένα είναι μόνον, να μην ξαναγίνει η αμαρτία, επειδή όταν επαναληφθεί παραλύει και τα άλλα. Λοιπόν, αυτή τη χάρη ζητώ, να μην ξαναπέσεις εις αμαρτίαν και όλα θα γίνουν καλά. Οι λειτουργίες πολύ θα σε βοηθήσουν, και όποτε μπορέσεις και πάλι να κάμεις, διότι αυτές μόνον βγάζουν ψυχές από τον άδειν. Τώρα προς το παρόν θα απέχεις από την θείαν μετάληψη και να μου γράψεις ότι πλέον ασταμάτησε το κακόν. Και κατόπιν θα ορίσομεν ολίγον κανόνα αναλόγως που σου ανήκει. Εγώ θα κάμω τας παρακλήσεις, όχι 7, αλλά πολλά θα συνεχίσω, δια να σε βοηθήσει ο Κύριος και η αυτού Αγία Μητέρα.
Λοιπόν, μη λυπήσαι. Όλα τα συγχωρεί ο Πανάγαθος, μόνο να μην επαναληφθεί. Θα σε λαμπρύνει ο Κύριος να γίνεις νέα, ως αν περιστέρι λευκή. Μόνον η χάρις όπου σου ζητώ είναι να μην ξαναγίνει. Εγώ σε φροντίζω όσο του είμαι εν τη ζωή. Φρόντισε, κοντεύω να αποθάνω. Είμαι πολύ βαριά. Περιμένω την ώρα. Θέλω να σε τακτοποιήσω. Πολύ παρεκάλεσα να σε φωτίσει ο Κύριος και η χρυσή του μανούλα. Ίσως δι' αυτό έβλεπεν αυτός εκείνο όπου σου έλεγεν. Λοιπόν, βάλε καλήν αρχήν. Βάλε τους 100 οβολού σου, να βάλω τα 1000 φλουριά μου και ανάστα από τον βόροβορον. Σι δίδομη χείρα, έξελθε εκ του λάκου. Μάταια όλα, ψευδή και απάτη. Είσαι πολύ καλή, μη λυπήσαι, μην απογεινώσκεις. Θάρση, μη φοβήσαι. Είναι καλός εύσπλαχνος ο Χριστός, όλα τα συγχωρεί. Βλέπω το χέρι του, αοράτος όπου απλώνει και... Βασιλική μου φωνάζει, μην κλαίεις. Διε εσένα ήλθον επί της γης και έγινα άνθρωπος. Μην οδύρεσαι την παινίαν, σε αγαπά ο δεσπότης Χριστός. Φιλότιμος είναι και ελεεί των πρώτων καθάπερ των έσκατων. Χύσε δύο σταγόνας δάκρυα με πόνον ψυχής και ξεπλύνεται όλος ο ρήπος. Κάμνε ό,τι μπορείς, ελεημοσύνην, λειτουργίας, παρακλήσεις, ό,τι μπορείς δια να ανοίξεις τον δρόμον εις τους ουρανούς, όπου εκατονταπλασίων αλείψει και ζωήν την αιώνιον. Η χαρά μου θα είναι να μάθω ότι έβαλες την αρχήν, προτού σε έλθει ο θάνατος και τότε δεν ωφελούμεθα. Να λάβεις υπόψη σου ότι αγαπώ την ψυχήν σου περισσότερον από τους γονείς, από τα παιδιά σου όπου σε αγαπούν. Λοιπόν, μη με αφήσεις να φύγω από τη ζωήν λυπημένος. Πρόσεχε μόνον και φοβού, φεύγε την αμαρτίαν. Ζει Κύριος ο Θεός. Είσαι πολύ καλά, αγαπητό μου παιδί. Δια τούτο σε ηγάπησεν ο Χριστός. Και σημείον ότι σε αγαπά είναι αυτή η θεία του Χάρης, όπου από παιδάκι σε επεσκέφθηκε σε νουθετή. Πρόσεχε λοιπόν εις τον εαυτόν σου και μη δια το μικρόν της πικράς ειδονής πικραίνεις των τόσο αγαθών μας Θεών. Φθόνος είναι του σατανά, όπου μισεί εκείνον του οποίου ανοίγει τα μάτια της ψυχής ο Χριστός. Ξύπνα λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, και πρόσεχε σε αυτόν, διότι εκείνος βλέπει εκείνο που εσύ δεν το βλέπεις. Ο πολύς ενελέει Χριστός, προσπαθεί να ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής σου. Ο πόσον είναι καλός. Ο δε πονηρός όπου βλέπει αυτό προσπαθεί να σου κλείνει τα μάτια δια της πικράς ειδονής. Μη παύσεις λοιπόν να φωνάζεις, παιδί μου, το όνομα του Χριστού. Εις κάθε πνοήν σου μελέτα το θείον του όνομα. Έστω και αν μετεωρίζεται ο νου σου, εσύ μην ανησυχείς. Διότι η συνεχής αυτή μελέτη και ο διηνεκής πόθος να τον ζητείς θα τον ελκύσει να έλθει μόνος του να σε ειδεί. Και θα αναβλήσει μέσα εις την καρδίαν σου μια δροσοβόλος πηγή να φωνάζει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». Και τότε αδιαλείπτως θα χαίρεσαι εις την φωνήν και γλυκύτητα του δεσπότου Χριστού. Πρόσεγε μόνον και φοβού, φεύγε την αμαρτίαν. Πίπτει ο σχιών και ξηραίνει τα πάντα. Αυτά όπου γράφεις είναι επίσκεψης του Θεού. Είναι η πρώτη επίσκεψης δια κάθε αμαρτωλών, μετανοούντα, επιστρέφοντα εις Θεόν. Πρόσεχε να καθαρίζεις τον εαυτόν σου με καθαράν εξομολόγησιν. Μην αφήνεις ακαθαρσίαν αμαρτίας μέσα σου, δια να μην ευρίσκει αιτίαν ο πονηρός και σε ρίχνει. Ο άνθρωπος τέκνων μου, τίποτε από μόνος του δεν δύναται να ποιήσει. Μήτε είχε, μήτε έχει, μήτε θα έχει ποτέ τη δύναμη να πράξει κάτι καλόν, χωρίς να τον επισκιάσει άνωθεν ο Θεός. Κάθε αγαθός λογισμός, κάθε κίνηση της διανοίας αγαθή, είναι ενέργεια της χάριτος του Θεού. Εάν εργάστης κάτι, χωρίς να συνεργήσει το σώμα σου, δικό σου είναι. Είδε με το σώμα το έπραξες, το σώμα σου είναι πλάσμα του Θεού. Εάν κάτι διανοήθεις εκτός του νοός, σώνεστη. Είδε δια του νοός ότι το διανοήθεις, ο νου σου είναι δημιούργημα του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος δεν έχει τίποτε. Επομένως όλα αρχίζουν από τον Θεό και εις τον Θεό τελειώνουν. Αυτά συγγράφω δι' άλλων χειρών, αγαπητό μου παιδί, σιδε πρόσεχε τον εαυτόν σου. Και όταν γίνω καλά, διότι τώρα ασθενώ, τότε συγγράφω ιδιοχείρος. Διαβίβασε τας πολλάς μου ευχάσεις των αγαπητών μου πνευματικών πατέρα και υπέ του ευρίσκομαι εις τας τελευταίας μου αναπνοάς της ζωής. Με τα σενέσεις με κρατά ο ιατρός και με λέγει ότι θα γίνω καλά. Και η συνοδεία μου κλαίει. Δεν με αφήνουν να φύγω.
διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα. Πολύ με ενθουσίασε η αγαπητή μου επιστολή σου, καλό μου παιδί, και σε εύχομαι να έβρεις συντόμως την πηγή της ζωής. Τα γράμματά σου μου δείχνουν ότι δεν είσαι μακράν της πηγής. Η χάρη σου έχει ανοίξει ήδη την είσοδον. Βάδιζε παρεμπρός. Χτύπα ακόμη ολίγον δια της συχνής προσευχής. Και θα ανοίξει όχι η πηγή, αλλά η καταράκτε του ουρανού και η πηγή της αυής σου. Να ποτίζεται και να αυξάνει αυτό όπου τώρα αισθάνεσαι και θέλεις να αγαπάς τον Χριστόν. Ο ενθουσιασμός όπου έχεις είναι η χάρις του Θεού, η καθαρτική όπου συμπαθώς καθαρίζει τον άνθρωπον, καθότι η χάρις μερίζεται εις τρεις καταστάσεις. Η πρώτη ενέργεια ονομάζεται καθαρτική, και αφού καθαρίσει τον άνθρωπον, του δίδει άλλην δωρεάν μεγαλυτέραν, όπου λέγεται χάρις φωτιστική, δηλαδή λαμβάνει φωτισμόν γνώσεως. Και τρίτη χάρις λέγεται τελειωτική, όπου όταν φτάσεις τότε θα υπούμεν. Ιδού λοιπόν τώρα όπου έχεις την ανάλογόν σου μερίδα. Και ό,τι κάμνεις καλόν, ό,τι αγαθόν εν θυμίσαι, όλα της χάριτος είναι, όπως γράφουν οι Άγιοι. Ότι ούκα εστί καλόν μειών εκ Θεού και ούκα εστί πονηρών μειών εκ του διαβόλου. Ό,τι καλόν λοιπόν σκεφτεί ο άνθρωπος είναι της χάριτος του Θεού. Και εάν τώρα βιάζεις τον εαυτόν σου εις την ευχήν και προσεύχεσαι συνεχώς, εάν διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα, ο γρήγορα θα επιτύχεις αυτό που ζητείς και θα χαρεί η ψυχούλα σου, όπου τόσον σε ηγάπησεν ο Χριστός. Εκείνος είναι αγάπη και την αγάπη ζητεί από ημάς. Και τότε γνωρίζεται ότι τον αγαπώμεν όταν εμείς αγαπώμεν και τον πλησίον μας. Βιάζου λοιπόν κατά δύναμην και σε εύχομαι να επιτύχεις ο γλίγορα των ποθούμενων. Χωρίς να κοπιάσεις πολύ, να κάμεις αγώνας, συντόμως φθάνεις εις μέτρα μεγάλα, καθότι η αγάπη μετέχει από όλα. Ου περπερεύεται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν και τα καθεξής. Βλέπεις ότι από όλα μετέχει και συντόμως οδηγεί εις απάθειαν των προσέχονται εις αυτήν. Και καλά είπε ο ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ότι ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Βλέπεις, αγαπητό μου παιδί, ότι ο Κύριος είναι πάντα μαζί σου όταν φυλάτης τα σεντολάς του και μυρίπνο ως άγγελος μετρά τα βήματά σου και όλα στα σπράξη σου. Ανάγνωθη ευλαβώς την Παλαιάν Διαθήκην και θα εξαντλείς θείον έκταρ πίστεως και αγάπης, όπου ο Θεός απευθείας ομιλούσε εις αυτούς και οι άγγελοι τους καθοδηγούσαν. Ο Θεός είναι πανταχού και δεν είναι μέρος όπου δεν είναι ο Θεός. Όσον εσύ τον προσέχεις, περισσότερον αυτό σε προσέχει. Τον φωνάζεις, Θεέ μου που είσαι, και αυτός αποκρίνεται, πάρη μη τέκνον μου, κοντά σου πάντοτε είμαι. Και μέσα και έξω και άνω και κάτω, και όπου γυρίσεις τα πάντα φωνάζουν Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα. Θεών αναπνέωμεν, Θεών εστίωμεν, Θεών περιβαλώμεθα. Τα πάντα υμνούν, ευλογούν τον Θεόν. Όλη η κτήσης φωνάζει. Όλα τα πάντα αισθητά και ανέσθητα ομιλούν θαυμασίως και δοξολογούν των δημιουργών. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Το Ιερόν Ευαγγέλιον έχεις πάντοτε εις την τσέπη σου, και όταν βρίσκεις μικράν ευκαιρίαν διάβαζε μίαν περικοπήν. Σου δίδει φως ο Χριστός και σε οδηγεί εις τα σεντολάς του. Σου αναπληρεί την αγάπην και σε οδηγεί να τον μιμηθείς. Φώναζε τη μανούλα του συνεχώς, διάβαζε τους χαιρετισμούς και αυτή θα σε προστατεύει. Πάντα θα σε φυλάτει από κάθε κακόν. Παίρνε βιβλία προσκυνητάς, μοιραζέται εις τους αδελφούς μας χριστιανούς να ωφελούνται πνευματικώς. Να έχεις πάντοτε μια εικονούλα της Παναγίας στον κόρφον σου, να την προσκυνείς όπου κάθεσαι και πλαγιάζεις να κοιμηθείς. Και όσον την αγαπάς, περισσότερον θα σε αγαπά. Και εις κάθε περίσταση που θα την φωνάξεις, θα αισθανθείς αισθητήν την βοήθειαν και παρηγορίαν της. Αυτή πάντοτε και αδιαλείπτως μεσητεύει διόλα τα τέκνα όπου θερμώς την φωνάζουν. Δηλαδή όλη η έφεση της ψυχής να καταπιεί τον Θεόν. Κύμα χαράς επλημμύρισε την ψυχήν μου, παιδί μου, δια τα ωραία σου λόγια όπου σε επεσκέφθη η χάρις του ευλογημένου και Αγίου Θεού μας. Και τώρα λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, άρχισα πάλι να αναρρώνω. Επί 40 ημέρες δεν έφαγα τίποτε,
Τρεις φορές με ξενύχτησαν ότι θα απέθνησκα, αλλά πάλιν δεν ήλθε η ώρα. Τα παιδάκια μου έκλαιαν συνεχώς. Ως άγγελοι Θεού με υπηρετούσαν. Τέλος τώρα άρχισα πάλι να πιάνω, να γράφω, να απαντώ εις όσους γράφουν και περιμένουν. Μου γράφεις, αγαπητό μου παιδί, δια την χάρη όπου αισθάνθησες την καρδία σου και άρχομαι των λόγων περί αγάπης. Επειδή ο Θεός είναι όλος αγάπη και όσα επίησε, τα άνω και τα κάτω έγιναν όλα από την πολλήν του αγάπην. Δεν εζήτησε άλλο τίποτε από τον άνθρωπον ημί την αγάπην. Παραδίδων των νόμων γραπτών εις τον Μωύσην, ως πρώτην και μεγάλην πασών των εντολών, τον φωνάζει. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης ισχύος. Δηλαδή, όλη η έφεση της ψυχής να καταπιεί τον Θεόν. Οι γνώσεις, η αίσθηση, η διάνοια, θεωρία, διάβγεια και πάσα κίνηση του νοός, τα πάντα εν πάση να εννοούν τον Θεόν. Και ο άνθρωπος οπειλός να αποδίδει τα σά εκ των σών. Όντως μεγαλείων παράδοξων. Και όλε μένε αρετέ και τα θεία χαρίσματα έχουν συναίσθηση και ενέργειαν, η δε θεία αγάπη, όποταν φτάσει κανείς να αγαπήσει τον αγαπώντα, υπερβαίνει την αίσθηση. Και πλέον ενεργεί η θεία αγάπη και βασιλεύει η θεωρία. Τότε φωνάζει ο ενεργούμενος από θείαν αγάπην. Ο Ιησού μου, η γλυκή αγάπη, προτού σε ειδώ με είδες, ο φως της ψυχής μου, προτού σε γνωρίσω σι με εγνώρισε σε αυτόν, και προτού αγαπήσω σι με ηγάπη σας. Ω ζωή και γλυκία μου πνοή, ήμουν στο σκότος και η γλυκιά σου φωνή με εξύπνησε και εφώνησε. Σε είδον όταν με έγνος, η γνώση σου είναι η θέα σου. Ο χαρά μου και ψυχική αγαλίασης, ο ουράνιος έρωτας, ο αγάπη όπου φλέγει και δεν κατακαίει.

Αφού τον Θεό να αγαπήσεις, τότε και τον πλησίον σου να αγαπήσεις ως εαυτόν. Όταν λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, αρχίζει να καίει αυτή η αγάπη, τότε ερχόμεθα της δευτέρας εντολής του Θεού. Αφού τον Θεό να αγαπήσεις, τότε και τον πλησίον σου να αγαπήσεις ως εαυτόν. Ακούεις τι λέγει ο Κύριος, παιδάκι μου? Όταν λοιπόν εσύ, αγαπητό μου παιδί, διψάς να ωφελήσεις τον αδελφόν σου και πας και τον λέγεις αυτό που ξεύρεις, διψώ να τον βοηθήσεις, αυτό είναι αγάπη προς τον πλησίον. Αγαπάς τον αδελφόν σου ως τον εαυτόν σου. Και εκείνο που γράφεις ότι αισθάνεσαι στην καρδία σου και σου προξενεί χαράν, αγαλίασιν, είναι η αγάπη του Θεού όπου κάνει αρχή να ενεργεί στην ψυχή σου. Εάν λοιπόν προσέχεις τον εαυτόν σου και λέγεις και την ευχήν συνεχώς, βοηθείς δε και τους μικρούς αδελφούς σου, ανάβεις τη φωτιά της αγάπης του Θεού στην ψυχή σου. Και όσον εσύ διψάς και τρέχεις να βοηθήσεις τον άλλον, τόσον ο Θεός ανοίγει τον χήμαρον της αγάπης και ποτίζει εσένα. Και όταν ακούεις τον Απόστολον Παύλο να λέγει «Τις δυνατέ με χωρίσε από τις αγάπης», δεν το λέγει ο Παύλος, αλλά αυτή η αγάπη φωνάζει προς την αγάπη εν το σκεύη του Παύλου. Δι' αυτό ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και όπου πέσει αυτή η αγάπη καίει και δεν καταφλέγει. Διψά, μα η δίψα δεν σβήνει. Φλέγεται η καρδία από αγάπην, φωνάζει. Πού είσαι γλυκιά μου αγάπη, Ιησού μου, το φως της ζωής μου. Και έτι περισσότερον φλέγεται, με χρυσότου καταπάβους είναι οι αισθήσεις. Λοιπόν, αγαπητό μου παιδί, μη ζητείς άλλο, μόνον αγάπην. Αξίωσον με, Κύριε, να σε αγαπήσω όσον εσύ με αγάπησες. Και τώρα πλέον αρκεί, παιδάκι μου, επειδή εκουράστην, διότι με βασανίζει πολύ η δύσπνοια. Σου είχα στείλει και άλλο μικρό γραμματάκι όπου το έγραψαν ο παπά Εφραίμ. Τότε δεν είναι δυνάμει να πιάσω την πένα. Τώρα, δόξαση ο Θεός, αρχίζω πάλι να γράφω. Πρόσεχε, παιδί μου, πολύ τους αιρετικούς. Αυτό όπου είσαι είναι ξένες φυλές και γλώσσες. Μην ομιλείς διόλου με αυτούς, διότι μολύνεται η καθαρά σου ψυχούλα από τα βλάσφημα λόγια τους. Η Ορθόδοξος Εκκλησίας μας τους έχει χωρίσει.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας. Εκδοσής Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε σήμερα το βράδυ στις 10.30 το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Και ζωής χωρικός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθαρίσον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος των Ανθελέσεων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος των Ανθελέσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κρίνη και Αίγιος, ως την Άνα, μην Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάθος, αμαρτίες ημών, δεύτερος ηχώς, σε μία σημεία, Άγιε, επίσκεψε και έστω ασθενείες ημών. Ένε, την τερματώσου, τι ελέησον, τι ελέησον, τι ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κρίνη και Αίγιος, ως την Άνα, μην Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς, Αγία, χρωμά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γίνεται το τρίμα σου, όσο ουρανό και με τη ζυγή στον άλλο τρίμα των οποίου σου να δώσουν σήμερα. Και άφεση με τα οφείλματα ημών σου και εμείς αφήνουν τους οφειλάτες ημών και εμείς ενέν και σημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, σώσον Δύο το λαό σου, διαγλώσσει την κληρονομία σου, νίκα σε βασιλεύση. Κατά βαρβάρο τον όνομα στο σοφρά του, ο σταυρό πολυτερμα δόξα, πατρί και ιό, και ιό πνεύματι. Ο υψωθή είναι σταυρό, ο υψωθή είναι πολύμα σου και είναι πολιτεία του, τιμό δόρη σου, ο Θεό. Έφυγαν την άμεση του, που στο βασιλεί συμμονίκα σου, ο ρεγόν αυτή κάτω πολεμίων. Την συμμαχία να είχε την συνόπλων, ρίμισε των τρόπων, την διέξοδο στο να μην. Προστασία, βρά και αγαθέ και την παρέτη αγαθή. Τα συγκεσία σου πάνε το Θεοτό και στρίξουν οδόξο πολιτεία. Σώζε ους ετέλεψες βασιλεία μου και χορήγη αυτής. Ουρανώθεν την νίκη διότι έτυχες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγά ελαιό σου. Θεομεθά σου υπά...

0: ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άει Χριστούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ανώματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξον εψίστηστο ότι επί γης ειρήνη αυτό ψευδοκία. Δόξον εψίστηστο ότι επί γης ειρήνη αυτό ψευδοκία. Δόξον εψίστηστο ότι επί γης ειρήνη αυτό ψευδοκία. Και δε χλήμα ανοίξεις και το στόμα μου ανέκλεινε σύν σου. Και δε χλήμα ανοίξεις και το στόμα μου ανέκλεινε σύν σου. Κύριε, τι επιθυμεί τριάντων δέζουν πολύ πανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου κάτι σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σύρε Κύριε, την ύπνο μου, η δόξα μου τύψων κεφαλή μου. Πολύ μου προσθύνουμε και έκραξα και επίκουσα μου εξόδου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη την ύπνο σε εξηγήθη ότι κύριο αντιλήψετε μου. Φοβηθήσω με για όλα τα λάθη του πλέον στην επιθεμένα μου. Ανάστα κύριε σώσον μου ο Θεό μου, τη επάτω τη πάντα. Του εχθέντα ματέω οδόντα αμάτων όσου έτυψε. Του κυρίου στο έγκυο τραν σολογία σου. Εγώ κοιμήθη την ύπνο σα. Εξηγήθη ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξε με βιτρίγης παιδεύσου με τα βρίσκονται πάγης άνομη και βιστρίξε με τη χείρα σου. Μου χαίρεις την ίεση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Μου χαίρεις την ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ενωμή μου υπερήραν την κεφαλή μου ως η φορτία μου βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάψαν μου ολοπέζον προσώπου της αφοσύνης μου. Εταλαιπώρησε την κατηγάφθον ως τέλους όλη την ημέρα στο πάρος μου πορευόμη. Ότι η ψώη μου εμπειλήσαν πραγμάτων και ουκές την ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθη και ταπεινώθη ως φόδρα, οριόμουν από στον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα τη θυμία μου και ως τον αγμός μου από σου κατακρύβει. Η καρδία με τον άχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οθωμά μου για αυτό ουκές την ετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξενοντίας μίγησαν και έστησαν και οι γιστά μου αγμόκοθεν έστησαν και ξεβιάζοντο ήσουν στην ψυχή μου και η καμιερά της αματρότητας και δελειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως ο καφός ο τίκοντος σε άλλος που κανήγον το στόμα αυτού και γινόμενος σε άνθρωπος ο κακούντος ο κρέχοντας στα ματιά αυτού ελεγμούς. Ότι επίσης και ελπίσα σας ακούσει και ο Θεός μου. Ότι είπον είπατε πεχαρώσει με εχθροί μου και ενώ σε ελευθύνε πόδας με κάνε μεγαλωνιμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έγκυμα σου και αργητόμενο οποίο είμαστε διαπαντός. Ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και βερεμνήσω επ' εξαμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώση και κατέοντε βερεμένετε πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Για τα παιδόντες που κακάνονται οι αγαθόνες διαβαλώνουνε, επίγατε δύο κανένα αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μια πόσα μου πρόσχε στη βοηθειά μου και της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου πρόσχε στη βοηθειά μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, τόσο ορθρίζω, έδειψε σε ψυχή μου, τόσο απλώς άξιμα, γύρι μου και αβάτε και ανίδρο. Τόσο το Αγίο όφθηση, του ειδήν δυναμή σου και δόξα, σου ότι το ελαιό σου πρεσβάς, τα χείλη με πανέ σου είσαι. Ούτως ευλογήσου στην ζωή μου και αν το όνομα της άλλου τα σχήρας μου. Ως εξτέατος και ποιότος εμπληστεί ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως, ενέσαι στο στόμα μου. Η ύμνη μου ανεβόλτσε που στρονίζει με τις ό,τι σε μελέτανισε. Ότι έγινες βοηθός μου και τη σκέπη του έργου σου αγαλιάσουν. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού τη αντελάβει τα δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάρτυν ζήτησαν η ψυχή μου, σελέψονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδείσονται εις γέας δρομφέας, μερίδες αλλαπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ομοίων αυτό, ότι είναι φράγη στόμα έλλοντον άδικα. Εν της όφησα μελέτων εις έω του εγγένης βοηθός μου και εν της σκέπη του ρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν ανταλάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σωστός την όνομα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Και ελέγξον, και ελέγξον, και ελέγξον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. την ίδια ήττα στον ασθενό να μείνει. Και ο Θεός σωτηρίας μου μέσα και έκαξε και νεκτή αντίον σου. Είσαι αυτό τον οποίο όμως προσευχή μου πλέον το όσο στη δεησή μου. Ότι πλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσολογείς την μετά το κατεβαινό των Ισλάκων έγινε την ίσιο άνθρωπος αβοήθητος ενέ και ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέπτες εν τάφο, ο νου καμινίστης έτη και αυτοί έκ της χειρός απόστησαν. Έθεν το μελάω κατά τ' άτομο σκοτεινής και νησικά θανάτου. Εδε με έπεφτει το θυμό σου και πάντες ματερισμούς επίγεγες επ' εμέ. Εμάκουνας τους γνωστούς με παιμού, έρθονται με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθουν και όπου εξαπορευόμενοι αυθαλμούς στένησαν από το Αγίας. Εντέκαξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διέπεντασα προς τα ισχυρές μου. Μη τσι νεκρής ποιείς θαυμάσια ή αδυναστούς και εξομολογήσοντες σου. Μη δίγησετε έτσι εν τάφο το ελαιός που την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν δοσκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνου σε ενηγεία πλελισμένη. Καγώ πως έτσι εντέκαξα και το πλήγος ευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψτε το προσωπόν σαν παιμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόψε ο πνοτός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθουν και ξεπορήθη μου. Θα με δείλθε με οργές σου, βοησμούς και σταραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους νοφτρούς με ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρα σε τέκα ξεκίνε αυτήν αντίον σου. Είσαι ερθέ τον οποίο όλους μας ευχή μου κλείνει το ούσο στη δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου δωμά του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάνω πάσα στην αποδόση αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στην ανομία σου. Τον ιόμουν πάσα στα γνώση σου. Το ρητήρμα να εκφράσει την ζωή σου και στα πάντα σε αλληλέγγυα και εκτιμή σου. Τον επιλόγω τον εργατή στην επιθυμία σου, αν να κινηστήσει το ουσάι του νεότη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σορδούς από το Μωυσή, της ίσης δάει τα χρήματα αυτού. Εκτίμων και ελίμων ο Κύριος Μακρόθυμος και Πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέρι στον αιώνα μην ήη. Ουκ κατά σαν μία σημών επίησεν μην ουδέκα, τα σαμαρτία σημών δέκατο κι νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους ουμένους αυτών. Καθώς όν απέχουν σύν ανδολέα αποδεισμών, εμάκρυνε αφημώντας αναμία σημών. Καθώς οι τρύοι πατήριους, που κλείσε Κύριος σωβουμένους αυτών, ότι αυτός έρνω το πλάσμα ημών εν μνήσει το τυφούς πεσμένοι. Άνθρωπος ασοχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αυρού τους εξανθείς. Ότι πνεύμα δηλήθεν εν αυτό και όχι πάξει το καπυγνώσετε, έρθει τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος, επισφοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένες των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλόγητο Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει πλούνες των λόγων αυτού. Το άκουσα της φωνής των λόγων αυτού. Ευλόγητο Κύριο πάση δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού η ποιούν στο τέρμα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άκουσας προσευχής μου, ενώσα η δέησή μου διαλευθεία σου, εις άκουσα με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα δούλος ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι ο τεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπεινώσει την ισχύνη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασα με το πνεύμα με την καρδία μου. Εμείς την ώρα αρχαία μελέτησα εν πάση έργου σαν πείμα θεωρώ σε μελέτων. Διέπεντα από σέτα σχήρα μου ψυχή μου ζυγιά νεκρώσει. Ταχύ άκουσα μου και ρίξε έπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σε ένα σκαβένο σου Ισλάκο. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπησα. Γνώρισα με κύριο Δόνη παρέψα με το σέρι από την ψυχή μου. Εξέλαμε τον εχθρό μου και ρίξε κατέφυγα. Διδάξω με τον πίτο χρημά σου ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσει με ηγεία ευθεία. Ένα και εντοματό σου και ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθρύψω στην ψυχή μου και εντολέ σου εξατρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου λέω την ψυχή μου ότι εγώ δουλειοσύνη. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει και είσαι με δούλου σου. σάουξον και δικαιοσύνου στη μη σάρθηση κρίσματος. Το πνεύμα στο βαθμό οδηγήσει με λίγη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Ινδία ήκησον στην όγνανη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Και ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεήθολμεν.
2: Η ελεησόν.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεήθολμεν.
2: Η ελεησόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεήθολμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
0: Επ' των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
0: Επ' του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
0: Υπέρ του ευσεύουσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελεησόν.
0: Υπέρ ευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Παναγίας Ακτάντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε άφιους και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσιν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συντήρια.
0: Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: εις θεόντες την δόξα σου κατέπεμψα συγκύρμων. Πνεύμα εύθες εν γεννήσα στις μαθητές, ο Θεός περκυθάνα μου σουργική, πασινέτραν ολόγησα. Ο Θείο πλήκτρο μυστικός, σώτερ τα απηχήματα και την οικονομία σου.
1: Όξο με μπρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Με το την Αίγεσου Χριστέ την εκοκάφου και την προσήθρο σουρανού, η ανανάληψη της θεότητας την δόξα σου κατέπεμψα σε κύρμον. Έμα έφθες εν γεννήσα στις μαθητές, ο Αθενός πετκυθάρα μου σωργήγη, ας είναι τρανολόγησα στο Θείο πλήκρο μυστικός.

Άδησαν ορώμενε ασυπήρως και τούτου σου κατέπλεξαν, αλλά μάλλον εδρώσισαν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συμμονοήματον ή το πονηρών ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεστέσε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Καραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εύρωσιν να αγαλιάσουν δε ως θεία ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη ανταγέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδό σου και ασεβείς επί σε επιστέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάζεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία εδώ κάνω, αλλά καυτώματα ου και ευδοκίσει. Στη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη. Και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουτενώσει αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσω είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο. Θείο καλυφθείς ο βραδίγλωσσος νόφορη, το όρευσε των θεόγραφων όμων, η λίγκαρε κτινάξα σώματος νόου ορά των όντα και μήτε πνεύματος γνώσιν γεραίρων εν θέης της άσμαση. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι έφυτος ευθών και σεβασμίων στόμανος φυσμός, ημίνου γεννήσετε φίλης, εγώ γαρις πατρών ύψης των θρόνων, συνεδριάζον εκείο του πνεύματος, λάμψε ποθούς την χάριν την άφθονον. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, όρος βεβικός, αθρακέστατος λόγος, γαλινό μορφών εκτελεί την καρδία, έργων γάρ εκ περάνας έφρανε φίλους, πνοή βία και πυρός γλωτήμα την ήμας το πνεύμα Χριστός, ως υπέσχετο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τώρα Θεού παμάκαρ σε αυτόν προσήξας πω καθαρότατον διαβίου τελείου και σεπτού ματήριου δωρώθε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όριο μόνος περβότριν πάτερ από θλίψας την διάνοια νεφρόσινη κρατήρα της πιστής διδαγμάτων προέθηκας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, πνεύματα της απάτης αίσθησας δώρωθε το ρεύμα της πανσόφου σου γλώτης και πιστών διανοίας κατήδιψας και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ομπρισόν μη παρθένε δέο με σταγόνα κατανήξεως των ενώντα μυρίπων αποκλίνουσαν όπως δοξάζωσε. Έριξε γαστρός εκτομένης πέδας, ύβριν τεδης κάθετον ευθυκνουμένης, μόνη προσευχή της προφήτηδος πάλι άνης περούσης πνεύμα συντετριμένων προς τον δυνάστον και θεών των γνώσεων. Δόξησε ο Θεός ημών δόξαση, άλυπτωσε στην ηθέρχη κοτά τρίτρας γάρ εξέφυνε τους αγραμμάτους, άλλη σοφιστάς της τομίζοντας λόγο και της βαθίας νυχτός εξερουμένους λαούς αβίρους αστραπή του πνεύματος. Δόξησε ο Θεός ημών δόξαση, είναι εκπορευτών εξαγίνη του φάους του πανσταμουργό φωτων άφθητων σέλας, που την διού πατρικής εξουσίας νυν εμφανίζει συμφρή φρικτορίαν πυρώδες ήχος ένσιον της έθνεση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νύχτα επεδίωξε τη ματιότητα άπασαν τε αστραπέ πάτερ ιεράρχα του πανσόφου κηρύγματο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, θαύμα συναισθήριξα και ιερή σοφεδόγμαση τάτσου των πιστών πάντων διανύα ω ποιμήν ιερότατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, έκρισε σε κυρίω το ιερό σοφεκρίσματι και τη αυτού θεία εκκλησία με μενάρχην κατέστησε. Και νυν και αηχή στου αιώνα των αιώνων αμήν. Όλην την καρδία μου το θεϊκό φωτι λαμπρίνων, ύλη φωτός των της αμαρτίας ποτασμών εκδιώκουσα.

0: Ευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους που πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ, ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, όταν του πυρώστας γλώσσας διέλυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε,

0: προσθέτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κυρία δεηθών.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη

0: Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Ορθοδόξης δόγμας ιερομάρτης κηρύξας, δώρον θείων Άγιων σ' αυτόν προσήξας, το κτίστη πρώτερον εν διασκήσει εν διαθρέψας, ύστερον το μαρτυρίο στερός αθλήσας, και νομίμως υπεδέξω, βραβείο νίκης παρα Χριστού του Θεού.
2: Παρα Χριστού του Θεού.
1: Και πέμπτη του αυτομηνός μη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, ο Δωρόθεος καν φραγγέλο με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα Χριστού μου πάθη, πέμπτη Δωροθέη ο δε μας πληγήσει αμάστη. Τι αυτή μέρα νήμη της μεταφιλανθρωπίας επενεχθήσεις φοβεράς απειλής και ανάγκης, εν δι το βαρβάρον επιδρομή, ότε μέλλοντας υπ' αυτών δικαίως εχμαλωτίζεστε και φόνο μαχαίρας παραδίδωστε, ο εκτίμων και φιλάνθρωπος Κύριος διασπλάχνε ελέους αυτού, παρελπίδα πάσαν ελυτρώσα το ημάς. Τι αυτή μέρα νήμη των Αγίων δέκα μαρτύρων των εν Αιγύπτων Μαρτιανού, Νικάνδρου, Υπερεχείου, Απόλλωνος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σελινιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος. Την όση και διψώσιν αθλητές δέκα, τροφάς Θεός δίδωση υπληρουμένας. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Χριστοφόρος, ο απορώμης ξύπη τελειούται. Μη δωρεάν συτέμνο με Χριστοφόρος, δώσεις ο Χριστός είδα πολλά συστέφη. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο απορώμης εν θαλάσσι βληθείς τελειούται. Εις δι σκόνων θάλασσα νεύρε λιμένα, άριστα χεσίν ιακιστής Κυρίου. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος, ο ενχείο αθλήσας ξύπη τελειούται. Μάρκον έχεις καύχη μαχείος μέγα, είδετε σε πτών λαμπράν τεύξαντα έμαρτη μαρτυρίαν, ούνεκα Κύριον ένι όλβια, ως τα σιδόκε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Παναγίας, Αχράντου και Ευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες,

0: η δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, όξον υψίστης Θεό και επιγύση, νυν εν ανθρώπης ευδοκία, τιμούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσουσι και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ίας την ψυχή μου ότι ήματον. Κύριε προσεκατέφυγον διδαξών με του πίντο θέλημά σου της ή ο Θεός μου, ότι παρασυπηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιό σου της γνώσης που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την ημέρα ταύτην αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Ματερών ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσε μεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τέλειο των χειρών σου μη παρήδεις. Συντρέπει έμνος, συντρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την αιωθυνήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετανοία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσθην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους πτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το

πράσινον και κρυοκλίνομεν σύ. Σολγαρέστη το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε, Παναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, θητή τες αμαρτίες ημών, δέσπου τα συγχώρησον τας αναμίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και η έστας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής Αγίας, θητό το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των οποίους ποιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνους και ημί σαφία μην τους οφειλέτες ημών και μη είσαι νέγγις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς αυτό το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Λάμπρινον πύλη φωτός των της αμαρτίας σκοτασμών εν δύο όπους.

0: θα σε δώσω ενδοξασία. Γλασμού σημείν Χριστέ και σωτηρία, ο δεσπότης έλαμψας εκ της Παρθένου, εινός προφήτην θυρός εκ θαλατίου, στέρνων Ιωνάτης, θωράς διασπάσεις, διαρπάσεις όλων των Αδάμ, ο εγγενή πεπτοκότα, δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε. Ημέρ τόν ημιν ευθές εν της εγκάτησε, ανίος έξους η πνεύμα και νήσας. Πατροπροβλήτως πάντοτε εξινημένων, ύλης απεχθούς καυστικών μολυσμάτων, ρίκου τεφρενών ρηπτυρικών παντοκράτων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ορεκτών αξίωμα της Αποστόλης, συν ονίτες μίμνουση, συν παρουσία, γνώρισμα πνεύμα πατρογενή του λόγου, λέσχην απεινή των εθνών ποπισμάτων, όκιστα δεικνύς πυρυγνός καθηδρύης. Άγιο του Θεού πρέσβη περιμόν, καρδίαν πυρωθήσαν τις πνοές εκτίσω του πνεύματος πνευμάτων δωρώθη εναντίον των κρυμών διαλύουσαν. Άγιο του Θεού πρέσβη περιμόν, Αγίων Πολιτείας ιερές συγγραφές εδήλωσας, Πάτερ Θεόπνευστε, Θεία γνώση την ψυχήν φωτιζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ρημάτων σου οφθόγκος και τερχονών, δογμάτων η δύναμη σπάσανε, επέδραμε παμακάριστε την γην Θεία Κάρητη, και νυν και έγιες τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παρθένε ον εκεί σας θεών άνθρωπον γενόμενον, τούτον ηκέτε βελτρωθήνε με πυρός και κολάσεω.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν. Ορθοδόξης δόγμας ιερμάρτης κηρύξας δώρων θείων άγιων σ' αυτόν προσήξας το κτίστη πρώτερον εν τη ασκήσει εν διαπρέψας ύστερον το μαρτυρίο στερός αθλήσας και νομίμως υπεδέξω βραβείο νίκης παρά Χριστού του Θεού.
1: Βραβείο νίκης παρά Χριστού του Θεού.
0: Τι έκτη του αυτού μηνός, την πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, τι αυτή ημέρα μνήμη της μεταφιλανθρωπίας, επενεχθήσεις, φοβεράς απειλής και ανάγκης, εν τη των βαρβάρων επιδρομή, ότε μέλλοντας υπ' αυτών δικαίως εχμαλωτίζεστε και φόνο μαχαίρας παραδίδωστε ο εκτήρμων και φιλάνθρωπος Κύριος, διασπλάχνε ελέους αυτού παρελπίδα πάσαν ελυτρώσα το ημάς. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των εν Αιγύπτω Μαρκιανού Νικάνδρου, Υπερεχείου, Απόλλωνος, Λεωνίδους, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμπονος. Ο Άγιος Μάρτης Χριστοφόρος, ο Απορώμης Ξύφη τελειούτε. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων, Απορώμης, εν θαλάσσι βληθείς τελειούτε. Ο Άγιος Νεμάρτης Μάρκος, ο Ενχείο Αθλήσας, Ξύφη τελειούτε.

διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας ο χρόντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών

πνοή ενός άτο των Κύριων, εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της υπρέπει ύμνος του Θεό. Εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτούς υπρέπει ύμνος του Θεό. Εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κύριου του αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός είναι φύλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ δικής δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλας εκείον κρίστελος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες υγούν ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη αρπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτές γης. Νεανίσχυοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτουσαν το όνομα Κύριου του υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγησης αυτού επιγής και ουρανού και υψώση κυράς λαό αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της ίσης δε η λαό εγγύζω ότι αυτό. Άσετε το Κύριο άσμα και ενώνει ένεσης αυτού είναι εκκλησία οσίων. Εφραντή το Ισραήλ επιτοποιήσαν τι αυτόν και ίσιον αγαλιάσουν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαφτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι εδώ και Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώσει πραίσει σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσει του Θεού και ολάρων και αυτών και ροφή ελίστων επί εν της χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση είναι της έθνης είναι ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπέδες συντηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρεμά έγκρα από τον δόξα αύτη έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της αγίης αυτού εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλφικος, εν είτε αυτόν εν τσαπτήριο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυβάρις εμπήχης, εν είτε αυτόν εν κυβάρις ελαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Κουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Ιέμονο, Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω σε και ανέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσεκατέφυγον τη δαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου τη ο Θεός μου. Ό,τι παρασυπική ζωή σε το φωτί σου ψώμεθα φως, παράθυνον το έλεος της γινός χως είσαι. Καταξίωσον Κύριεν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς κατά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποινα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

και να μάρτη τον παρά το Κυρίο ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κυρίο ετισόμεθα. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά το Κυρίο ετισόμεθα.

0: εκκριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η πάση
1: και το πνεύμα σου
0: τα στεφαλάσιμον το Κυρίο πλήνομαι
1: Κυριά. Συ Κύριε.
0: Ευχαριστεί το λέει και σώζει μας ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε τον αγγέλν το πρωτελεό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τίτλοι και ίδιος σε όλους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τίτλοι και ίδιος σε όλους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ετέθε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου σαν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Εξ αποστήλες η βοήθεια εν εξαγίου και εξιών αντιλαβητό σου, σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ, θάλλοντας η αλληλούια.

0: και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αμήν, Δέσποτα.
1: Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφραντίσεται ο βασιλεύς και έπειτος ο

στην έλαμψη ως ιεράρχη σοφός εδέξω δωρώθε όθεν και πλεονάσας το σορ τάλαντον μάκαν ήθισας η

0: κλέψαν όργιζε στο Σανάι.
1: Σοφία.
0: Προ Ρωμαίου επιστολή πάω
1: το
0: ανάγκη. Αδελφοί, όταν έθνη καμινών έχοντα πίσω του νόμου πει. Που την νόμων διέχονται σε αυτή η συνόμο. Ή την εσεντήθηκε το έργο του νόμου γραπτών εν τε καρδίε αυτών. Συμμαρτυρούσε αυτών τη συνειδήσεω και μεταξύ αλλήλων των λογισμών. Κατηγορούντων ή και απολογουμένων.

εσύ ουδέως επωνομάσιν και τον απάβλη τον νόμο και καυχάσεν Θεό και γινώσκει στο θέλημα και δοκιμάζεις τα ενδιαφέροντα κατοικούμενος εν του νόμου. Πεπιθάστε σε αυτόν οδηγών είναι τυφλών, πως τον εν σκότη παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλων υπείων, έχοντα τη μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Όμουν διδάσκω έτερον σε αυτόν μου διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτης κλέπτης, μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύεις, μιχεύεις. Ο θελησόμενος τα είδωλα ιεροσιλής, πως εν νόμο καυχάσαι δια της παραβάσεως του νόμου το Θεό να τιμάζεις. Το γάρο όνομα του Θεού δι μας βλασφημείτε, της έθνηση καθώς γέγραπτε. Παρι, περί το μη μεν γάρο φελή, εάν νόμων πράσεις, εάν δε παραβάτης νόμου εις, υπέρ το μη σου ακροβιστή αγέγονε, εάν ουν η ακροβιστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσει, ουχή ακροβιστία αυτού εις περί το μη λογιστήσετε.

των ποδών αυτού, μήτε εισήρως όλημα ότι πώλησες θεί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν την κεφαλή σου ομώσεις, ότι ουδύνασε μία τρίχα λευκήν ημέλε να πείσαι, έστω το λόγο σου μόν, ναι, ου,

αντί οδόντος, εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό, αλλώς τη σεραπήσει επί την δεξιάς η αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην, και το θελοντές εκριθήνε και τον χιτόνο σου λαβήν, άφεσαι αυτό και το ημάτιον,

Παρασκουκί.

0: Σένσοφια πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτουρα, ποιήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και έναν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς μου της βασιλείας που κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Δι Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμων, χάρις της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνα εν τιμών υγεία.

0: Κύριε κατακρίτος, τολμάν επικαλείστε σε τον εκουράνιο Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πότε ημώνω εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου μεθ' ευλογητός Ιησού το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύμα την ίν και ειν.

Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών τα αφήσαμε. Αλλά σύγχρονη ο Θεό, ο τελώνει δικαιό σα και χανανέα νελεή σα. Το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξον τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενον σου ω την πόρνη και την εμόρ. Η μεν γάρπου κρασφέδουσα ψαμένη ευκαιρό στην μία συνέλαβε. Δεν του σούσα χράνου πόδα κρατήσα σε αφηγήσει των αμαρτημάτων υποβίστατων. Εγώ δε ο ελεηνό όλων των σώματων μόνο δέξαστε μη καταπληκτή. Αλλά δέξε με ω περεκίνα και πότισό μου τα τη ψυχή σε στην κύρια τα καπλέγων μου τα τη αμαρτία συγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρου θερμούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελπώνης στον κόσμο αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άκρατο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως σου ελέησον με και συγχώρησον με τα παραπτώματά μου, τα εκκλησία και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσον με ακατακτήτως με τα σχή των ακράντων σου, στη δύο εις άφεση να αμαρτιών και η ζωή νεώνες. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν Χριστού και μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εσπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έφεου κοινωνών με παράλαβε. Μη γάρτης εκτρίσου το μυστήριο νύπο. Ού φίλοι μου ασυδός ο καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, η μνήστητη είναι Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον άνθρωπες γαρεστήτους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δένων τρέφει ξένος. Έφερξα σπόφο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον κυρία ύλωτα αμαρτίας μου και εμπιστήνε της ενσύ τριβής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέψω με ανάξιος, εάν γάρτον μίσος είναι εισελθύνη στον υπόν οχητών με ελέγχει ότι ούχα έστειλα μου και δέσμιος εκβαλούμε που τον αγγέλο. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα για τα αυτά δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Εσθεού κοινωνών με παράλαβε, μη γάρτης εκτρίσου το μυστήριο νύπο. Ου φίλοι μας ειδός ο καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός η γνήστη τι μου Κύριε η βασιλεία σου.

0: ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών παρός σήμερα κατεξίωσα σημάς πατρονίου σου και άθανά των μυστηρίων θα το μισόν ημών την οδόν στηρίξον ημάς τη φως τους πάντας πλούησον ημών τη ζωή μας πάλισε ημών τα διαβήματα της αρχές και της ενδόξου του τόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου ημών την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα και Αγίον
1: Αμήν
0: εν ειρήνη προέλθομεν.

ευλογώ, τους ευλογούντας Κύριε και αγιάζον, τους επισύμπεπιθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα στην εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξθε και σου κατάσταση επίσης το κόσμο, συ έρθισε ρεύση, της άλουσιν ημών των στρατών και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή. Και πάν δόρημα τελειον άνωθεν εστί, κατεβαίνε εξού του Πατρός το πότο. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις

0: Κυρίου, θεϊθώμε.
1: Η ελέησον.
0: Ευλογία του Κύριου, αυτού χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, της Πανακράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επ' ουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών.

0: Ο μάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, τη μνήμη επιτελού. Και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα.
2: Καλής μετουσίας των ψωπιών μυστικών των ημών του ίδιου συνεχτής ευθαρίς της ομέρας. Άπω θερμός ευχαριστή ο Λέδη, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο κακός σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνούν με γενέστε τον αγιασμό του σου και δεξίω σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον με τα λαβήν των ακράντων σου και πουρανίων δωρεών και δεξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσχει χαρισάμενο σημείν τα φρικτά τάκτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστη τάκτα καμίσια σε ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην εκατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων. Της πλησμονής σοφίας, της περιποίησης των εντολών σου, της προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέθια με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω πάρας ευελπίδη ζωής αιωνίου, στην αίδιον καταντήσω ανάπαυση, ναι, των ορτάζων των ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο στάρικο, σίγαρητο όντως εφετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε έμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των ακτάντων και ζωπιών σου μυστηρίων.

0: φυλαξών υπό τη σκέπη σου και την τροπτερή μας σου σκιά και ρώτησέ με μέχρι στις σκάλτες μου αναπνοείς απαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου. Εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή μου όμοιον, σίγαρη όρκος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομαι στην το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσία σου, πυρυπάρχων και πλέγων αναξίου σου, μη δικαταφλέξει με μη πλαστουριά μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα αρμού, ει νεκρού, ει καρδία. Πλέξον διακάνθα των όλων θεσμάτων ψυχήν κάθαρον, αγίασον τα σφρένα, τα σημεία στήριξον ω τα εισάμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα. Όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αη σκέπε πλούριτε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέπιζε και φώτιζε με, δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόν και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι σαν ήγον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει Πάσχα κούργος πανπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντες υγειασμένους, στα ταξιαρχίες των ασωμάτων, των προδρομών σου, τους οφούς αποστόλους, προς τις δέσιν άκραντων αγνή μητέρα, όντας γλυτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα τόσον έργα συλλάτρι. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνος ήμουν αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες παίρνουμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και προσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξιωσών με των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντου σου μικρός και πάντων σου των οποίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσά σου των ανάξεων κοινωνών γενέστε του αφράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας και ίσα σας ζωοποιήσω με τον αθανατωμένο τη αμαρτία. Η το ελέημον ως Θεού φιλές πλάγνος μύτηρε λέησον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της αγμαλουσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεσαι των αφράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. Εις το εμνή και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις στους αιώνας θα μείνει.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη
0: υπάρχεις στους αιώνας θα μείνει. Δοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας.
1: Αμήν. Είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα. Κατά το ρήμα σου πήγαινε το πιθαρμήμα σου πήγαινε σας. Κάτα τα πρόσωπα του άρμαν του λαού μου. Αγκάζονται τον δόξα του λαού σου.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και η λάστιτη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσε με σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Όχι σου
1: ευθύ μας, Κύριε, και εμείς και δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
0: αμήν, του στόματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψας αχάριστην, οικουμένην εφώτισιν αυλιαρχηρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη, πνισώστε μου, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεός, Αθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια τοσών χιλιαίων πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομο, που μακάρις Θεός, η επαξίωση εφημούνε σε υπάρχει γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών. και νύχτια και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της είναι ειρήνη δόσιμη και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύχτια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστα λόγων τεκούσαν, την όντω το τόπον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σε Θεό, σε επίσημο την δόξα σε, που εν είδη πυρήν γνωσόν. Ουρανόθεν τα πέμψα στο πανάδι, πνεύμα, επί τους Αγίους αυτών με τη δάστη και τους κόρους, Χριστός ο κοινός και ο Σιμών, των Αγίων ενδόξων και των Εθνικών Αποστόλων, των Αγίων Σπαρτών Σιμών, ο Άνδρας και Ξυπόλων, ο Σταυρικός και Ξυστόλων, που οδηγεί την υγεία μου και δασί και πάνω στον Πεδαίσαι και σώσε εμάς ο Εθνικός και Παναγιώτος. Μία φόρμα

0: 2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
8: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
7: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
8: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
7: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. 2, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την στο site των εκπαιδευτηρίων.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 10.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε, Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ. Και τούτο το πρωινό. Θέλουμε όλους εσάς εδώ μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί για να ολοκληρώσουμε σήμερα αυτό το ευλογημένο αφιέρωμα. Το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας για την γερόντισσα Μακρίνα, την Μακαριστή, την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου. 2-10-41-18-602-210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου gis@hotmail.com, και συνεχίζουμε αυτό το αφιέρωμα διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο «Λόγια Καρδιάς» της γερόντισσας Μακρίνας, έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς του Βόλου.

ιερόντισσα Μακρίνα, κατά τους χρόνους της διαπημάνσεως της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου, ακολουθώντας την παράδοση των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, όπως διασώζεται στις διηγήσεις των ιεροντικών, περιέβαλλον αλλήλεις προς πνευματική οικοδομή, επισκεπτόταν με πολύ ζήλο ψυχής σύγχρονες όσιες μορφές της μοναχικής πολιτείας, που διακρίνονταν τόσο για την θεόπνευστη και απλανή διδασκαλία τους, όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Μετά το 1967, με μοναχές της, η γερόντισσα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας στην περιοχή Κλεισούρα της Καστοριάς, για να λάβει την ευχή και την ευλογία της Οσίας Ασκήτριας γερόντισσας Σοφίας Χωτοκουρίδου, την οποία προσφάτως η Ορθόδοξη Εκκλησία με πατριαρχική συνοδική πράξη κατέγραψε και συναρρύθμισε στο αγιολόγιο της, ορίζοντας η μνήμη της να τιμάται την 6η του μηνός Μαΐου. Η Αγία Γερόντισσα Σοφία, ζώσα σε διαρκή επικοινωνία με την Παναγία, επεδίδετο σε υπεράνθρωπη άσκηση, προσεποιήτω την διαχριστών σαλή και συμβούλευε όλους όσοι την επισκέπτονταν και ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους να προσέχουν το θέμα της αγνότητας. Για όλη αυτή την ενσκληραγωγία και ασκήση ζωή της, το παράκλητο Άγιο Πνεύμα της δόρισε τα χαρίσματα της διοράσεως, της προοράσεως και της θαυματουργίας. Η Αγία Σοφία υποδέχθηκε με πολύ αγάπη τη γερόντισσα και την ουθέτησε στα θέματα του πνευματικού αγώνα, αλλά και της μοναχικής πολιτείας και της διακονίας των ψυχών που έρχονται στη Μονή. Χαρακτηριστικός, συμβούλευσε τη γερόντισσα να προτρέπει όλους τους ανθρώπους να κάνουν καθαρή εξομολόγηση. «Εσύ έχεις μοναστήρι και κοίταξε, θα δώσεις λόγο αν έρχονται άνθρωποι και δεν τους μιλάς για να γνωρίσουν τον Χριστό. Θα τους λες όπως καθαρίζουν τα σπίτια τους, τις γωνιές και τις τρυπούλες και βγάζουν τα σκουπίδια, έτσι να καθαρίζουν και την ψυχή τους, να κάνουν καθαρή εξομολόγηση, να τα βγάζουν, να καθαρίζουν το σπίτι της ψυχής τους». Για να ενισχύσει την πίστη των παρευρισκομένων στην ευλογημένη εκείνη συνάντηση, όπως συνήθιζε, διηγήθηκε την θαυμαστή χειρουργική επέμβαση που της έκανε η Παναγία και οι Άγιοι το Σεπτέμβριο του 1967 και τους έδειξε με την Αγία απλότητά της την σταυροειδή ουλή στο σώμα της. Αναχωρώντας, η γερόντισσα Μακρίνα είχε μια σαλπούλα και την έβαλε με ευλάβεια στην πολύ κυρτωμένη πλάτη της Οσίας, που αναπαύθηκε και της ευχήθηκε: «Όπως με σκέπασες, έτσι να σε σκεπάσει ο άγγελός σου και η Παναγία με τη σκέπη της». Η γερόντισσα χρησιμοποιούσε πάντοτε τις διδαχές της Αγίας Σοφίας όταν ουθετούσε τους ανθρώπους.

Κατά την ίδια περίοδο μετά το 1967, ο μακαριστός γέρον πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος επισκέφθηκε δύο φορές τη Μονή, η οποία του προσέφορε την δέουσα υποδοχή και φιλοξενία όταν ευρέθη στην περιοχή για λόγους ποιμαντικής διακονίας. Η γερόντισσα Μακρίνα συνομίλησε εκτενώς μαζί του και ωφελήθηκε από τους χαριτοβρήτους λόγους και τις πνευματικές εμπειρίες του. Η γερόντισσα τιμούσε επίσης για την πνευματικότητα και την θεολογική και δογματική του κατάρτιση τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιλινέο, εκ της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Μίου Λαρίσης, τον οποίο επισκέφθηκε το 1979 για να πάρει την ευχή του. Πνευματικά τέκνα του πατρός Αθανασίου έφερναν ως ευλογία στη Μονή μας ομιλίες του, τις οποίες η γερόντισσα συχνά χρησιμοποιούσε στις συνάξεις της αδελφότητος. Έτρεφε δε βαθιά εκτίμηση για την μεγίστη προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, όπως πολλάκις έλεγε και η γερόντισσα, δεν εφίδετο κόπων και μόχθων, περιορίζοντας στο ελάχιστο την προσωπική του ανάπαυση, προκειμένου να διακονεί τον Θείο Λόγο. Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του έτους 1981 νοσηλεύθηκε επί ένα μήνα στο νοσοκομείο των Κληρικών στην Αθήνα ο μακαριστός γέρον, ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος έπασχε από χρόνια δερματική πάθηση των ποδιών. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους εκκλησιαστικούς κύκλους και επειδή ο Όσιος γέρον δεν εξέρχεται από το Άγιον Όρος, έσπευσαν πολλές μοναστικές αδελφότητες και από γυναικεία μοναστήρια να τον επισκεφτούν χάριν διδαχής και ευλογίας. Ο γέρον συνοδευόταν από τον πρώτο του υποτακτικό ιερομόναχο πατήρ Ιωσήφ. Πρόκειται για τον διάδοχο του γέροντος Εφραίμ στα Κατουνακιά, στο ιερό εισηγαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην έρημο του Αγίου Όρους, ο οποίος τον βοηθούσε στην οσιλία και εκτελούσε χρέη θυρωρού στον θάλαμο για να διατηρείται η ησυχία του ασθενούς. Η γερόντισσα Μακρίνα με μερικές αδελφές μετέβησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθούν τον πατέρα Εφραίμ και απευθυνόμενες στον πατέρα Ιωσήφ, που βρισκόταν στον διάδρομο, ζήτησαν άδεια να δουν για λίγο τον γέροντα. Ο πατήρ Ιωσήφ εισήλθε στον θάλαμο και πλησιάζοντας τον Όσιο Γέροντα του ανακοίνωσε την άφιξη της γερόντισσας Μακρίνας με τις μοναχές της. Η απάντηση του Οσίου ήταν εμφαντική: «Διάπλατα τις πόρτες, παιδί μου». Η γερόντισσα εισήλθε με πολύ σεβασμό προς τον γέροντα και με έκδηλη την αγάπη και την συγκίνησή της. Αφού πήραν την ευλογία του γέροντος, αναχώρησαν. Η στάση αυτή της γερόντισσας έκανε εντύπωση στον πατέρα Ιωσήφ, καθώς και η χαρά που έβλεπε στο πρόσωπο του Οσίου γέροντός του. Έτσι, όταν επέστρεψαν στο ασκητήριό του στο Άγιον Όρος, τον ρώτησε από πού απορρέει η αμοιβαία αυτή εκτίμηση. Ο γέρον Εφραίμ διηγήθηκε ότι συνάντησε για πρώτη φορά την γερόντισσα Μακρίνα το έτος 1974 στη Θεσσαλονίκη, όταν τον επισκέφθηκε πάλι στο νοσοκομείο μαζί με τη συνοδεία της. Είχε τότε εξέλθει ο Όσιος γέρον μετά από 38 χρόνια στο Άγιον Όρος λόγω δηλητηριάσεως και αιμόσεως. Τον είχε εντυπωσιάσει τότε η σεμνή παρουσία της γερόντισσας και το εν γέννη μοναχικό ήθος της. Επιστρέφοντας κατόπιν στο κελί του, προσευχήθηκε θερμός υπέρ αυτής και έλαβε πληροφορία ότι η γερόντισσα Μακρίνα ευρίσκεται σε πολύ υψηλά πνευματικά μέτρα, όπως ο μακαριστός Όσιος Ιερον Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Κάποια άλλη φορά, όσοι ο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είδε εν ώρα προσευχής υπέρ της αδελφότητος της Μονής, δύο φωτεινές στήλες επάνω από το μοναστήρι. Έβλεπε με πνευματικό τρόπο την προσευχή της γερόντισσας Μακρίνας και της μακαριστής γερόντισσας Θεοφανούς, μητρός του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Τον Ιούλιο του 1990, κάποιος προσκυνητής του Αγίου Όρους ήλθε στο μοναστήρι για να συνομιλήσει με τη γερόντισσα. Η γερόντισσα, μαθαίνοντας ότι σκεπτόταν να επισκεφθεί τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, του έστειλε ως μικρό δώρο λίγους ξηρούς καρπούς. Όταν ο γέρος εκδήλωσε τη μεγάλη του χαρά με ένα διάπλατο χαμόγελο, λέγοντας στον προσκυνητή: «Ένα άρωμα, παιδί μου, αυτή η γερόντισσα», αναφερόμενος στην καθαρότητα της καρδιάς της. Η γερόντισσα Μακρίνα, Ευλαβήτο Πολύ και δύο άλλους σύγχρονους χαρισματούχους γέροντες, τους μακαριστούς Οσίους πλέον, Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και Παΐσιο Αγιορείτη. Τον Όσιο Πορφύριο επισκέφθηκε το 1984 στην Αθήνα, με σκοπό να του ζητήσει να σταυρώσει το χέρι της, όπου είχε πάθει κάταγμα, για να αποφύγει την επέμβαση, επικίνδυνη λόγω του διαβήτου της. Εκείνος δεν έδωσε σημασία στο θέμα της υγείας της, μόνο τη ζήτησε τα ονόματα των αδελφών της συνοδείας της. Καθώς η γερόντισσα της κατονόμαζε, ο γέρον Πορφύριος, με το διορατικό του χάρισμα, της ανέλυε την ψυχή της κάθε μιας μοναχής. Το χειμώνα του 1986, συνοδευομένη από την γερόντισσα Φευρονία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών και άλλες μοναχές, επισκέφθηκε το Ιερό Εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για να πάρουν την ευχή του Οσίου Γέροντος Παϊσίου. Μόλις συναντήθηκαν, η γερόντισσα Μακρίνα έβαλε στρωτή μετάνοια στον Όσιο Παΐσιο και αμέσως και εκείνος έκανε το ίδιο. Ο Όσιος Γέροντας δεν σηκωνόταν αν δεν προηγείται η γερόντισσα. Είχαν πνευματική επικοινωνία και ο καθένας αισθανόταν την πνευματική κατάσταση του άλλου. Η ταπεινοφροσύνη του Γέροντος Παϊσίου φάνηκε εξάλλου και από τους λόγους τους οποίους είπε λίγες στιγμές αργότερα, αναφερόμενος στον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέητη.

Γιατί ήρθατε σε μένα? Εσείς έχετε τον πρώτο λαχνό. Εγώ τι να σας πω? Εσείς έχετε τις νουθεσίες από το γέροντά σας. Η γερόντισσα Μακρίνα έτρεφε επίσης ιδιαίτερη ευλάβεια και προς τον μακαριστό, όσιο πλέον γέροντα, Ιάκωβο Τσαλίκη, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ στη λίμνη Ευβίας το 1988 και το 1990, συνοδευομένη από μοναχές και λαϊκούς. Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο Όσιος Γέρον ήταν πολύ άρρωστος, καθώς εκτός των άλλων ασθενειών τον ταλαιπωρούσε και ήλιγκος, και δεν κατέβηκε εκείνη την ημέρα στη Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες της Μονής μας διαβεβαίωναν ότι ήταν αδύνατο να μας δει. Η γερόντισά μας με ακράδαντη πίστη και παρησία έλεγε: «Κάντε κομποσχοινάκι, θα βγει ο γερόντας να μας δώσει την ευχή του». Όταν τελικώς ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής, μακαριστός πλέον γέρον πατήρ Κύριλλος, του είπε ότι τον ανέμενε η γερόντισσα Μακρίνα με τη συνοδεία της, με κόπο αλλά και με μεγάλη χαρά ο Όσιος Ιάκωβος κατέβηκε, καλωσόρισε τις αδελφές και τις νουθέτησε επί πολλή ώρα όρθιος. Κάποια στιγμή, απευθυνόμενος προς τους λαϊκούς, ο Όσιος γέροντας είπε χαρακτηριστικός: «Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα πήγαινα με τα πόδια κάθε πρωί στο μοναστήρι να πάρω την ευχή της γερόντισσας Μακρίνας και μετά θα πήγαινα στη δουλειά μου». Τέλος, κατεβδώνοντάς μας μέχρι την εξώπορτα και ενώ εμείς ανεβήκαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε, έψαλε: «Εκάθισε ένα δάμ απέναντι του παραδείσου». Κατά τη δεύτερη επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, το καλοκαίρι του 1990, ο Όσιος Ιάκωβος μας υποδέχθηκε με έκδηλο τον σεβασμό του προς την γερόντισσα λέγοντας: «Η γερόντισσα Μακρίνα δεν είναι μόνο δική σας μητέρα, είναι και δική μας μητέρα και μητέρα όλης της Εκκλησίας. Αν ήμουν στο Βόλο, θα πήγαινα κάθε πρωί και θα της φιλούσα το χέρι. Τόσο σεβασμό και ευλάβη έχω στη γερόντισσα Μακρίνα. Και κάθε πρωί που λειτουργούμε, βγάζουμε μερίδα για την γερόντισσα Μακρίνα και τις αδελφές. Και αυτή τη μερίδα την παίρνει Άγγελος Κυρίου. Τα πιστεύουμε αυτά. Και την πάει στον θρόνο του Θεού. Και προσευχόμεθα για τις ψυχές των ανθρώπων, για τη γερόντισσα Μακρίνα, τις μοναχές, για όλους τους ανθρώπους, για υγιείς, για πονεμένους και για τους αμαρτωλούς. Και εκείνος λοιπόν δίδει την ευλογία του». Στη γερόντισσα ο Όσιος Ιάκωβος ευχήθηκε ιδιαιτέρως να σας δίνει υγεία όσο θέλει ο Θεός μέχρι να τελειώσει η προθεσμία. «Εύχομαι καλόν παράδεισο. Να συγκαταρρυθμηθείς, γερόντισά μου, με την ιερά αδελφότητά σας μετά των φρονίμων Παρθένων». Ο Όσιος Ιάκωβος συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί της για θαυμαστές πνευματικές του εμπειρίες και καταστάσεις της Θείας Χάριτος. Και όταν οι αδελφές, φεύγοντας, ζήτησαν την ευλογία του, εκείνος της ευλόγησε με ένα σταυρό που του είχε στείλει κάποτε η γερόντισσα ως δώρο.

Χάρις του Θεού και μέσω του προσωπικού πνευματικού της αγώνα για την τελείωση της ψυχής της, αξίωσε πράγματι τη γερόντισσα Μακρίνα να αναδειχθεί σε μητέρα, όχι μόνο για την αδελφότητά της, αλλά και σε μητέρα της Εκκλησίας, συμφώνως και με τη ρίση του διακριτικού οσίου πατρός Ιακώβ. Η ιερά αυτή μάντρα, κάτω από την πεφωτισμένη διαπείμανση της γερόντισσας, γνώρισε άνθηση και θεία προνοία, απετέλεσε συν το χρόνο το ιερό φυτώριο για την ίδρυση ή ανασύσταση κι άλλων ιερών μονών στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Πρώτο, το 1974 ιδρύθηκε το έτερο μετόχη της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο. Και 12 έτη αργότερα, το 1986, συστήθηκε μοναστική αδελφότητα στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών από μοναχές που προέρχονταν ομοίως από τη μονή μας. Εν συνεχεία, το 1995 ανασυναισθήθη η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα και το 1996 ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά, από το 1989 και εξής, άρχισαν να ιδρύονται ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια με την ευλογία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Μητροπόλεως Καναδά και υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Εφρέμ. Μοναχές από το μοναστήρι μας ίδρυσαν πρώτοι το 1989 την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σάξονμπουργκ της Πενσιλβάνια και το 1995 την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Golden Dale της πολιτείας Ουάσιγκτον. Παραλλήλως και τα δύο πρώτα αδελφά εν Ελλάδη μοναστήρια, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου και η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, αξιώθηκαν να δώσουν με τη σειρά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βόρεια Αμερική και στον Καναδά νέες μοναστικές αδελφότητες, έχοντας στις πρώτες από αυτές ως αρχικό τους πυρήνα μοναχές που ξεκίνησαν τη μοναχική τους πορεία από την Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πορταριά του Βόλου. Η μακαριστή πνευματική μητέρα όχι μόνο ανέθρεψε με τα μοναχικά ιδεώδη της ησυχαστικής παραδόσεως πλήθος μοναζουσών, αλλά και όταν με θυσιαστική προαίρεση προσέφερε μοναχές από την αδελφότητα στην Ιεραποστολή, παρακολουθούσε άγρυπνα τον αγώνα τους και την πρόοδο των νέων ιδρυθέντων μοναστηριών με τις συμβουλές και τις ολόθερμες προσευχές της. Το 1992, παρά τα προβλήματα της υγείας της, ταξίδεψε στην Αμερική, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, προκειμένου να επισκεφθεί την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία και να ενισχύσει την εκεί πρώτη μοναστική αδελφότητα. Η γερόντισσα ταξιαρχία ήταν πολύ ευλογημένη και ενάρετη μοναχή, πρικισμένη από τον Θεό με πολλά χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε με τον γνήσιο πνευματικό της αγώνα και μέσα από αυτόν μπόρεσε να ευεργετήσει πολλούς ανθρώπους. Τον αγώνα τον καλό διανύσασα, κατέλειπε μνήμη νοσίας γερόντισσας και παραδείγματα τελείας υπακοής, υπομονής, στις δοκιμασίες και αυταπαρνήσεως που απέρεε από την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού της πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, η γερόντισσα Μακρίνα έκανε θεωρία της ευσλαχνίας του Θεού με αφορμή το δέος που της προκάλεσε η θέα της απεραντοσύνης του ουρανού και του ωκεανού. Όπως η θάλασσα και ο ουρανός δεν έχουν τέλος, έτσι και η ευσπλαχνία του Θεού είναι ατελείωτη. Και όση η ευσπλαχνία του Θεού, τόση πρέπει να είναι και η υπομονή του ανθρώπου. Ατελείωτη. Στην Αμερική έζησε εκ του σύνεγγης τον αγώνα για την μεταλαμπάδευση της Ορθοδόξου Μοναχικής Παραδόσεως και πολύ εφράνθηκε η ψυχή της, βλέποντας και τα μικρά παιδιά ακόμη να μαθαίνουν εξαπαλώνων ήχων να ασκούν την ευχή.

Στα μέσα του έτους 1987 η γερόντισσα Μακρίνα προσευλήθη από καρκίνο του εντέρου. Πριν χειρουργηθεί, μετέβη με μεγάλη ευλάβεια και πίστη στην Κρήτη, στα Ρούστικα Ρεθύμνου, για να τη σταυρώσει ο ιερεύς πατήρ Σταύρος Τσαγκαράκης με το Τίμιο Ξύλο. Βίωσε τότε εντόνως την θαυματουργική ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, δια του οποίου αισθάνθηκε να συρρυκνούται ο καρκίνος. Χειρουργήθηκε στο Λονδίνο, συνοδευομένη από τον γέροντα Εφρέμ Φιλοθεήτη, την αδελφή Εφρεμία και την μακαριστή αδελφή Μακρίνα, πρώην προϊσταμένη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η γερόντισσα είχε πάρει μαζί της την εικόνα των Αγίων Αναργύρων, παλαιά ευλογία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο κανονισμός του νοσοκομείου δεν επέτρεπε συνοδούς στις βραδινές ώρες. Η γερόντισσα, επειδή η ίδια δεν γνώριζε την αγγλική γλώσσα και δεν μπορούσε μόνη της να συνεννοηθεί, παρακαλούσε την Παναγία να φωτίζει τις νοσοκόμες και να τη στέλνει όταν χρειαζόταν βοήθεια μετά την άρκωση και την εγχείρηση. Τη νύχτα μετά την επέμβαση, αλλά και επί αρκετές νύχτες, η γερόντισσα δεχόταν την επίσκεψη των Αγίων Αναργύρων, που εμφανίζονταν με λευκές ιατρικές στολές. Ήταν με λαμψή, μιλούσαν την αραβική γλώσσα και κρατούσαν στα χέρια τους λευκά μαντιλάκια, βοηθώντας την να βγάζει μετεγχειρητικό στα πτύελα. Η γερόντισσα αρχικώς δεν είχε αντιληφθεί ποιοι ήταν οι ιατροί που την διακονούσαν και παρακάλεσε τον γέροντα και τις αδελφές να τους αναζητήσουν για να τους ευχαριστήσουν, δίδοντάς τους κάποια ευλογία ως δώρο για όλη τη βοήθεια που τις προσέφεραν. Όμως η περιγραφή των δύο ιατρών από τη γερόντισσα δεν τέριαζε με τους ιατρούς που εργάζονταν σε εκείνο το νοσοκομείο. Τότε αντελήφθησαν όλοι ότι ήταν θαύμα των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, η μνήμη των οποίων ετοιμάτου εκείνη την ημέρα. Η γερόντισσα είδε ακόμη δύο νέες γυναίκες ως αδελφές νοσοκόμες που φορούσαν λευκές στολές και λευκά σκουφάκια και όχι θαλασσιά, όπως στο εκείνο νοσοκομείο. Ήταν όρθιες στο κάτω μέρος της κλίνης και με το γλυκί βλέμμα τους την παρηγορούσαν. Όταν η γερόντισσα διερωτήθηκε ποιες να είναι, άκουσε στη διάνοιά της μια φωνή που της έλεγε ότι είναι ο άγγελος της ψυχής της και ο άγγελος του μεγάλου σχήματος. Ο άγγελος της ψυχής, μάλιστα, την πληροφόρησε ότι δεν θα την έπαιρνε ακόμη, αλλά μετά από 7 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της των 17 ημερών στο νοσοκομείο, δοκίμασε μεν τον ανθρώπινο πόνο στην ασθένεια, αλλά δεν της έλειψε και η θεία παρηγορία. Αισθανόταν ένα απαλό αεράκι, όπως διηγείτο, να δροσίζει το πρόσωπό της και να την ανακουφίζει. Ζούσε ένα ουράνιο μεγαλείο στην ψυχή της. Παραλλήλως, αισθανόταν τις προσευχές των ανθρώπων για την αποκατάσταση της υγείας της. Όπως έλεγε χαρακτηριστικός, περνούσαν νοερός όλοι από εμπρός της, σαν να ήταν ένα τάγμα. Πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα, η γερόντισσα Μακρίνα επισκέφθηκε μαζί με τους συνοδούς της τον μακαριστό γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σαχάροφ. Τον Όσιο Σοφρόνιο. Στην ιερά πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας. Ο Όσιος Σοφρόνιος τους υποδέχθηκε με πολλή εγκαρδιότητα και η φιλοξενία τους εκεί ήταν αβραμιαία. Όταν πλησίαζε η συμπλήρωση των 7 ετών από την εγχείρηση της γερόντισσας, ενθυμόμενη το λόγο του Αγγέλου της Ψυχής, άρχισε να λέει ότι πλησιάζει ο καιρός της εκδημίας της. Σε μία από τις νάξεις ανέφερε ότι είδε την μακαριστή γερόντισσα να την πλησιάζει για να την πάρει. Στην ερώτησή μας, αν την πλησίαζε με γρήγορο ή αργό βηματισμό, απάντησε με γρήγορο. Σε μία άλλη σύναξη είπε ότι είδε να την συνοδεύει κάπου ένας νεανίας. Καθώς βάδιζαν, συνάντησαν ένα κανδυλάκι που τρεμόσβηνε και τελείωνε το λαδάκι του. Η γερόντισσα έσπευσε να συμπληρώσει το λάδι και να το ανάψει, αλλά ο συνοδός της την εμπόδισε λέγοντας ότι τελειώνει το λάδι του και πληροφορώντας την ότι εννοούσε το λαδάκι του κανδυλιού της ζωής της. Παλαιά επιθυμία της γερόντισσας ήταν να αξιωθεί να προσκυνήσει τη μία ζώνη της Παναγίας. Όταν πληροφορήθηκε την έξοδο της Τιμίας Ζώνης από την Ιερά Μονίδα του Πεδίου του Αγίου Όρους, εξέφρασε την επιθυμία της να την προσκυνήσει. Η Τιμία Ζώνη αφήχθη στο μοναστήρι, όπου της επιφυλάχθηκε η προσήκουσα υποδοχή. Η γερόντισσα, με έκδηλη τη συγκίνησή της και με πολλή ευλάβεια και κατάνοιξη, μετέφερε στα χέρια της το ιερό κοιμήλιο στο καθολικό της μονής, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το προσκύνησε και είπε: «Τώρα που ήρθε η Τιμία Ζώνη, θα φύγω». Μετά από 15 ημέρες εκοιμήθη ουσιακώς. Την εβδομάδα πριν από την κοίμησή της, είπε σε μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, την αδελφή Εφρεμία, κατά την ώρα που της έπλαινε τα πόδια: «Αυτά τα πόδια σε λίγες μέρες θα είναι μέσα στο χώμα».
Κατά τις τελευταίες ημέρες επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με πολλούς ανθρώπους γνωστούς της, τους προσκαλούσε στο μοναστήρι και τους έδιδε τις τελευταίες συμβουλές της, χαρίζοντας και κάτι από το κελί της ως ευλογία. Την περίοδο αυτή, λόγω της καρδιακής της ανεπάρκειας, είχε δυσκολία στην αναπνοή. Τα βράδια που η κατάστασή της επιδεινωνόταν, έβλεπε από την εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου που υπάρχει στο κελί της να βγαίνει μια παιδούλα με πλεξούδες σε ηλικία 12 ετών, να την πλησιάζει και να την σκεπάζει. Καθώς την κοίταζε, υποχωρούσε η δυσκολία της και έτσι μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η γερόντισσα δεν το είχε αναφέρει αυτό σε κανέναν και δεν άφηνε καμία αδελφή να μένει στο κελί της για να μην χάσει αυτή την ουράνια συντροφιά της Παναγίας. Κάποιο βράδυ η αδελφή Εφραιμία, ανησυχώντας για την δύσπνοια που παρουσίαζε, σύρθηκε αθόρυβα στον καναπέ του κελιού της και όταν κάποια στιγμή η γερόντισσα σηκώθηκε και την είδε, την επέπληξε και ακουσίως της φανέρωσε ότι λόγω της παρουσίας της στερήθηκε εκείνο το βράδυ την επίσκεψη της Παναγίας. Η ημέρα της κοιμήσεως της γερόντισσας ήταν η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 22 Μαΐου, 4 Ιουνίου του έτους 1995. Εκείνη την ημέρα, λόγω της ασθενίας της, δεν μετέβη στην εκκλησία. Το μεσημέρι, παρόλη την δυσκολία, σηκώθηκε, κατεβόδωσε μερικούς φιλοξενουμένους της και αποσύρθηκε πάλι στο κελί της. Κατά την 1:30 το μεσημέρι, πέρασαν από το κελί της οι αδελφές που διακονούσαν την εβδομάδα εκείνη στο μαγειρίο. Η αδελφή Μαρία, νυν γερόντισσα της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης, η αδελφή Χρυσοβαλάντου και η δόκιμος Χρυσαυγή, νυν αδελφή Ακυλίνα.

γερόντισσα πήγε να ξαπλώσει, αλλά σε λίγο ανασηκώθηκε λόγω της δυσφορίας που ένιωθε. Η αδελφή Νεκταρία προσφέρθηκε να σηκώσει ψηλότερα τα μαξιλάρια για να ανακουφιστεί. Αισθάνθηκε κάπως καλύτερα και ζήτησε από τις αδελφές να αποσυρθούν και να επανέλθουν κατά τις 4 το απόγευμα. Η αδελφή Μαρία, μετά από μια μισή περίπου ώρα, άκουσε μια φωνή που την ξύπνησε λέγοντας ότι η γερόντισσα δεν είναι καλά. Σηκώθηκε αμέσως και με ένα ποτήρι χυμό που πάντα ευχαριστούσε τη γερόντισσα, κατέβηκε στο κελί της όπου συνάντησε την αδελφή Μακρίνα, η οποία την ενημέρωσε ότι η γερόντισσα δεν αισθανόταν καλά. Η γερόντισσα έπιε 2 γουλιές από το χυμό που της προσέφερε η αδελφή Μαρία. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η γερόντισσα Μαρία, κατά κόσμον Μαρίνα, ήταν 13 ετών και είχε έλθει για να φιλοξενηθεί στο μοναστήρι κατά το διάστημα από 17 Ιουλίου μέχρι και το 15 Αύγουστο, αισθάνθηκε έντονη αγάπη προς τη μοναχική ζωή. Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες της φιλοξενίας της, έκλαιγε διότι δεν ήθελε να φύγει. Η γερόντισσα της είπε: «Δεν θα μείνεις τώρα, αλλά στα 17 σου χρόνια θα έρθεις». Επειδή όμως η γερόντισσα ήταν πάντοτε φιλάσθενος, η μικρή Μαρίνα της είπε με παράπονο: «Τότε δεν θα ζείτε». Και εκείνη της απάντησε: «Δεν θα έχω πεθάνει, αλλά εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια». Ήδη είχαν αρχίσει να εμφανίζουν οι πνεύμονες υγρό που ακουγόταν στην αναπνοή της γερόντισσας. Εντός ολίγων λεπτών έφτασαν στο κελί η αδελφή Μυροφόρα και η αδελφή Νεκταρία, η οποία παρέμενε συνεχώς κοντά στη γερόντισσα και τη σφράγισε εν τέλει τα μάτια. Η αδελφή Σιλουανή, η ιατρός της μονής, μέτρησε την πίεση της γερόντισσας. Ήταν 22. Της έδωσε ένα υπογλώσιο και της χορήγησε οξυγόνο. Στο διάστημα αυτό ειδοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες αδελφές. Άλλες άρχισαν παράκληση στη Θεοτόκο και άλλες έσπευσαν να βοηθήσουν. Η γερόντισσα ήταν σιωπηλή και ανέπνεε με πολύ δυσκολία. Το πρόσωπό της ήταν εντόνως δροδαλό και είχε αρχίσει η εφίδρωση. Η πίεση εξακολουθούσε να ανεβαίνει και σε λίγο ζήτησε από την αδελφή Μακρίνα να καλέσει τον εφημέριο της μονής, πατέρα Ιωσήφ, για να τη σταυρώσει με την Αγία Νόχη και με Άγια Λείψανα. Ήταν ο τελευταίος λόγος που είπε. Εντός ολίγου έφτασε και ο παθολόγος ιατρός της μονής, Νικόλαος Μπαλδιμτσής, ο οποίος διέγνωσε οξύπνευμονικό είδημα με αρτηριακή πίεση απροσδιόριστη. Προσπάθησε με καρδιακές μαλάξεις να βοηθήσει, αλλά το καρδιογενές σοκ ήταν μη αναστρέψιμο και μετά από λίγο η γερόντισσα κατέληξε, γεγονός που τεκμηριώθηκε με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η γερόντισσα είχε ήδη παραδώσει την αγία της ψυχή. Κατά τις στιγμές αυτές, η αδελφή Μακρίνα προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον σεβαστό γέροντα Εφρέμ, ο οποίος ήταν στην Αμερική, για να τον ενημερώσει για την κατάσταση της γερόντισσας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ειδοποιήθηκε η αδελφή ότι η γερόντισσα εκοιμήθη. Στην είδηση της εκδημίας της, ο όσιος γέροντας εξέφρασε με πεποίθηση ότι η γερόντισσα ανεβαίνει ολόλαμπρη και ανεμπόδιστη από τα τελώνια στο θρόνο του Χριστού. Επιστρέφοντας η αδελφή Μακρίνα στο κελί της μακαριστής μητρός και ασπαζωμένη το ιερό της μέτωπο που ήταν ιδρωμένο, αισθάνθηκε ευωδία. Την αϊτάραχον θάλασσαν του βίου διαδραμούσα, το του Κυρίου λιμένη προσέδρα με την πίστη. Η μεταστάσα γερόντισσα. Το σεπτό σκήνομά της παρέμεινε στο καθολικό της μονής επί 3 ημέρες μέχρι την εξόδιο ακολουθία και ταφή. Κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του ιερού ψαλτηρίου, ετελούντο τρισάγια υπό των προσερχομένων ιεραρχών, ηγουμένων, ιερομονάχων και ιερέων, τόσο του Αγίου Όρους όσο και άλλων ιερών μονών και περιοχών της Ελλάδος. Κατέφθασαν επίσης γερόντισσες και μοναχές από διάφορα μοναστήρια και πλήθη λαϊκών αδελφών για να ασπαστούν την οσιωτάτη μητέρα, άνθρωποι περίληπτοι και ενδάκριες που είχαν ευεργετηθεί από τις προσευχές, τις νουθεσίες και τις συμβουλές της. Στο ουσιακό πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας που αναπαυόταν είχε εντυπωθεί η εκ Θεού μακαρία ειρήνη. Παρευρίσκετο εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσά μας, δίδοντας τις ψυχές μας θεία παρηγορία και χάρη. Από τους οφθαλμούς μας έρεαν ησύχως άφθονα τα δάκρυα που επήγαζαν από τα αισθήματα λύπης και χαράς, πένθους και αναστάσεως και που ανεξηγήτως εναλλάσσονταν στις καρδιές μας. Πράγματι αυτές τις ημέρες και τις νύχτες και αν συνεχεία καθόλου το τεσσαρακονθήμερο που ακολούθησε, βιώσαμε εν σιωπή την πνευματική εμπειρία της χαρμολύπης όπως την αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και ασκητές της Εκκλησίας μας. Η πνευματική αυτή κατάσταση ήταν δωρεά του Θεού δια των ευχών της Οσιωτάτης Μητρός προς παραμυθίαν και ενίσχυση. Η εξόδιος ακολουθία

Σελέστη την 3η, 24η Μαΐου, 6η Ιουνίου και μετά την ταφή παρετέθη Τράπεζα Αγάπη στη Μονή για όλους τους παρευρισκομένους εις μνήμην της Αηδήμου Μητρός. Πλήθος μοναχών και λαϊκών κατέκλυσαν τις ημέρες αυτές την Ιερά Μονή και φιλοξενήθηκαν σε αυτήν, αποτείοντες έτσι εμπράκτος φόρο τιμής και αγάπης και κατεβοδούντες την διδάσκαλο, την ευεργέτιδα και την μητέρα προς την αιώνιο πατρίδα, η συνάντηση του νυμφίου «Ον ηγάπησεν».

Διαβάζουμε επιστολή του μακαριστού Οσίου Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου. Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, απόδοση του Πάσχα 2011. Το ιερό μετόχιο Παναγία Οδηγήτρια της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, που βρίσκεται στην Πορταριά Βόλου, υπήρξε το πρώτο γυναικείο μου μοναστήρι, το οποίο ανέλαβα την πνευματική καθοδήγηση κατόπιν εντολής του οσιωτάτου γέροντός μου, Ιωσήφ του Ησυχαστή, λίγο καιρό πριν την κοίμησή του. Ο σεβαστός μου γέροντας είχε επικοινωνία διαλληλογραφίας με την άτυπη αδελφότητα που πρωτοξεκίνησε από το χωριό των Σταγιατών Πηλίου. Τη γαλούχησε και την μίησε στα της μοναχικής πολιτείας και πατερικής παραδόσεως. Συνέβαλε με τις προσευχές του εις την ίδρυση της Μονής εις την Πορταριά Βόλου και με άφησε πνευματικό της οδηγό. Στην επιλογή της γερόντισσας της Μονής συντέλεσε και ο ίδιος ο γεροντάς μου μετά από πληροφορία που πήρε από τον Θεό κατά την ώρα της προσευχής του. Την απόφαση της αναλήψεως του καθήκοντος της επίπονης διακονίας των ψυχών της αδελφότητας η γερόντισσα την εδέχθη μετά πολλής δυσκολίας, κρίνοντας τον εαυτό της ως ανάξιο. Η γερόντισσα Μακρίνα ήταν ένας άνθρωπος με πολλές δοκιμασίες από την παιδική της ηλικία. Την γνώριζα από τον κόσμο και είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με την σεβαστή μου μητέρα, που τη συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως λόγω της ορφάνειας της. Ήταν λίαν ενάρετος άνθρωπος και διακρινόταν για την ταπείνωσή της, την πραότητά της, την προσοχή της και το αδιάλειπτο της προσευχής της. Είχε πολύ καθαρότητα νόος, τόσο λευκό λογισμό δεν συνάντησα σε άνθρωπο. Ως μοναχή είχε απερίεργη υπακοή και πολύ ακρίβεια στα μοναχικά της καθήκοντα. Ο θείος φόβος, η μνήμη θανάτου και ο θείος προορισμός του ανθρώπου καλλιεργήθηκαν παιδιόθεν στην ψυχή της και έγιναν βίωμά της. Η άπειρη υπομονή της, η αγάπη της και το ανίστακτο ενδιαφέρον της για την σωτηρία της αδελφότητος διαρκώς την διακατήχαν. Τα προβλήματα των ανθρώπων που την επλησίαζαν ήταν και ειδικά της και προσπαθούσε με την προσευχή της και το λόγο της να βοηθήσει στην επίλυσή των. Το μοναστήρι μου αυτό, με τη συμβολή της γερόντισσας, αποτέλεσε τη Μητρόπολη των λοιπών μονών που ιδρύθηκαν με την ευλογία του Θεού τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Αμερική και Καναδά. Τώρα η ψυχή της αναπαύεται καθώς με ανέπαυσε και αγάλεται αιωνίως εν το παραδείσο μετά του χορού των οσίων Παρθένων. Ταπεινά εγώ ο ελάχιστος εύχομαι να μεσητεύει από την ουράνια συνοδεία μας για τη σωτηρία των πνευματικών της τέκνων και όλου του κόσμου. Γέροντας Εφραίμ.

Διαβάζουμε τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τη μοναχή Μακρίνα της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγήτριας κατά την εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στις 6 Ιουνίου του 1995 με το νέο ημερολόγιο. Πολυσέβαστη οσιωτάτη μητέρα μας, γλυκητάτη γερόντισά μας Μακρίνα, όλα τα παιδιά σου συγκεντρωθήκαμε γύρω από το σεπτόσκηνομά σου για να κάνουμε σύναξη. Μια σύναξη όμως διαφορετική από τις άλλες. Διαφορετική γιατί σήμερα δεν θα μας ομιλήσεις όπως σε κάθε σύναξη με την απλή διδαχή σου. Ούτε θα διαβάσει πατερικά κείμενα κάποια εντεταλμένη αδελφή. Αλλά θα ομιλήσουν τα δάκρυά μας, τα ασταμάτητα δάκρυά μας, γλυκιά μας μητερούλα. Θα σου πούμε ότι η κάθε μία από εμάς απέκτησε από τον ανεξάντλητο πλούτο των αρετών σου που εδίδαξες και εβίωσες σιωπηλά. Η μία αδελφή θα πει πως έλαβε την υπακοή, η άλλη αδελφή πως έλαβε την ταπείνωση, η άλλη την ελεημοσύνη, η άλλη αδελφή την άδουλη αγάπη, η άλλη αδελφή την θυσία, η άλλη την ουερά προσευχή. Αλλά τι να απαριθμίσει κανείς από αρετές που είχες τον μοναδικό δικό σου τρόπο να εμφυτεύει στις καρδιές όλων μας. Η σύναξη όμως αυτή των δακρύων μας θα τελειώσει σύντομα, γιατί πρέπει να πάρουμε την τελευταία ευχούλα σου από την ακόμη διατηρουμένη ζεστή δεξιά σου λίγο πριν από την ταφή σου. Αν και μένουμε απορφανισμένες, αδελφέ, από την εκδημία σου προς τον Κύριον, ωστόσο διατηρούμε ζωηρή την ελπίδα ότι θα έχουμε και την ευχή σου και την ευλογία σου από τους ουρανούς για να δροσίζει τις ψυχές μας. Θερμά παρακαλούμε, καλή μας μανούλα, να μας συγχωρήσεις για ό,τι σε λυπήσαμε ως άνθρωποι αδύνατοι. Εν γνώση η εναγνία μας. Σου ευχόμεθα καλόν παράδεισον με τον εμφύο σου Χριστόν, που τόσο επόθησες και αγάπησες από μικρό παιδάκι. Στον παράδεισο που σε είδε να ανεβαίνεις και ο γέροντάς μας Εφραίμ, όπως μας περιέγραψε χθες τηλεφωνικός από την Αμερική. Αιωνία σου η μνήμη, ενάρετη μητέρα μας. Αιωνία σου η μνήμη, στοργική μας γερόντισσα. Αιωνία σου η μνήμη, πολυπαθή και καρτερική μανούλα μας. Αλλά και εν χαρά, μεγάλη, ψάλλουμε όλα τα παιδιά σου εν χορό. Χριστός Ανέστη.

Διαβάζουμε και τον επικίδιο λόγο που εκφωνήθηκε από τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ. Τότε ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και στη συνέχεια δικαίος της ρωσικής σκήτης του Αγίου Ανδρέου Αγίου Όρους, όπου και εκοιμήθη. Λόγος επικίδιος εις την μακαριστήν και Παναίδημον γερόντισαν και καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μακρίναν μοναχήν. Καθεύδης, ο Ιερά Κεφαλή και Αγία Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής της Μετανοίας σου, ο Σιωτάτη μακρίνα. Σιγά το σόν ευλογημένον στόμα, ως εμνοτάτη εν μοναζούσες, το επί 74 συναπτά έτη, υμνολογούν το Άγιον Τριαδικών Θεών μας. Η αγνότατη οφθαλμή σου, η ειδυνεκός, ενοπτριζόμενη το εράσμιον κάλος του λατρευτού μας Ιησού, ησυχάζου συνήν, ο μάνα τη μειωτάτη. Επαρθενικέ χείρε σου, επικνός ερώμενε, εις τας πανηχίους αγρυπνία σου, προς τον γλυκύτα των Χριστών μας, άρτη εδέθησαν, ο Αγία Γερόντισα. Η καθαρωτάτη καρδία σου, η καρδιακήν προσευχήν, αναβλίζουσα άρτη σε σύγητε. Δυσκολευόμεθα πολύ ο μακαριστή και αείμνηστη μακρίνα, να πιστεύσομεν ημείς οι ευτελείς και ταπεινοί, οι συναχθέντες πρώτου Αγίου σκήνου σου, ότι από του νυν δεν θα είδομεν πλέον του σου προσώπου την πολυσέβαστον και αγίαν μορφήν. Συνήγαγες ημάς ενώπιόν σου, ο αξέχαστη και πάνστοργη μανούλα, διαϊστά την φοράν, ώσπερ η όρνης συνάγητα εαυτής νοσία. Οράς, ο Αγία Γερόντισα, τα σα τεκνία, πώς των καρδιακών αυτών πόνων και τας ροάς των δακρύων με τα μεγής της βίας συγκρατούσι. Εκοιμήθη στον ύπνο των Αγίων, ο Ιερά Κεφαλή και τιμιωτάτη μακρίνα. Εισύ πάλευκος και απαθής ψυχή, επετάστη προς ύψον νοητών, προσών επόθησας εξαπαλώνων ήχων και από μικράς ηλικία σου θερμός οικολούθησας, μυριολάτρευτον και μυριοπόθητον θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν μας. Και νυν πλέον καθαρός και απλέτος των εσόπτρων λιθέντων, καθοράς πρόσωπον προς πρόσωπον τον ουράνιο νυμφίο της ψυχής σου και βασιλέα της δόξης Ιησού Χριστών μας. Ο ευλογημένοι ομίγυρης, ο σιώτατοι πατέρες, καθηγούμενοι και γερόντισες, ο ιερά συνοδεία της Ιεράς Μονής Ταύτης, ο μοναζόντων και μοναζουσών παρθενικός χορός, ο ευλογημένοι χριστιανοί και αδελφοί, εν πνεύματι Αγίο, καταληθείαν Άγιον λείψανον κηδεύομεν σήμερον. Σώμα παρθενικών, παραδίδομαι σήμερον τη κοινή μητρή ημών γη. Καταλήθειαν κηδεύομεν σήμερον μίαν όντως μοναχήν, κατά τον έσω άνθρωπον, ή της ετοίμησεν επαξίως το μέγα και αγγελικόν άγιον σχήμα του εισαγγελικού μοναχικού μας τάγματος. Προπέμπομεν εις το χώμα, ένα αγιασμένο και πνευματοποιημένο χώμα, έναν ναόν Θεού παντοκράτορος, μίαν κατοικίαν του Πνεύματος του Αγίου. Όσοι διαπράξεως και θεωρίας και εξιδίας αυτών εμπειρίας εγνώρισαν την αλυσμόνη των γερόντισαν μακρίναν, γινώσκουσι λίαν καλός ότι ούκ εισήν υπερβολέ ή εγκόμια ή ταπεινή ούτη λόγη εμού του αθλίου και αμαρτωλού. Απλώς την αλήθειαν λελάλικα εν ημίν αδελφοί μου αγαπημένοι, αδυνατό δε να υπώ περισσότερα, άλλωστε το μυστήριον τούτο της χαρμολύπης διασηγής μάλλον ή λόγων με μάθη κατημάν. Κοιμού τίνιν, ο μακαριστή και τρισολβία Αγία Γερόντισα μακρίνα, έως της εσχά της Αρχαγγελικής Άλπιγκος, έως της ενδόξου Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, ημείς η ταπεινή, τα τέκνα σου και οι αδελφοί σου, εγράψαμεν στας καρδίας μας, με ενεξίτηλον γραφήν, τας αγιοπνευματικάς και απλανής νουθεσίας σου. Και θα ανήσωμεν το υπόλοιπον της παρούσης βιωτής μας, κατά τας θεοσόφους διδαχά σου. Συνέδευξας γάρ, πανάριστα και διακριτικός το Άγιον τρόπον της μοναχικής ζωής με την πάνστοργον, άδολον και ανιδιοτελή μητρικήν αγάπην προς πάντας. Διό και η αγαπήθη στο σούτον σφοδρός υπό χιλιάδων ορθοδόξων κληρικών, μοναχών και λαϊκών ους έθρεψας πνευματικός οδηγών αυτούς εις την χριστομίμη των οδών της κατά Χριστών ταπεινώσεως και της θεραπείας των ψυχοσωματικών των παθών. Πορεύου τίνιν προς την Άνω Ιερουσαλήμ, πλησίον του Αναστάντος και αναληφθέντος Ιησού Χριστού μας. Παράστηθη τη Αγία και Ζωοποιό Τριάδη,
και πρέσβευε υπέρ πάντων ημών, ο Αγία και αείμνηστη γερόντισσα Μακρίνα. Η ευχή και ευλογία του Αγίου ημών Πατρός και γέροντος Εφραίμ, παναληθώς προπορεύεται προπροσώπου σου. Έχε και απεμού του αθλίου και αμαρτωλού, ως εκπροσώπου του Αγίου ημών Πατρός και γέροντος, την τελευταίαν συγχώρηση. Και έσυ συγκεχωρημένη και λελημένη εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Εμάκρινε φυγαδεύουσα νυν εκ του παρόντος αιώνος και υβλίστη εν παραδείσο, αμάς Μακρίνα εις εμνοτάτη. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστη Αγία μου, γερόντισσα. Αμήν. Εφραίμ ο αμαρτωλός φιλοθέητης.

Διαβάζουμε και τον εξώδιο χαιρετισμό στην οσιωτάτη ηγουμένη Μακρίνα, κτητόρισα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, όπου εκφωνήθηκε από τη μοναχή Θεοτέκνη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων κατά την ώρα της εξωδίου ακολουθίας της μακαριστής γερόντισσας. Ιρπάγει γης Μακρίνα, μικράς ασύης γόνος, ζήδεν ειν κυρίω ασκητριών το κλέος, ικάδητε πρώτη Μακρίνα αφύπτατο γέης. Αποχαιρετώντας σήμερα την οσιωτάτη γερόντισσα Μακρίναν, δεν ευρίσκω αρμοδιότερα λόγια από το ιερό κείμενο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που απευθύνει σε σύγχρονών του μονάζουσαν. Ούτε έθνικεν, αλλά μετέστη σε αιώνιον ζωήν. Ου γη αυτήν εκάλυψεν, αλλά ουρανός υπεδέξατο. Υπέλαβεν αυτήν η ομολογητών χωρία, η ασκητών ομοσκηνία, όπου το φως του αληθινών ένθα εμακάριε αναπαύσεις, ανθύλετο κόπων και πόνων, εν σαρκή ασκητικόστε και ομολογητικός. Και με την αρπαγή αυτή δεν ορφανεύει σήμερα μόνο η υπεφιλημένη μοναστική αδελφότης της Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, η οποία με την μοναχική χαρμολύπη προπέμπει στους ουρανίους θαλάμους του νυμφίου Χριστού, μια αγιασμένη κτητόρισαν, μια παλέμαχον ασκήτριαν και καθοδηγών. Ορφανεύει ολόκληρος ο γυναικείος, ο ορθόδοξος μοναχισμός, στερούμενος στη γη την παρακλητική παρουσία μιας σύγχρονης στάρεσας, μιας εμπνευσμένης και ακούραστης πνευματικής μητέρας, η οποία και ομιλούσα και σιγώσα εδίδασκε την χριστοκεντρική πορεία της ζωής, την αδιάλειπτον ευχήν και την πατερική νύψην. Ο χάριτη Χριστού ηρτημένος λόγος της, ειδικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος, θέρμενε τις καρδίες των συνομιλητών, ήλεγχε την ραθυμία των ολιγόωρων, αφύπνιζε την συνείδηση του αδιάφορου προσκυνητού. Όσοι είχαν την ευλογία να γνωρίσουν την μακαριστή γερόντισσα Μακρίναν έφευγαν ωφελημένοι και κατασυγκινημένοι από αυτήν. Το πρόσωπό της επιβλητικών και ηλαρών συνάμα ενέπνεε την ορθόδοξον άσκηση, την διάκριση εις τη συμβουλή και την προσπάντας αγάπη. Τόσον υπό την καθοδήγηση του μακαριστού και ασκητικότα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όσο και υπό την εμπνεσμένη υποδηγησία του σεβαστού γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, του Ιεραποστόλου της Αμερικανικής Υπήρου, η γερόντισσα Μακρίνα επίμανε σχεδόν επί 40 ετία την πολυάριθμον μοναστική αδελφότητά της και ένα πλήθος εκτός μονής λαϊκών και μοναχών, τηρώντας εν διακρίση την μοναχική ασκητική ακρίβεια. Μολονότι σκόλοπα τη σαρκή έχουσα, εργάζετο επί πολλά έτη, με παύλιον ζήλων, δια την σωτηρίαν των ψυχών, και εδοξολόγη εν τες θλίψεσι το όνομα του Κυρίου, παρέχουσα υπόδειγμα χριστιανικής καρτερίας και υπομονής. Η Κυρία μας Θεοτόκος, το γλυκί ενδρύφημα του νοός και της γλώσσης της, αφού την ηξίωσε προημερών να υποδεχθεί και να προσκυνήσει την τιμή εν ζώνη της, της επέδωκε το επίσημο προσκλητήριον δια τους γάμους με τον νυφίον της Χριστόν. Η είδηση της ευνηδίας αρπαγής της συνεκέντρωσε δίπλα από το ιερόν σκήνομά της εκπροσώπους από όλα τα ιερά κάστρα της Ορθοδοξίας, οι οποίοι εσπεύσαμεν να λάβομεν την Αγία Ευχή της σαν φυλακτό και ευλογία και να συμπαρασταθώμεν αδελφικώς εις το ευλογημένον της κοινόβιον. Εκ μέρους όλων των παρισταμένων μοναστικών αδελφοτήτων, πνευματικών της τέκνων με την στενή και την ευρία έννοια, ταξιαρχών θάσου, αναλήψεως σερών, τιμίου προδρόμου σερών, τιμίου προδρόμου σικής, Αγίου Γερασίμου Μακρινίτσης, ταξιαρχών Βόλου, Αγίου Γρηγορίου Κουφαλίων, Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Νταού Πεντέλης, Γενεσίου της Θεοτόκου Αμερικής, Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, Αγίων Θεοδόρων Κρήτης, αποχαιρετούμεν, κατασπαζόμενε το ιερό σκήνομα μιας οσιωτάτης πνευματικής μητρός της αημνής του γεροντήσης Μακρίνης, η οποία κατέλειπεν εν χερσή της Θεοτόκου τέκνα εν Κυρίω περιπατούντα και μηδενός λυπόμενα. Πολυσεβάστη και αξιομακάριστη γερόντισά μας Μακρίνα, εις τον θρόνο του Χριστού μας προσεδρεύουσα, άσπασε και δει ημάς τους τιμίους πόδας του νυμφίου μας Χριστού, μετάνισον την ουράνιον προεστώσαν Κυρίαν μας Θεοτόκον, βόησον υπερπάση της Εκκλησίας προς Κύριον, περένουσα
επιτρέψατε μου να καταλήξω των σύντομων ιικών αποχαιρετισμών με την συνέχεια του λόγου του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Τι σε ειδών ουκ ηγάπηκε, τις δε συντυχών ουγ εγλίκαντε, ο μήτερ μακρίνα, ως καλό σου ο δρόμος, ως ιόν σου το μνημόσυνον, ως μακάριον το υπόμνημά σου, εφραίνου εις την χαρά του Κυρίου σου.

0: Γερόντισσα Μακρίνα, λοιπόν, μια κορυφαία μορφή του γυναικείου Ορθοδόξου Μοναχισμού, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας της Οδηγητρίας Πορταριάς, εγκατέλειψε τον μάταιο κόσμο, γεννημένη το 1921 στην περιοχή της Σμύρνης, ήλθε νήπιο με το πρώτο κύμα της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Πριν κλείσει τα 10 της χρόνια, έχασε τους ενάρετους τους γονείς της μέσα σε ένα χρόνο, αφού προηγουμένως όμως πήρε την ευχή τους παρά την παιδική της ηλικία να γίνει μοναχή όταν θα μεγάλωνε. Από την νηπιακή της ηλικία, όλη της η ζωή είχε σαν επίκεντρο την Ορθόδοξη πίστη, η οποία σφυριλάτησε έντονα την ψυχή της και σφράγισε όλο τον επίγειο βίο της. Ήταν ένα παράδειγμα ανθρώπου που γεννήθηκε μόνο για να ακολουθήσει με τη χάρη του Θεού τον δύσκολο μοναχικό δρόμο και να αξιωθεί να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα πνευματικής ζωής. Με την ενηλικίωσή της σε κάρη μοναχή, θεμελιώνοντας αμέσως το πρώτο εισηγαστήριο στις Σταγιάτες. Πνευματικά συνεδέθη με την εκλεκτή αγιορητική αδελφότητα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που η μοναχική της οικογένεια σήμερα ξεπερνά τους 500 μοναχούς και μοναχές, με πνευματικό τον συμπολίτη γέροντα Εφραίμ κατά κόσμο Ιωάννη Μωραΐτη. Το 1962 αγόρασε από την οικογένεια του αυλάρχη Χριστομάνου Καλίνσκι το ερυπωμένο από τους σεισμούς εξοχικό σπίτι τους στην Πορταριά, όπου στην κυριολεξία με δάκρυα, υδρότα, κόπους και προσευχές, μαζί με την εκλεκτή συνοδεία της, δημιούργησαν ένα υποδειγματικό καθόλα μοναστήρι, το οποίο είναι μετόχιο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, ακολουθώντας το παλαιό ημερολόγιο, αλλά ευρισκόμενο κάτω από την πνευματική σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το μοναστήρι αυτό διακρίθηκε κάτω από την καθοδήγηση της Ιερόντισσας Μακρίνας για την πνευματικότητά του, την τάξη και την καλεσθησία του. Χιλιάδες πιστών, όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα, βρήκαν τα χρόνια αυτά καταφύγιο κοντά στην ελισμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακνοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκής της λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όλους όσοι ευτύχησαν να τη γνωρίσουν. Το μοναστήρι της Γερόντισσας Μακρίνας αξιώθηκε να γίνει πνευματικό κύτταρο από το οποίο ξεκίνησε ο Ορθόδοξος Μοναχισμός στην Αμερική. Σήμερα όλοι καμαρώνουν για τις 7 ιερές μονές που βρίσκονται στην Αμερική, ενώ πριν από λίγα χρόνια ο μοναχισμός εκεί ήταν ανύπαρκτος και το σπουδαιότερο, οι ρίζες των μονών αυτών βρίσκονται στην Πορταριά. Ένα έργο που με τη λογική είναι ασύλληπτο, πραγματοποιήθηκε με τη δύναμη της πίστεως. Η ευλογία του Θεού και η ευχή της Γερόντισσας Μακρίνας ασκεπάζει για πάντα τα πνευματικά της τέκνα που θα αντλούν φως και δύναμη από την ανάμνησή της. Η απώλεια είναι τεράστια. Το κενό είναι ανθρωπίνως δυσαναπλήρωτο, αλλά η αλυσμόνητη Γερόντισσα Μακρίνα θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Όλοι θα στερηθούμε την αγάπη και τη σοφία της. Παρηγορούμαστε όμως με τη σκέψη πως η Γερόντισσα Μακρίνα βρίσκεται πια εκεί που ποθούσε η ψυχή της, εις τόπον χλωερών, εις τόπον αναψύξεως. Το ευτύχημα είναι πως στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει χωρισμός. Αιωνία μνήμη της αξιολάτρευτης Γερόντισσας Μακρίνας, ανέφερε το δημοσίευμα της εφημερίδας Η Θεσσαλία την 3η 6η Ιουνίου 1995, έτσι όπως το υπόγραφε ο Κωνσταντίνος Λούλης, τότε ιδιοκτήτης της εφημερίδας και πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους. Και κάπου εδώ, έχοντας διαβάσει αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου «Λόγια καρδιάς», ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα μας στη μακαριστή Γερόντισσα Μακρίνα. Ας έχουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, την ευχή της από τον ουρανό και τις μεσητείες της καθημερινά στη ζωή μας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια φίγων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου του 2026, και είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε σχόλια και εκτιμήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς σε όλους τους μαθητές καλή δύναμη. Σήμερα εξετάστηκαν τρία μαθήματα για τα γενικά λύκεια. Καταρχάς έχουμε τα λατινικά γενικού λυκείου στην ανθρωπιστική κατεύθυνση. Ακούμε την κυρία Τζένι Αποστολίδη.
1: Οι υποψήφοι της ανθρωπιστικής κατεύθυνσης κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα στο μάθημα των λατινικών. Τα θέματα των λατινικών χαρακτηρίζονται από σχετική άνεση για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ωστόσο, και ένας μέτρια προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να ανταποκριθεί με επιτυχία στα θέματα, καθότι οι διατυπώσεις δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία. Ήταν συγκριτικά με πέρυσι τα θέματα τόσο της εισαγωγής, το Β1, όσο και τα ετυμολογικά, το Β2, ήταν πιο καλά διατυπωμένα και πιο βατά για κάποιον μέτρια υποψήφιο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της γραμματικής, οι διατυπώσεις δεν χαρακτηρίζονται από κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Αυτό που απαιτείται είναι μια καλή κατανόηση της διδαχτής ασύλης και των λατινικών της Β' Λυκείου και των λατινικών της Γ'. Και σε ό,τι αφορά το συντακτικό, τα θέματα ήταν αναμενόμενα και πολύ καλά διατυπωμένα.
0: Το επόμενο εξεταζόμενο μάθημα είναι η χημεία γενικού λυκείου. Θα ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αρχέλαο.
2: Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Υπάρχουν θέματα τα οποία ξεκάθαρα βασίζονται πάνω στις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου και ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε άνετα να ανταποκριθεί. Και υπάρχουν και κάποιες ενδιαφέρουσες παγίδες. Σίγουρα θα είναι πρόβλημα η διαχείριση του χρόνου, γιατί χρειάζονται αρκετές πράξεις, ειδικότερα στο θέμα Δέλτα. Αλλά κάποιος προετοιμασμένος υποψήφιος, ο οποίος ξεκινάει να λύνει τις ασκήσεις όπως τις έχει διδαχθεί στο φροντιστήριο, δεν θα έχει σίγουρα πρόβλημα.
0: Και ολοκληρώνουμε με την ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, ΑΕΠ, Γενικού Λυκείου. Ακούμε τον κύριο Χαράλαμπο Φράγκο.
3: Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Το θέμα Α ήταν θεωρητικό θέμα, βατό, αλλά με λεπτές διατυπώσεις σε λίστες, στιβά και δομές δεδομένων. Στο θέμα Β ήταν μέτριο προς απαιτητικό, γιατί συνδυάζει αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, επανάληψη και ταξινόμηση. Το θέμα Γ ήταν κλασικό θέμα αλγοριθμικής σκέψης με πίνακα από θέματα μετρητές και ποσοστό. Ήθελε καθαρή μεθοδολογία. Το θέμα Δ, το πιο βαρύ θέμα, με διδιάστατο πίνακα, συνάρτηση, αναζήτηση και ταξινόμηση, εκεί θα κριθούν υψηλές βαθμολογίες. Συνολικά τα θέματα ήταν εντός ύλης και διαβαθμισμένα. Δεν ήταν ακραία δύσκολα, αλλά δεν ήταν και θέματα απλής αποστήθησης. Έδιναν μονάδες στον καλά προετοιμασμένο μαθητή, όμως για υψηλή βαθμολογία χρειαζόταν σωστή αλγοριθμική σκέψη. Προσοχή στους πίνακες, καλή γνώση υποπρογραμμάτων και ψυχραιμία στη σύνταξη του προγράμματος. Το θέμα Δέλτα ήταν το βασικό θέμα διάκρισης.
0: Εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας συνέντευξη. Είχαμε κοντά μας καθηγητές από τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα. Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Και πατέρας και επιμένας. έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
6: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
10: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
12: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μο Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και έσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στη πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, και στο στίχο 11. Προηγουμένως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ και η αγάπη του Θεού ευρίσκεται, έγκυται στο ότι απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Και είχαμε μιλήσει για αυτό το μεγάλο θέμα, το πώς ο Θεός εσυγκατεύει σε μας και μας έδωσε τον Υιόν Του να είναι λασμός περί των αμαρτιών μας. Στον στίχον 11 λέγει ο Απόστολος Ιωάννης: «Αγαπητοί, ιούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν». Δηλαδή, αγαπητοί μου, εάν ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε και εμείς οφείλομεν να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Και συνεχίζει: «Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν». Τον Θεό κανένας δεν τον έχει δει ποτέ. Εάν όμως αγαπούμε ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα σε μας και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα στην καρδιά μας, μέσα μας. Εδώ βλέπουμε αυτό το μεγάλο γεγονός του μυστηρίου της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς γίνεται αυτό το μεγάλο πράγμα, για το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα μας ζητούν να δώσουμε το λόγο το δικό μας, τη μαρτυρία μας. Μας ρωτούν, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι, και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, παιδιά, μικρά, νεότερα δηλαδή στην ηλικία, εάν έχουμε δει τον Θεό. Έτσι, πάτερ μου, έχεις δει τον Θεό καμιά φορά? Εδώ λέγει ο Απόστολος ότι τον Θεό δεν τον έχει δει κανένας ποτέ. Όμως, εάν αγαπούμε ένας τον άλλον, τότε ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη, είναι τελεία, ολοκληρώνεται μέσα στην καρδιά μας. Γιατί καταρχάς θα ήταν πολύ αφελές πράγμα να πιστεύουμε στον Θεό και να ακολουθούμε τον Θεό χωρίς να τον γνωρίζουμε, χωρίς να τον βλέπουμε, ή τουλάχιστον χωρίς να έχουμε δυνατότητα να τον δούμε, ή χωρίς να υπάρχουν ή να υπήρξαν άνθρωποι που έχουν δει τον Θεό. Τον Θεό, την ουσία του Θεού βέβαια κανείς δεν την έχει δει, αλλά τον Θεό, τον σαρκοθέντα Θεό, τον Χριστό, τον είδαν όλοι οι άνθρωποι και τον βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα εις την Θεία Λειτουργία. Και το να βλέπει κανείς τον Θεό δεν σημαίνει ότι θα δει τον Θεό με τα σωματικά μάτια, με αυτά τα μάτια τα οποία βλέπουμε, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους ή τα διάφορα άλλα αντικείμενα. Ο Θεός βλέπεται με όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό. Όλο το είναι του ανθρώπου βλέπει τον Θεό. Οπότε αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, ότι το Θεό βέβαια κατ' ουσία δεν τον έχουμε δει ποτέ, όμως η αγάπη του Θεού είναι τελεία μέσα μας εάν αγαπώμεν αλλήλους, αυτό είναι πραγματικότητα. Και είναι πραγματικότητα την οποία βεβαιώνουν οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και οποιοδήποτε ακολουθεί αυτόν τον δρόμο και γίνεται δηλαδή όμοιος με τον Θεό. Εάν αγαπούμε ένας τον άλλο, σημαίνει ότι λειτουργούμε φυσιολογικά, όπως μας έπλασε ο Θεός. Αφού λέγει ο Απόστολος Ιωάννης ότι
Το λέγει και πιο κάτω, το είπε και προηγουμένως, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος αγάπη εστί, αφού είναι εικόνα του Θεού. Άρα ό,τι είναι ο Θεός κατά φύση, είναι και ο άνθρωπος κατά χάρη. Επομένως ο άνθρωπος λειτουργεί φυσιολογικά, σωστά, υγιή δηλαδή, υγιώς λειτουργεί ο άνθρωπος, όταν λειτουργεί όπως λειτουργεί ο Θεός. Κάθε πράξη η οποία είναι αντίθετη με αυτή την ενέργεια είναι αρρώστια, είναι τραύμα, είναι διαφθορά του ανθρώπου. Ενώ κάθε πράξη η οποία είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα της αγάπης είναι η μόνη υγιής κίνησης και η σωστή έκφραση του ανθρωπίνου προσώπου. Οπότε έτσι μέσα σε αυτήν την αγάπη προς τους αδελφούς μας, αγαπώντας ο ένας τον άλλον, τότε βλέπουμε τον Θεό να μένει εν ημίν, να είναι μέσα μας ο Θεός, που είναι πολύ περισσότερο από το να τον δει κανείς τον Θεό. Το να δει κανείς τον Θεό έτσι, ας πούμε, σε ένα όραμα, ας το πούμε, ή ξέρω εγώ πως είδαν διάφοροι προφήτες εικόνες του Θεού ή είδος τέλος πάντων και οπτασίες και οράματα περί του Θεού, είναι σημαντικό. Αλλά να μένει ο Θεός μέσα μας, αυτό το πράγμα είναι πολύ περισσότερο, και να είναι και η αγάπη του Θεού τετελειωμένη μέσα στον άνθρωπο. Έτσι λέγει στη συνέχεια στο 13ο στίχο: «Εν τούτο γινώσκομεν, ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν». Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζομεν ότι μένομεν μέσα στον Θεό, εν το Θεό, και ο Θεός μένει μέσα σε μας εν ημίν, διότι μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιον, το δικό του Άγιον Πνεύμα έδωσε μέσα στις καρδιές μας. Έτσι δεν υπάρχει καμιά αφιβολία και καμιά δυσκολία να μαρτυρήσει ο άνθρωπος και να γνωρίσει ο άνθρωπος εάν είναι μέσα του ο Θεός πραγματικά. Αυτή τη μαρτυρία πρέπει να την έχουμε κανονικά όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας από τη στιγμή που ευαπτιστήκαμε, όσοι Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν, με το Άγιο βάπτισμά μας και με το Άγιο χρίσμα και με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας βέβαια στη συνέχεια, έχουμε ενδυθεί το Χριστό και ο Χριστός μένει μέσα μας. Όμως για να ενεργοποιηθεί αυτή η κατάσταση η πνευματική, πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί στη ζωή του, να ελευθερωθεί από τα πάθη και την αμαρτία και να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως γίνουν αυτά, τότε έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένα στοιχεία που μαρτυρούν ότι πράγματι ο Θεός είναι μέσα μας. Και όπως λέμε πολλές φορές, για να μην απατώμαστε και να μην λέμε δεν ξέρω εάν ο Θεός κατοικεί μέσα μου και αν εγώ είμαι εν το Θεό και ο Θεός εν εμή, και εάν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια εξέταση του εαυτού μας, να δούμε είναι πράγματι έτσι, μένει ο Θεός μέσα μας και εμείς είμαστε εν το Θεό, δεν είναι καθόλου δύσκολο πράγμα να το ανακαλύψουμε. Είναι πολύ εύκολο. Ο Απόστολος Παύλος μας έδωσε ένα κατάλογο, ας το πω έτσι, κριτηρίων, γνωρισμάτων, ώστε βλέποντας αυτά όλα να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα μας. Και για να μην απατώμαστε και να απατούμε και τους εαυτούς μας και να διαρωτώμαστε εάν είμαστε εν το Θεό ή όχι, μας λέγει ο Απόστολος ότι αδελφοί μου, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι ο εξής: είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και πολλά άλλα βέβαια. Λοιπόν, μπορεί κανείς να γράψει αυτά όλα και να τα βάλει μπροστά του και να κοιτάξει μέσα του. Έχω μέσα στην ψυχή μου αγάπη, έχω ειρήνη, έχω χαρά,
έχω μακροθυμία, έχω χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, κράτεια κτλ. Εάν βλέπει ότι δεν τα έχει, τότε ασφαλώς χρειάζεται δουλειά. Θα μου πεις, εάν βλέπει ότι τα έχει, τι θα γίνει τότε? Εκεί χρειάζεται πιο πολύ δουλειά. Διότι κάποιος ο οποίος βλέπει ότι τα έχει, νομίζω δεν μπορεί να τα δει ότι τα έχει. Εκεί είναι η αρρώστια. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, οι πατέρες το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και στον ελλαδικό χώρο, αλλά εμάς εδώ στην Κύπρο συμβαίνει πολλές φορές, γέροντας, ή θα ξέρεις πιο πολλά, όταν έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και περιγράφουν, ας πούμε, τον εαυτόν τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, περιγράφοντας τον εαυτόν τους, συγκινούνται, που έχουν τόσο καλό εαυτόν και έχουν όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μερικοί κλαίνε κιόλας. Έχετε τέτοια φαινόμενα? Και στην Ελλάδα φαίνεται αυτό το είδος τα φαινόμενα. Λέγαμε προηγουμένως για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να κοιτάξει τον εαυτόν του και να κάνει αυτή την κριτική που χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας, όταν κυρίως βλέπουμε διάφορα έτσι φαινόμενα μέσα στην ψυχή μας, όπου πολλές φορές συγκρούονται οι λογισμοί μας και θέλουμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και να τον δικαιολογήσουμε, όταν, ας πούμε, αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε ή έχουμε διάφορες κινήσεις μέσα στη ψυχή μας, τότε μπορούμε με αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που περιγράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος να κρίνουμε, να δούμε από ποιο πνεύμα κυριαρχούμαστε. Και πολλές φορές θα καταλάβουμε ότι το πνεύμα αυτό σίγουρα δεν είναι το πνεύμα του Θεού, εάν υπάρχουν τα αντίθετα. Και όπου υπάρχει το πνεύμα του Θεού, το Άγιον, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου γεννάται βαθιά ταπείνωσης και μεγάλη μετάνοια. Και ο άνθρωπος δεν καυχάται, ούτε πιστεύει ότι είναι κάτοχος των καρπών του Αγίου Πνεύματος, αλλά απλώς αισθάνεται το άπειρο έλεος του Θεού και την άκρα συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγάπησε ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών μας. Γνωρίζουμε λοιπόν από το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο έδωσε ο Θεός στα τέκνα της Εκκλησίας σε όλους μας. Όλοι μας είμαστε βαπτισμένοι και με το Άγιο Χρίσμα έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην ύπαρξή μας, και εκείνο που μένει σε μας είναι να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός, τα οποία αδρανούν όχι γιατί είναι αδύνατο το Πνεύμα το Άγιον να ενεργήσει στον άνθρωπο, αλλά γιατί οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν συνεργούν στην παρουσία αυτήν της ενεργείας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Άρα εκείνο που μένει σε μας είναι αυτό που η Εκκλησία ονομάζει άσκησης, αγώνας, πνευματικός, ώστε να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας, να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας. Και θα μου πεις ότι είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε ποτέ από τα πάθη μας? Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν. Αλλά για εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε ταλέποροι, τι γίνεται? Εμείς που είμαστε ταλέποροι έχουμε μία οδό να βαδίσουμε, την οδό της μετανοίας. Αυτό είναι που χρειάζεται. Οι Άγιοι ελευθερώθηκαν από τα πάθη και οι μεγάλοι αγωνιστές της Εκκλησίας, πράγματι αυτοί διήρθαν το δρόμο αυτών με το σπαθί τους, που λέμε έτσι, και βγήκαν πέρα και έλαβαν τη χάρη και εδόξασαν τον Θεό με την Αγία ζωή τους. Εμείς όμως που δεν είμαστε τόσο δυνατοί, ούτε έχουμε τόση αυταπάρνηση και τόση δύναμη πνευματικού αγώνος, τουλάχιστον ας μάθουμε το παραπόρτι, να μπούμε από το παραπόρτι δηλαδή.
από τη μικρή πόρτα, ας μην πούμε από τη μεγάλη πόρτα, που είναι η θύρα της μετανοίας, η οποία όμως τελικά αυτή εισάγει τους πάντες εις την Βασιλεία του Θεού. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν περιγράφει εκείνον την κλίμακα όλη την ουρανοδρόμων που τη διαβάζει κανείς και η λυγκιά, βλέποντας πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή, λέγει εκεί στον τελευταίο του λόγων μια παρότρηση στους ανθρώπους, στους μοναχούς, αυτούς που διαβάζουν την κλίμακα, λέγει ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο που μας προσγειώνει ξανά από εκεί που αρχίζουμε. Και λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι «Καν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβηκας, υπεραφέσως αμαρτιών προσεύχου». Έστω λέει και αν έχεις βγει όλη αυτήν την κλίμακα των αρετών, μη παύσεις να προσεύχεσαι υπέρ των αμαρτιών σου. Γιατί τελικά εκείνο που έχει σημασία είναι η μετάνοια. Και η μετάνοια δεν είναι η μεταμέλεια για τα λάθη που κάνουμε κάθε μέρα. Αρχίζει από τη μεταμέλεια. Αρχίζει δηλαδή από το να μεταμελούμε για τα λάθη που κάνουμε. Μετάνοια, και γι' αυτό ο Χριστός άρχισε το κήρυγμά του με το «μετανοείτε ίνκι και εν η βασιλεία των ουρανών» και ότι είμαι ως πρόδρομος με το ίδιο. Μετάνοια σημαίνει να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτά που τώρα μας φαίνονται ωραία, όταν αλλάξουμε τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ωραία. Σας έχω πει ένα λόγο στο γεροντικό που λέγει εκεί ότι κάποιος μοναχός νεαρός κάποτε είπε ότι έχω τόσα χρόνια που έγινα μοναχός. Του λέγει ένας αβάς, λέει «Πάτερ, μεγάλο λόγο είπες, έγινες πράγματι μοναχός?» Λέει «Μα έχω τόσα χρόνια στο σχήμα». Λέει «Άραγε σου έγινε η πτωχία όπως ο πλούτος, σου έγινε η αγρυπνία όπως ας πούμε ο καλός ύπνος, σου έγινε η κακοπάθεια ως η καλοπέρασης, σου έγινε η κατηγορία, η συκοφαντία όπως η δόξα και ο έπαινος?» Λέει «Αγωνίζομαι, άρα ακόμα δεν έγινες μοναχός». Δηλαδή το έργο του μοναχού που είναι η μετάνοια σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται, να αλλάξει τον τρόπο του μυαλού του, να κάνει πλήση εγκεφάλου δηλαδή με την καθημερινή έτσι ορολογία που μας κατηγορούν, και να δει ότι με το Ευαγγέλιο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή πώς μπορείς λογικά να δικαιολογήσεις ας πούμε αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός, ακόμα και τα πιο απλά πράγματα και την ελεημοσύνη? Γιατί χαζός είσαι να δώσεις τα λεφτά σου στον άλλον άνθρωπο? Ας πάει να δουλέψει να τα πιάσει μόνος του. Είσαι ας πούμε το θύμα εσύ να σε κατηγορεί ο άλλος και να μην απαντάς? Άμα θέλεις να απαντάς και εσύ. Γιατί να σε φάει ο άλλος, φάντον εσύ πρωτήτερα από εκείνον. Γιατί να πατήσει πάνω σου άλλον, να πατήσει εσύ πριν να πατήσει εκείνος. Είναι η κοσμική λογική, είναι η λογική ας πούμε που υπάρχει στον κόσμο. Καμιά φορά και μέσα στη φύση μας υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η μετάνοια ακριβώς είναι αυτή που αλλάζει όλα αυτά και μας κάνει να σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά και να τα βλέπουμε τελείως με άλλη λογική τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή λοιπόν η μετάνοια, η οποία αρχίζει από την προσευχή για την άφεση των αμαρτιών μας, από τη μεταμέλεια, είναι αυτό το ζητούμενο που ο Θεός έφερε στον κόσμο, και έτσι γίνεται ο άνθρωπος καινός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, γιατί πλέον βλέπει πολύ διαφορετικά από ό,τι έβλεπε προηγουμένως τα πράγματα. Το Πνεύμα λοιπόν του Θεού το Άγιον παραμένει στον άνθρωπον όταν ο άνθρωπος αυτός είναι μέσα στο πνεύμα της μετανοίας. Εάν δεν υπάρχει πνεύμα μετανοίας, τότε ακόμα και τα αγωνίσματα του ανθρώπου είναι επικίνδυνα. Δηλαδή αν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και είναι ασκητής και είναι ξέρω εγώ αγωνιστής

αγίους, δηλαδή εναρέτους, αλλά όμως υπερηφάνους. Δεν είπε για τον παράδεισο, αλλά φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να πει το ίδιο για τον παράδεισο με την αντίθετη πλευρά. Ότι ήταν γεμάτοι αμαρτωλούς που μετανόησαν. Γιατί τελικά αυτό είναι που μας εισάγει στην Βασιλεία του Θεού. Και όχι τα έργα μας. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ούκ εξέργων νόμων επίησαμε δικαιούμεθα. Δεν δικαιωνόμαστε ενώπιον του Θεού από τα έργα μας, αλλά από την αγάπη του Θεού, από το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, από το αίμα του Χριστού, το οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Άγιον μέσα στις καρδιές αυτών που έμαθαν την μετάνοια. Αυτός ο οποίος έμαθε αυτή τη μεγάλη τέχνη περιφρουρείται. Ό,τι και να κάνει δεν έχει κίνδυνον, γιατί είναι κάτω από όλους. Λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ο υποκάτω πάντονον που πεσείτε. Αυτός που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους, που θα πέσει, αφού δεν έχει απεγεί και κάτω. Έφτασε μέχρι τον πάτο, είναι κάτω από όλους και δεν έχει απεγεί και κάτω. Κάποτε πήγε ένας μοναχός στο Γεροσοφρόνιο. Είχε φαίνεται πειρασμούς, λογισμούς, πόλεμο πνευματικών. Του λέγει, γέροντα, είμαι σε απόγνωση. Έφτασα μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής μου. Νομίζω δεν έχει απεγεί και κάτω. Του λέει, επάτησες, έφτασες μέχρι κάτω, επάτησες. Του λέει, επάτησα. Του λέει, πας στο κεφάλι μου που πατάς. Εγώ είμαι απεκεί και κάτω ακόμα. Δηλαδή, αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων. Έφτασα μέχρι τη βαθυτά τη μετάνοια και έτσι, δια της μετανοίας, αυτοί που βέβαια είχαν και μεγάλες αρετές, πόσο μάλλον εμείς όλοι, δια της μετανοίας εφύλαταν το Πνεύμα του Άγιον και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και έτσι δεν εθαρούσαν ούτε εξεθάρευαν, αλλά πάντοτε πρόσεχαν, πάντοτε εφοβούνταν με τα φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Απόστολος, την εαυτό σωτηρίαν κατηργάστησαν. Λέγει στη συνέχεια στο 14ο στίχο, και εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκεν τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Και εμείς, λέγει οι Απόστολοι, αλλά και κάθε χριστιανός, κάθε ένας ο οποίος είναι πραγματικά κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος και βλέπει και μαρτυρεί. Και το βλέπει και το βιώνει και το μαρτυρεί. Μπορεί να το μαρτυρήσει με τη ζωή του ότι ο Πατέρας έστειλε τον Χριστόν σωτήρα του κόσμου. Αυτό είναι, τουλάχιστον ας πούμε, πρέπει να είναι το βίωμά μας και η μαρτυρία μας. Έτσι όταν μας ερωτούν οι άνθρωποι εάν βλέπουμε τον Θεό και ρωτούν αυτό το πράγμα τα παιδάκια στα σχολεία που πάω τώρα και στα δημοτικά, πολλά παιδιά έρχονται και με ρωτούν, Πάτερ, βλέπεις τον Θεό? Λέω, βλέπω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Λέω, μα το βλέπεις κάθε μέρα? Βέβαια το βλέπω κάθε μέρα. Του λέω, τον παίρνω και τηλέφωνο τον Θεό. Μένουν οι μικροί, βλέπω, σου λέει, τι είναι αυτός στα καλά του. Λέω, θέλεις να σου δώσω το τηλέφωνο, θα τον πάρεις? Θα τον πάρεις τηλέφωνο, να σου δείξω ένα τηλέφωνο, τον παίρνεις και σου απαντά. Λοιπόν, βλέπουμε τον Θεό. Μπορεί να ζήσει άνθρωπος, νομίζετε, μέσα στην εκκλησία, εάν η ψυχή του, εάν η ύπαρξή του δεν έχει αυτή την εμπειρία του Θεού? Νομίζω όχι. Μπορεί στην αρχή να μην το καταλαβαίνουμε ή ο Θεός να αποκρύπτει την πραγματικότητα από την διάνοιά μας, ας το πούμε έτσι, για λόγους παιδαγωγικούς. Αλλά ουδείς δύναται επίν Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίων. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και να παραμείνει σε αυτόν τον αγώνα ή έστω και στην αναζήτηση του Χριστού παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και εμείς όλοι που είμαστε εδώ και αναζητούμε τον Θεό και θέλουμε να είμαστε κοντά στον Θεό, μας απασχολεί το θέμα του Θεού μέσα στην καρδιά μας, κατά ένα μυστικό τρόπο που ο Θεός γνωρίζει πώς λειτουργεί στον κάθε ένα από μας, υπάρχει αυτή η παρουσία του Θεού που απεργάζεται

0: την έλξη την δική μας προς τον ίδιο τον Θεό. Το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει προς εμένα εάν μη ο πατήρ μου ο ουράνιος ελκύσει αυτόν. Όχι απλώς να τον προσκαλέσει, αλλά να τον ελκύσει, να τον τραβήξει κοντά του. Άρα λοιπόν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, ο οποίος έχει έστω και μια αναζήτηση και μια ανάμνηση και μια επίκληση του Θεού, υπάρχει αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που αγωνίζεται υπέρ ημών. Αγωνίζεται να συνεργήσει με την ελευθερία μας, με τη θέλησή μας, με τη βούλησή μας, προκειμένου να παραμείνουμε εν το Θεό. Και ο Θεός είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η αξία της Εκκλησίας μας. Ότι για την Εκκλησία ο Θεός δεν είναι μια ιδέα, ούτε είναι κάτι που θα το δούμε όταν θα πεθάνουμε και μετά. Αν είναι να το δούμε μετά που να πεθάνουμε, είμαστε αφελέστεροι πάντων των ανθρώπων, γιατί κάνουμε ένα σωρό πράγματα και καρτερούμε να πεθάνουμε να τα δούμε. Και ποιος μας εγγυάται ότι μετά που να πεθάνουμε θα είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε? Αυτά τα πράγματα δεν περιμένουμε να τα δούμε μετά το θάνατό μας. Αυτά τα πράγματα τα ζούμε, πρέπει να τα ζούμε, ή τα ζουν οι άνθρωποι του Θεού, τα τέκνα της Εκκλησίας, οι άνθρωποι του Θεού, από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή βλέπουν την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους, από αυτήν τη ζωή είναι απόλυτα βεβαιωμένοι ότι ο Θεός είναι παρόν, ότι ο Θεός μας αγαπά. Από αυτήν τη ζωή ξέρουν πώς να μένουν εν το Θεό, πώς να παραμένουν μέσα στη χάρη του Θεού, και απλούστατα ο θάνατος μας εισάγει σε μια μεγαλύτερη γνώση αυτού του γεγονότος, αφού πλέον η ψυχή μας απελευθερώνεται από το σώμα μέχρι της Αναστάσεως των νεκρών. Και λέγει στη συνέχεια, ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστιν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Αυτός ο οποίος θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει σε Αυτόν και Αυτός μένει στο Θεό. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η περιχώρηση. Ο Θεός μένει μέσα μας και εμείς μένουμε μέσα στον Θεό. Πώς? Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ομολογεί, το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται μέσα μας μετά από τον αγώνα και όλα αυτά που είπαμε, ομολογεί ότι πράγματι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν είναι αυτό που λένε οι Πεντηκοστιανοί και οι Προτεστάντες, ότι αρκεί να πούμε, ας πούμε, ότι θα κάνω μια ομολογία, ναι, ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας, ο δικός μου και του κόσμου, και άρα έλαβα το Πνεύμα το Άγιον. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μια απλή ομολογία των χιλέων. Γιατί αυτό είναι εύκολο να το κάνει ο καθένας, και μάλιστα ο Θεός λέγει πολλές φορές και κατακρίνει τους ανθρώπους που με τα χείλη τους και με το στόμα τους λένε τα δικά του λόγια, χωρίς ο ίδιος να είναι μαζί τους και να συμπράττει με αυτά τα οποία ήδη κάνουν. Αλλά πραγματικά ομολογεί τον Θεό, τον Χριστόν, Σωτήρα του κόσμου, αυτός ο οποίος πράγματι έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, και έτσι μένει ο Θεός μέσα σε Αυτόν και Αυτός μένει μέσα στον Θεό. Και να πάμε και στον επόμενο στίχο και να σταματήσουμε, γιατί βλέπω και την ώρα. Λέγει λοιπόν στο στίχο 16, και εμείς εγνώκαμε και πεπιστεύκαμε την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και εμείς, λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εγνωρίσαμε και πιστεύσαμε και καταλάβαμε, εγνωρίσαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός μέσα στις καρδιές μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, και αυτός που μένει εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Σχεδόν επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα βιώματα, αυτό το βίωμα της αγάπης του Θεού, όσο και αν περιγραφεί, απερίγραπτον μένει. Και όσο και να το λέει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι τα λόγια του είναι αδύναμα στο να εκφράσουν αυτό το μεγαλείο, το απέραντο μεγαλείο της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Και να σημειώσουμε ακόμα αυτό που είπαμε και άλλη φορά, ότι αυτό που λέγει ο Απόστολος, ο Θεός αγάπη εστί, και το λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα και θέλουν να, πώς να πούμε, να εκφράσουν την Εκκλησία σαν ένα κοινωνικό σύστημα, αφού μιλά για την αγάπη και ο Θεός είναι αγάπη και ό,τι μιλά για την αγάπη ξέρω εγώ του Θεού και εκείνοι έχουν αγάπη και τέτοια πράγματα διάφορα που θέλουν, ας πούμε, να δώσουν μια άλλη εικόνα για την Εκκλησία. Ο Θεός είναι αγάπη, παιδιά, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας από την φιλοσοφία και την κοσμική λογική. Ο Θεός είναι αγάπη και ο κόσμος λέγει η αγάπη είναι Θεός. Αλλά εάν πούμε η αγάπη είναι Θεός, τότε ειδωλοποιούμε την αγάπη και δεν καταλαβαίνουμε το ζητούμενο. Δεν είναι μια αξία, μια ιδέα, ένα αίσθημα, όσον υπέροχο και ανθρώπινο και αν είναι, αλλά το ζητούμενο είναι ο Θεός. Η Εκκλησία σκοπό έχει να μας δώσει την πραγματική σχέση μας με τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Χριστό, ούτε καν να τον πιστεύσουμε. Δηλαδή η πίστης είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δεν είναι σημαντικό το να πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό, δεν είναι τόσο σημαντικό, είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα πατήσει, αλλά πρέπει να πάει στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Το ζητούμενο στην Εκκλησία είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Η εντολή του Θεού δεν είναι να πιστεύεις τον Θεό, αλλά αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Στο Ισλάμ η εντολή είναι να πιστεύεις, να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας και ο προφήτης αυτού είναι ο Μωάμεθ. Έτσι λέει το Ισλάμ. Και να πιστεύεις. Σε εμάς λέει ότι πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό. Και βλέπετε πώς προσεύχονται, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι. Πέφτουν κάτω. Έχετε δει, φαντάζομαι, φωτογραφίες, και παλαιότερα είχαμε και στην Κύπρο αρκετούς, στην απεδό πλευρά δηλαδή. Και θυμόμαστε πώς προσεύχονταν. Λοιπόν, στο Ισλάμ πέφτει ο άνθρωπος κάτω, γιατί εκεί είναι υποταγή. Έτσι σημαίνει και Ισλάμ. Γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι, και πρέπει να πιστεύεις σε κάτι, τότε γίνεσαι υποταγμένος σε αυτήν την πίστη, σε αυτήν την ιδεολογία, σε αυτήν τη θρησκεία. Εμείς προσφέρουμε την λατρεία μας ιστάμενη κατενόπιον του Θεού, ως άνθρωποι, πρόσωπα, εικόνες του Θεού. Γι' αυτό και ιστάμενοι τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα και οι κανόνες της Εκκλησίας τονίζουν, και κυρίως κατά την ημέρα της Κυριακής, όπου δεν επιτρέπεται να γονατίζομαι καθόλου. Εις δε τα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος, που υπάρχει τόση μεγάλη ευλάβεια, και όμως παρά ταύτα εις τη Θεία Λειτουργία, όπως ξέρουν οι πατέρες εδώ, ουδής μοναχός γονατίζει ποτέ, παρόλη την ευλάβεια που υπάρχει. Γιατί ιστάμενοι προσευχόμαστε, αφού είμαστε εικόνες του Θεού και αναφερόμαστε εις το Θεό Πατέρα μας, και η σχέση μας δεν είναι σχέση υποταγής και δουλείας έναντι του Θεού, αλλά σχέση αγάπης ως τέκνον προς τον ίδιο Πατέρα. Εδώ να σταματήσω, παιδιά, θέλετε κάτι να ερωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Ορίστε.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε ακριβώς τη διαφορά της μετάνοιας από τη μεταμέλεια?
0: Είπαμε ότι η μεταμέλεια είναι η αρχή της μετάνοιας. Η μετάνοια είναι να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε και αξιολογούμε τα πράγματα στη ζωή μας. Η μεταμέλεια είναι να μετανιώσω, έτσι, να το πούμε έτσι όπως το καταλαβαίνω. Έκανα μια πράξη, είπα έναν κακό λόγο, ξέρω εγώ, έκανα μια αμαρτία, μετάνιωσα για αυτή την αμαρτία που έκανα. Αυτή είναι μεταμέλεια. Έτσι μετάνιωσα, έκλαψα, είπα συγγνώμη, Θεέ μου, συγγνώμη, αδελφέ μου, που έκανα αυτό το κακό. Είναι αρχή της μετανοίας. Αλλά μέχρι που να φτάσω στο σημείο να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μου τελείως και να γίνει αυτό που σήμερα το βλέπω μαύρο, να γίνει άσπρο, δηλαδή να γίνει αλλαγή του νοός, έτσι μεταβολή του νοός μου. Αυτό είναι ένας μεγάλος αγώνας να φτάσει εκεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα δίνω μια ελεημοσύνη και σίγουρα σκέφτομαι ότι κοίταξε, στερήθηκα τώρα κάποια χρήματα και στενοχωριέμαι γι' αυτό. Αλλά το κάνω με αγώνα, ή εγκράτεια, ή νηστεία, ή προσευχή κτλ. Όταν φτάσω στο σημείο της αληθινής μετανοίας, τότε αυτή η πράξη δεν θα την βλέπω ότι χρειάστηκε κόπο να γίνει, αλλά θα γίνεται μετά χαράς. Αυτή θα είναι η φυσική μου κίνηση. Το να δώσω μετά χαράς πολλής και να χαίρομαι όταν δίδω παρά όταν παίρνω. Έτσι. Να χαίρομαι όταν δίδω στον άλλο παρά όταν μου δίδει ο άλλος. Να χαίρομαι όταν αγαπώ τον άλλον παρά όταν με αγαπά ο άλλος. Δηλαδή να αλλάξει τελείως ο τρόπος που σκέφτομαι. Να χαίρομαι όταν με περιφρονούν παρά όταν με τιμούν. Να χαίρομαι όταν με πετάξουν, ας πούμε, στην άκρη του αίθουσας παρά όταν με βάζουν στην πιο επίσημη θέση. Να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Να γίνει κατάσταση, δηλαδή μόνιμη κατάσταση μέσα μας. Ναι. Ακριβώς. Την Πεντηκοστή κάνουμε σπερινό και γονατίζομαι. Γιατί τελειώνει η Κυριακή. Μην κοιτάτε που στον κόσμο το κάνουμε μαζί με Θεία Λειτουργία για πρακτικούς λόγους, διότι για να μην ξαναφέρνουμε τον κόσμο πίσω. Αλλά στις μονές που τηρείται σωστή παράδοση, η γονικλησία γίνεται στον Εσπερινό, το απόγευμα της Κυριακής. Εκεί είναι η γονικλησία. Και σε άλλες φαντάζομαι εκκλησίες. Εδώ στην Κύπρο σε νωρίς το κάνουν όλες το πρωί. Αλλά βλέπετε, για να γονατίσουμε, να διαβάσουμε τις ευχές εκείνες της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να γίνει σπερινός, να τελειώσει δηλαδή η Αναστάσιμη μέρα της Κυριακής, να μπούμε λειτουργικά και εορταστικά στην επόμενη μέρα, για να μπορούμε να γονατίσουμε, να διαβάσουμε τις ευχές εκείνες. Διαφορετικά δεν μπορούμε να γονατίσουμε σε μέρα Κυριακής. Γι' αυτό και στον Εσπερινό γίνεται αυτό. Ναι, Γιώργο. Καλά. Εντάξει, δεν είναι αμαρτία που να γονατίσει κανείς, ούτε έχει επιτίμιο. Οι κανόνες αυτοί δεν έχουν επιτίμιο. Δεν λέει ότι ποιος γονατίσει επιτιμάται, ας πούμε. Αλλά το ορθό είναι να μην γονατίζομαι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να γονατίσει, να γονατίσει. Δεν είμαστε δογματικά προσκολλημένοι σε αυτό. Εκείνο που ήθελα να πω είναι το πνεύμα μας ποιον είναι. Πως η Εκκλησία δηλαδή μας διδάσκει να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό σαν παιδιά του Θεού και όχι σαν δούλοι υποταγμένοι σε ένα δυνάστη, σε μια αυθεντία θεϊκή. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος θελήσει να γονατίσει στη Θεία Λειτουργία,
2: πρέπει να ξεχωρίσει τον εαυτό του.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τους άλλους, αλλά ας πούμε ότι κάποιος στάθηκε την ανάγκη να γονατίσει, δεν αμαρτάνει. Πρέπει να έχουμε και την ελευθερία της υπάρξεώς μας να εκφραστούμε και όπως θέλουμε. Έτσι, πολλές φορές κάποιος άνθρωπος αισθάνεται να και να γονατίσει. Εντάξει, τον ας γονατίσει. Και εκείνος που γονατίζει δεν κατακρίνεται βέβαια. Και εκείνος που δεν γονατίζει τελεί αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Να το βλέπουμε με μια ανάνεση. Αν κάποιος αδερφός γονατίσει, δεν πρέπει να το σπρώξουμε σίκου πάνω την Κυριακή και να μαρτία να γονατίσεις. Όχι έτσι. Εντάξει, θέλει να γονατίσει, μπορεί να έχει κάποιο λόγο, ας γονατίσει ο άνθρωπος, ας πούμε. Γι' αυτό και οι πατέρες, βλέπετε, αυτόν τον κανόνα, σε αυτόν τον ιερό κανόνα, δεν ανέφεραν κάποιον επιτίμιο, κάποια συνέπεια, δηλαδή, αν κάποιος τον παραβεί. Απλώς εκφράζουν το ήθος της Εκκλησίας, ότι η μέρα Κυριακής, που είναι Αναστάσιμη μέρα, ιστάμενη προσφέρομαι τις προσευχές μας στον Θεό. Αλλά και στη Θεία Λειτουργία είμαστε πάντοτε ειστάμενοι. Απλώς όταν χρειάζεται να σκύψουμε, και αυτό λέγει και η Εκκλησία, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Δεν λέει τα γόνατα. Τα γόνατα λέει σε μερικές περιπτώσεις, όπως η γονικλησία της Πεντηκοστής. Απλώς κλείνουμε τις κεφαλές μας, προκειμένου να λάβουμε κάποια ειδική ευλογία μέσω των αγιαστικών ευχών της Θεία Λειτουργίας που αναγινώσκονται εκείνη την ώρα. Χριστέ, το φως των αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Η αγάπη που γιατρεύει. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμος πρώτος, του Αρχιμανδρίτη Πατρός Τίχωνα Κουτσουφιού. Ένα αναλυτικό κυριακοδρόμιο. Μια δροσερή και ιαματική πηγή που αναβλύζει. Κάθε ευαγγελική περικοπή προσεγγίζεται με βάση τα λόγια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμος πρώτος, του Πατρός Τίχωνα Κουτσουφιού. Από τις εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. Και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
6: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
7: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
3: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
4: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Ώρα Ελλάδος, 12.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κογκενιάς θα ιερουργήσει την προσεχή Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Απόψε στις 8 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό για Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γούμερα και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή από την Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως τις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Απόψε στις 8.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Ο ναός πανηγυρίζει Σάββατο και Κυριακή και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστέριου απόψε στις 8.30. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλες, ή αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής κάτω Πατησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή χωροστατούντος αρχιερέως. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει νομικός Μακρίνα Ράγκα με θέμα Άγιοι Πάντες, η καρπή του πνεύματος. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενωριακών δραστηριοτήτων την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Κάθε Κυριακή 10 με 11 το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στη Νέα Ιωνία. Η τιμία κάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού την Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής θείας λειτουργίας που θα τελεστεί. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 στην Αθήνα. Το θέμα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ και θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ρωγών κύριος Φιλόθεος. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 210-46-10-915. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη συνάντησή μας. Μία συνάντηση αφιερωμένη σε πρόσωπα και μαρτυρίες που φωτίζουν το δρόμο της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα ιδιαίτερο βιβλίο των εκδόσεων Άφος με τίτλο «Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε». Πρόκειται για μια συλλογή επιστολών του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ Σιόκουρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα στην Κύπρο, προς το πνευματικό του παιδί, τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν έχουμε μπροστά μας απλώς ένα βιβλίο. Έχουμε ένα διάλογο ψυχών. Έναν πνευματικό πατέρα που συνοδεύει με διάκριση, αγάπη και προσευχή έναν άνθρωπο που σηκώνει ένα βαρύ σταυρό ζωής. Τον Φίλιππο, ο οποίος παρά την τετραπληγία του, κατάφερε να μετατρέψει τη δοκιμασία σε μαρτυρία πίστης. Ο ίδιος φύλαξε αυτές τις επιστολές ως πολύτιμο θησαυρό επί χρόνια και σήμερα τις προσφέρει σε όλους μας ώστε να γίνουμε κοινωνοί αυτής της πνευματικής σχέσης. Την έκδοση αυτή την προλογίζει ο γνωστός Κύπριος σεναριογράφος Γιώργος Τσιάκας, ο άνθρωπος που έδωσε ζωή στην τηλεοπτική σειρά Άγιος Παΐσιος, «Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Στον πρόλογό του λοιπόν στο βιβλίο αυτό των εκδόσεων Άφος γράφει μια φράση που συμπυκνώνει ολόκληρη την προσωπικότητα του γέροντος Γαβρίλ. «Κάποιες γνωριμίες δεν τις θυμάσαι απλώς, σε καθορίζουν». Στη σημερινή μας εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γεώργιο Κυπριανού, θεολόγο, εκπαιδευτικό, ο οποίος θα μιλήσει εκ μέρους του Φιλίππου και θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα τόσο τον ίδιο, όσο και το πολύτιμο αυτό βιβλίο. Και βέβαια θα έχουμε και τη χαρά και τη συγκίνηση να ακούσουμε ηχητικό μήνυμα από τον ίδιο τον Φίλιππο και ευχαριστούμε γι' αυτό τον κύριο Κυπριανό, ο οποίος μας το μεταφέρει αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη το Γερονιμάκη, ο οποίος με φροντίδα και επαγγελματισμό βρίσκεται πάντοτε διακριτικά δίπλα μας, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 640 για πληροφορίες. Τώρα να προτείνουμε ξεκινώντας ένα καλό βιβλίο για τους μικρούς μας φίλους με τίτλο «Τον Θεό πού θα τον βρω» ρωτάει ο μικρός ήρωας του ολοκένουργιου βιβλίου του Δημήτρη Κυπριώτη. Ένα βιβλίο που δίνει ουσιαστική θεολογική απάντηση με τρόπο που να μπορεί να γίνει κατανοητή από την παιδική αθώα ματιά. Μέσα από την υπέροχη εικονογράφηση της Στεφανίας Δήμητρας Ψαρά, τα παιδιά μαθαίνουν πώς μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν το Θεό όποτε θελήσουν, μέσα από όλα όσα έχει πλάσει η αγάπη του. Σε χαρτονένια έκδοση, ιδανικό για μικρότερες ηλικίες, αλλά και για κατηχητικό βοήθημα. «Τον Θεό, πού θα τον βρω»? Βρείτε το λοιπόν το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλοι μας, με το βιβλίο αυτό και τον κύριο Κυπριανό και τη συζήτησή μας, να πούμε βέβαια ότι το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε». Και όπως είπαμε, πρόκειται για μια συλλογή επιστολών του γέροντος Γαβριήλ Σιόκουρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα στην Κύπρο, προς το πνευματικό του τέκνο, τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, ο οποίος έχει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει ο ίδιος ο κύριος Φίλιππος Παπαμιχαήλ σε ηχητικό ντοκουμέντο που σας παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. Θα δούμε λοιπόν, θα μας πει βέβαια τώρα γιατί εκδόθηκαν, πώς εκδόθηκαν οι επιστολές αυτές.
2: Αποφάσισα μετά από 42 χρόνια της επιστολής του γέροντος Γαβριήλ να γίνει μια έκδοση. Όλα πήγαν ομαλά. Ο λόγος που αποφάσισα είναι ότι κατάλαβα μετά από 42 χρόνια και διαβάζοντας μου κάποιος την πρώτη επιστολή του 1984, δεν μπορώ να σας πω αυτό το πισωγύρισμα 40 και πλέον ετών, γιατί τα συναισθήματά μου ήθελα συνέχεια να μου τις διαβάζω και να μου τις ξαναδιαβάζω συνεχώς. Έτσι μόρφωσα τη γνώμη ότι ήταν λάθος που οι επιστολές ήταν σε ένα βαλιτσάκι φυλαγμένες σαν έναν προσωπικό θησαυρό. Έτσι αποφάσισα να τις μοιραστώ και με πολλούς άλλους κοπιώντες και υπερφορτισμένους αδελφούς. Εύχομαι οι ευχές του Γέροντα να είναι με, να ευλογούν την πράξη μου αυτή. Οφείλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Άθος και προσωπικά τον κύριο Φώτη Σταμούλη για την εξαίρετη δουλειά και την άψογη συνεργασία μας. Ευχές σε όλους τους ακροατές και αναγνώστες του βιβλίου με τίτλο «Τέκνον εν Χριστώ, αγαπητό μου Φίλιππε». Χαίρετε.
1: Καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Κυπριανού στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κυπριανού, στην εκπομπή. Να είστε πάντα καλά. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και για τα ηχητικά που μας στείλατε και που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του ίδιου του Φίλιππου Παπαμιχαήλ.
3: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
1: Είναι μεγάλη χαρά μας, γιατί ήσασταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά κινήσατε τα νήματα με την καλή πλευρά της λέξεως, ώστε να έρθουν όλα αυτά εδώ σε μας, να γίνουν γνωστά στους ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν ο Φίλιππος Παπαμιχαήλ και ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το βιβλίο?
3: Είναι και δύσκολο και εύκολο να απαντήσει κάποιος για το ποιος είναι ο Φίλιππος, διότι σίγουρα δεν μπορεί να μεταφέρεις έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο την βιωτή ενός ανθρώπου ο οποίος δοκιμάζεται για πάρα πολλές δεκαετίες από την ασθένεια και ταυτόχρονα έχει δυνατή πίστη, υπομονή, προσευχή και καρτερία. Ο Φίλιππος είναι πρόσφυγας από την κατεχόμενη Κύπρο, με την κατεχόμενη αμόχωση, τώρα αποτελεί μια αμόχωση του. Ζει τώρα στο χωριό της ελεύθερης επαρχίας αμόχωσης του τώρα του χώρου. Και δυστυχώς από νεαρής ηλικίας διαγνώστηκε με μια πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια, τετραπληγία, κάκο συνοτιαίου μυελού, η οποία δυστυχώς τον καθήλωσε στο καροτσάκι. Και έτσι όλη τη ζωή άλλαξε. Και στην πορεία, όπως περιγράφεται και στο βιβλίο, στην προσπάθεια του να ανακάμψει ο ίδιος σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρα, για να επανέβρει ξανά την ελπίδα στη ζωή του, ο Θεός έφερε στη ζωή του τον Γέροντα Γαβρίλ. Ο Γέροντας Γαβρίλ είναι ένας πολύ γνωστός στην Κύπρο, στους εκκλησιαστικούς κυρίως κύκλους, διότι είναι ένας γέροντας ο οποίος στήριξε και ακόμα μετά την κίνησή του ακόμα στηρίζει και ενισχύει πάρα πολλούς ανθρώπους στην Κύπρο. Είναι και ο πνευματικός, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ σωστά, και του γνωστού σεναριογράφου Γιώργου Τσάκρα και της σύζυγου του, της Χριστίνας Παδούλιδη, οι οποίοι ανέλαβαν την παρουσίαση, τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της ζωής του γέροντος Παϊσίου και τώρα ετοιμάζουν ακόμα άλλες δύο σειρές. Και έτσι ο Φίλιππος, παρόλο που ζει σε ένα μικρό σπίτι στον προσφυγικό καταβλισμό στο Αυγόρου, εν τούτης, μέσα από τη δοκιμασία και μέσα από τη δική του την προσπάθεια, έγινε πόλος έλξης και ο ίδιος πάρα πολλών που αναζητούσαν κάποια στήριξη, έναν παράδειγμα ή ακόμα έγινε πόλος έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να κάτσουν να μιλήσουν με έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται σε αυτόν τον δύσκολο στίβο της αρρώστιας, να δουν πώς το αντιμετωπίζει και να παρηγορήσουν, αλλά και να πάρουν και ήδη κάποια παραδείγματα. Ο Φίλιππος είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για μας, που το γνωρίζουμε, όχι μόνο επειδή είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται έστω λίγη ώρα συντροφιά ή κάποια βοήθεια πρακτική, αλλά επειδή και σαν χαρακτήρα, όπως είπα πριν, σαν προσωπικότητα, είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πολύ σοφός άνθρωπος και απολαμβάνεις κάθε στιγμή να βρίσκεσαι μαζί του. Αυτός είναι ο Φίλιππος. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, ίσως και μπορεί να προκύψω, διότι θα ακουστούν και θα ακουστεί η φωνή του ίδιου του Φίλιππου, που δυστυχώς, επειδή δεν μπορεί ο ίδιος, είναι εμπερίστατος, γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να ηχογραφήσουμε κάποιες μαρτυρίες του και για τον Γέροντα Γαβρίλ και για τη ζωή του ίδιου του Φίλιππου και για το βιβλίο, με την παράκληση να μεταδοθούν στην εκπομπή.
1: Και με πολύ χαρά τα ακούμε όλα αυτά, κύριε Κυπριανού. Ο Φίλιππος είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και το έχουμε καταλάβει. Επιστολές, λοιπόν, ο Γέροντας Γαβρίλ, όλα αυτά είναι μια ιστορία που θα λέει κανείς σαν να είναι βγαλμένη από τον κινηματογράφο, ή να μην πούμε και για τον κινηματογράφο, πόσο μάλλον να γίνουν ένα βιβλίο όλα αυτά. Να σας ρωτήσω, τις επιστολές τις είχε δείξει σε εσάς ο Φίλιππος?
3: Εγώ ήξερα, μιλώντας με τον Φίλιππο μέσα από τη σχέση μας, ότι όντως είχε μια επικοινωνία στα πρώτα στάδια της σχέσης τους, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν τηλέφωνα τότε και μόνο η επικοινωνία, πέρα από τη δυσκολία της τετραπληγίας, μόνο η επικοινωνία ήταν μέσω των επιστολών. Εγώ ήξερα ότι υπήρχε αλληλογραφία.
1: Μάλιστα.
3: Όμως πριν 1-2 χρόνια ο ίδιος ξέφρασε αυτή την επιθυμία ότι αυτές οι επιστολές, που είναι για μια περίοδο της ζωής του Φίλιππου μέχρι να μπει το τηλέφωνο στη ζωή μας, εξέφρασε την επιθυμία να αυτές οι επιστολές θα ήταν καλό να δημοσιοποιηθούν. Είπε ότι προσπέρασε αυτή τη δυσκολία στο να εκτεθεί ο ίδιος, διότι μέσα στις επιστολές, και διευκρινίζουμε, είναι επιστολές του Γέροντος Γαβρίλ προς τον Φίλιππο. Οι επιστολές του Φίλιππου προς τον Γέροντο Γαβρίλ δεν υπάρχουν. Αλλά μέσα όμως από την ερωγραφία φαίνεται και η πορεία του Φίλιππου. Φαίνονται οι αδυναμίες του Φίλιππου, φαίνονται οι δυσκολίες. Ακόμα και οι διάφορες αδυναμίες οι οποίες προέκυψαν στην πορεία. Και δηλαδή προσπέρασε αυτή την... το εμπόδιο του εγωισμού να εκτεθεί, όπως το ονομάζει ο ίδιος, και λέει δεν με ενδιαφέρει. Απλά είδα ότι μέσα από τις επιστολές μπορεί να στηριχθούν και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο που βιώνουν μια δοκιμασία ασθένειας, αλλά οι οποίοι βιώνουν και μια δυσκολία στη ζωή τους, οποιοδήποτε είδους δυσκολία. Και όντως είχε πολύ μεγάλο δίκιο, διότι μέσα στις επιστολές γίνεται αυτό που ονομάζουν πολλές φορές στις ακαδημαϊκές έρευνες το case study. Είναι μια περίπτωση έρευνας ο Φίλιππος για το πώς ένας πνευματικός πατέρας της Εκκλησίας καθοδηγεί και πιάνει από το χέρι, από το μηδέν, έναν πνευματικό του παιδί και σιγά σιγά το μαθαίνει όχι μόνο να σηκωστεί αλλά και να περπατά και να κάνει άλματα στη ζωή του, πνευματικά άλματα στη ζωή του. Γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποιος να διαβάσει το βιβλίο, γιατί βρέπει αυτή την πρακτική εφαρμογή και την προσαρμοσμένη ποιμαντική της Εκκλησίας στην περίπτωση του Φίλιππου και θα λέγαμε και εμείς του κάθε Φίλιππου.
1: Έτσι. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Λοιπόν, είναι και ο τίτλος του βιβλίου για τους ακροατές μας που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους από τις εκδόσεις Άθος. Και συζητάμε με τον κύριο Γιώργο Κυπριανού για το πώς γράφτηκαν αυτές οι επιστολές από τον Γέροντα Γαβρίλ προς τον Φίλιππο, που είναι τετραπληγικός. Είναι εν ζωή ο Φίλιππος σήμερα, πρέπει να πούμε. Αλλά αυτό τελικά, κύριε Κυπριανού, που δημιούργησε ένα τόσο ισχυρό πνευματικό δεσμό ανάμεσά τους, ήταν μόνο η αναπηρία του Φιλίππου?
3: Δεν ήταν μόνο η αναπηρία του Φιλίππου, διότι ο Γέροντας Γαβρίλ είχε ήδη σχέση με τον πατέρα του Φιλίππου.
1: Α, μάλιστα.
3: Άρα υπήρχε αυτή η οικογενειακή κατά κάποιον τρόπο σχέση. Ο Φίλιππος στην αρχή ήταν αρνητικός, διότι ακριβώς το πήρε πολύ κατά καρδά, ένας νέος τότε 20 χρονών, προοπτικές στη ζωή του, χαρισματούχος όπως ήταν και ο τότε ο Φίλιππος, να καθελώνεται ξαφνικά και το έφερε πάρα πολύ βαρέως, πέρα από την πρακτική δυσκολία και τη δοκιμασία της σωματική. Και έτσι βασικά ο πατέρας ήταν αυτός ο οποίος έφερε σε επαφή με έναν πολύ διακριτικό τρόπο το γέροντα Γαβρίλ στη ζωή του Φίλιππου. Και εγώ μπορώ να πω, διαβάζοντας τις επιστολές, που ναι μεν είχα υπόψη μου την αλληλογραφία, αλλά δεν είχα δει το υλικό, δηλαδή δεν είχα ταυτούσει στις επιστολές να τις δω. Διαβάζοντας τις και προσπαθώντας να τις βάλω σε μια σειρά κατά παράκληση του Φίλιππου, αντιλήφθηκα την σοφία, το φωτισμό μάλλον που είχε αυτός ο γέροντας και την απίστευτη αγάπη την οποία εξέφραζε μέσα από κάθε λέξη των επιστολών. Παραδειγματικά να πούμε ότι επειδή ο γέροντας ήταν και αγιογράφος, οι επιστολές δεν είχαν μόνο πνευματικό ενδιαφέρον, αλλά και καλλιγραφικό ενδιαφέρον.
1: Α, και πολύ αυτό, ενδιαφέρον αυτό.
3: Ναι, βάλαμε κάποια παραδείγματα μέσα στο βιβλίο, επειδή έγραφε καλλιγραφικά και με έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης που συνδύαζε εκκλησιαστική γλώσσα με κυπριακούς ιδιωματισμούς, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν όντως οι επιστολές ήταν γεμάτες από αγάπη. Γι' αυτό η φράση με την οποία ξεκινούσαν οι επιστολές στο εκπαιδευτικό αγαπητών Φίλιππε, που ήταν σε κάθε επιστολή, ήταν και η επιθυμία του Φίλιππου αυτός να είναι και ο τίτλος του βιβλίου, διότι ακριβώς εκφράζει τη μεγάλη αγάπη του γέροντα προς τον Φίλιππο. Και αυτό φαίνεται έντονα στις επιστολές. Δηλαδή, και ο πιο ανυποψίαστος αναγνώστης θα αντιληφθεί τη μεγάλη αγάπη του πνευματικού πατέρα, του γέροντα Γαβρί, προς τον Φίλιππο και προς κάθε πνευματικό του τέκνο, δηλαδή όχι μόνο προς τον Φίλιππο. Άρα, βασικά είναι η μορφή και τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντα Γαβρί που ενίσχυσαν αυτήν τη σχέση με τον Φίλιππο.
1: Πάντως ήταν καλλιτέχνης ο γέροντας Γαβρίλ, έτσι όπως τον περιγράφεται, και δεν είναι τυχαίο, κύριε Κυπριανού, ότι μίλησε πολύ σε καλλιτέχνες, μίλησε στην ψυχή πολλών καλλιτεχνών οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κοντά του στην πορεία.
3: Ακριβώς, ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Είχε και ο ίδιος πάρα πολλά χαρίσματα, εντάξει, είχε και περιπέτειες στη ζωή του, αλλά όπως η επιθυμία του Φίλιππου περισσότερο ήταν να προβληθεί η μορφή του γέροντα, να γίνει γνωστός ο γέροντας. Μιλούμε για μια αγία μορφή στην σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία της Κύπρου. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπετε τώρα φυσικά λόγω και του κύριου Γιώργου Τσάκρα και της Χριστίνας Παυλίδου, μέσω των διαφόρων ομιλιών που κάνουν σχετικά με την σειρά του γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου, εκφράζονται πάρα πολύ έντονα για τον γέροντα του και εδώ στην Κύπρο του κάνουν συνεχώς σε οποιαδήποτε συνέντευξη, αλλά ακριβώς θέλουν πάρα πολύ να γνωστοποιήσουν, να κοινωνήσουν αυτήν την εμπειρία που είχαν με τον γέροντα Καβρί με όλους αν είναι δυνατόν, με τον οποιοδήποτε γνωρίζουν μπροστά τους. Ήταν όντως μια τεράστια μορφή ο γέροντας Γαβρί, εφάμιλος των μεγάλων γερόντων, των σύγχρονων γερόντων της Εκκλησίας. Δηλαδή, εμένα μου θύμιζε, επειδή τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε μέσα στην κοσμοπολίτικη Λευκοσία, στο κέντρο της Λευκοσία, παρόλο που ήταν μοναχός, λόγω κάποιων συγκυριών, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Κύπρου στον Άγιο Προκόπιο. Σε μια πολύ μια περιοχή με πολύ θόρυβο, πυκνοκατοικημένη της Λευκοσίας. Εμένα μου θύμισε την περίπτωση του γέροντος Πορφυρίου, ο γέροντος Πορφύριος στην Αθήνα, και ο γέροντας Γαβρίλ στο κέντρο της Πολύβουης και Τραφόντος Λευκοσίας, να κάνουν το μικρό τους εξομολογητάριο μια πνευματική νόαση. Και είχε μεγάλη φήμη ο γέροντας Γαβρίλ. Γι' αυτό ο Φίλιππος, μέσα από τις επιστολές, αυτόν κατά βάθος ήθελε να βγει προς τα έξω, να γίνει γνωστός ο γέροντας Γαβρίλ και να αναγνωριστεί και το έργο του, αλλά και η προσωπικότητα του.
1: Ναι, έτσι. Τώρα, ο Φίλιππος αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη κυρία. Πώς η παρουσία του γέροντα επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο βίωνε τον πόνο και τις δυσκολίες του?
3: Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει ο γέροντας τον Φίλιππο από την αρχή. Διαβάζοντας κάποιες τις επιστολές χρονολογικά από την αρχή μέχρι το τέλος, βλέπει ακριβώς μια κλιμακωτή προσέγγιση. Δηλαδή, αναλόγως της πορείας του Φίλιππου, είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο γέροντας τον Φίλιππο. Δηλαδή, ακόμα και στα πιο πρακτικά, θα έλεγα εγώ, συγχωρέστε με για τη φράση, και στα πιο ψυχολογικά ακόμα. Δηλαδή, κάποιες συμβολές οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με τις ανθρώπινες σχέσεις. Το έστελαν ακόμα και οικονομική βοήθεια, που μπορεί να μην τη χρειαζόταν τόσο πολύ ο Φίλιππος, αλλά ήθελε να του δείξει ότι ακόμα.
1: Τον νοιάζεται.
3: Τον νοιάζεται σαν, στο όλο, δηλαδή όχι μόνο τα πνευματικά.
1: Και στα πρακτικά θέματα, έτσι είναι, έτσι είναι ο άνθρωπος, ναι, ο σωστός.
3: Και νομίζω ότι από αυτήν την, μέσα από αυτόν τον τρόπο εκέρδισε τον πολύ δυσπιστόν στην αρχή και αντιδραστικόν Φίλιππο. Τον προσέγγισε με πάρα πολύ αγάπη, με συμβουλές, πρακτικές, και σιγά σιγά βλέπουμε ακριβώς όπως είναι η κλίμακα του Ιωάννη να ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλιά ο Φίλιππος και να αλλάζει και το ύφος των επιστολών. Και να τον ανεβάζει πιο ψηλά, με πιο ψηλούς στόχους πλέον ο Φίλιππος. Και την ίδια στιγμή να φροντίζει να είναι δάσκαλος του σε όλα, ακόμα και σε κοινωνικές συμπεριφορές, ακόμα και στις οικογενειακές του σχέσεις, ακόμα και με τους φίλους του. Και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο, και αυτό το τονίζει συνεχώς ο Φίλιππος όταν μας μιλούσε για τον γέροντα, που μάλλον στην ερώτηση σας, αυτόν είχε την πιο καταλυτική σημασία, είπε έναν ότι αυτόν το οποίο έκανε από την αρχή ο γέροντα ήταν να το συνδέσει με ανθρώπους οι οποίοι είχαν παρόμοιο πρόβλημα και ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας. Και για να του δείξω ότι ξέρει, υπάρχουν κι άλλοι σαν εσένα.

0: με τη χάρη του Θεού για το καλό των δικών του γύρω.
1: Μάλιστα. Κύριε Κυπριανού, νομίζω ότι θα ήταν καλό τώρα να ακούγαμε τον ίδιο τον Φίλιππο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη ζωή του, έτσι, πώς κατά κάποιο τρόπο την πορεία του πάνω στον πόνο. Θα ήταν νομίζω ότι καλύτερη στιγμή.
0: Πολύ καλά, απλώς μια διευκρίνηση πριν το ακούσουμε για τους ακροατές περισσότερο, ότι αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν όταν σε πλημμύρη στάση του Φίλιππου. Δηλαδή ο Φίλιππος ξαπλώνει και έχει το τηλέφωνο δίπλα και όσο μπορεί μιλά με όση δύναμη έχει, με όση αναπνοή έχει, διότι δεν μπορεί να αναπαυθεί πλήρως ο Φίλιππος, οποιαδήποτε στάση κι αν μπορεί, κι αν ξαπλώσει ή καθίσει. Γι' αυτό μπορεί ο κράτης να διαπιστώσει κάποιες αδυναμίες, είτε στην αναπνοή είτε σε διακοπές. Αυτό όμως είναι το ίδιο του Φίλιππου.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πιο πολύτιμο για μας.
2: Συνοπτικά μιλώντας, τελείωσα το δημοτικό και τη μέση εκπαίδευση. Κατόπιν κατατάργηκα στον στρατό. Με επέλεξαν για καταδρομέα. Εγώ δεν ήθελα. Επικαλέστηκα έναν πρόβλημα που είχα πριν και πήγα στο γιατρό. Μια κάποια αδυναμία στο αριστερό μου χέρι. Ο γιατρός με καθησύχασε ότι δεν είναι όλους και τα δύο χέρια το ίδιο. Με πήγα και σε νευρολόγον και αυτός το ίδιο κατέληξε. Εγώ το επεκαλέστηκα το δίθεν πρόβλημα για να φύγω από καταδρομέας. Δεν με πίστευαν ότι έχω κάτι, αλλά και να είναι πάντα σίγουροι, να είναι 1000% σίγουροι, με έστειλαν στο γιατρό, στον νευρολόγο. Ήταν κάτι το σοβαρό και με έστειλαν στο εξωτερικό. Εκεί έμεινα 3 μήνες με πολλά χειρουργία και επέστρεψα πίσω σαν καροτσακισμένο, σαν ένα καράβι τσακισμένο. Λένε ότι ο ασθενής πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Εγώ δεν την ήξερα. Κοντί είχα κάκο συνοτηρού μυελού, κάτι το σοβαρό. Έχασα την κίνηση μου και στα χέρια και στα πόδια, πάρα πολύ καδυναμία. Ενόμιζα ότι με την φυσικοθεραπεία θα γεννόμουν ο Φίλιππος που ήμουν στους καταδρομείς. Όταν κατάλαβα ότι δεν θα ξαναγινόμουν ο ίδιος, έχασα την αυτοεκτίμηση μου. Είναι πολύ σκληρόν και συνάμα πολύ πικρόν ο άνθρωπος να νιώθει ότι δεν έχει σημασία η ζωή του. Ο πατέρας μου, ο Παναγιώτης Παπαμιχαήλ, όταν με είδε να είμαι τόσο χαμηλά πεσμένος, με κατάθλιψη, χάνοντας την αυτοεκτίμηση μου, επικοινώνησε με τον πατέρα Καβρή με επιστολές. Δεν υπήρχαν τότε το 1983 τηλέφωνα, ούτε σταθερά ούτε κινητά. Ήταν οι ευλογημένες επιστολές. Ο γέροντας ήταν σε ένα γυναικείο μοναστήρι, τον Αγίο Παντελεήμονα στην Αγροκυπιάν. Είναι ένα γυναικείο μοναστήρι. Επικοινώναν ο πατέρας μου με επιστολές μαζί του. Μου έλεγε κάθε λίγο ο πατέρας μου, «Φίλιππε, έχεις τους χαιρετισμούς του πατέρα Γαβρίλ». Εγώ έκανα πως δεν άκουγα. Όταν μου το είπε ξανά και ξανά, εγώ είχα την ανάγκη να μιλήσω με κάποιον, αλλά όχι τον τυχόντα. Σιγά σιγά, με το ένα δάχτυλο, ο πατέρας μου έφερε μία γραφομηχανή ελληνική, άρχισα σιγά σιγά να γράφω το πρώτο γράμμα. Και εκεί άρχισαν οι επιστολές που τις είχα σαν θησαυρό για μένα. Με βοήθησαν πάρα πολύ, όπως ένα δεντράκι καχεκτικό που ήταν κάτω χάμω.

0: επιστολές του Γέροντα σιγά σιγά ήταν, παρομοιάζαμε κάποιον που παίρνει το δεντράκι και έναν ξύλο το στυλώνει και το ορθοστατεί, το παίρνει, το δένει χαλαρά στο ξύλο και το ευθυγραμμίζει, το βάλει στη σωστή θέση.
1: Φίλοι ακροατές, ακούσαμε τον ίδιο τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, ο οποίος είναι κλινήρης και με δυσκολία αλλά και πολύ έγνοια και αγάπη μας μίλησε για την εκπομπή αυτή και τον ευχαριστούμε ξανά και του ευχόμαστε καλή δύναμη. Ακούσαμε από τον ίδιο τον Φίλιππο για την πορεία της ασθένειάς του, για την, και όλα αυτά τα πάρα πολύ συγκινητικά που άγγιξαν τις καρδιές μας. Συνεχίζουμε εμείς να συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Κυπριανό, ο οποίος είναι θεολόγος, εκπαιδευτικός και μας μιλά αντί του Φιλίππου, είναι φίλη με τον Φίλιππο.
2: Να διευκρινίσω ακόμα ότι εγώ προσωπικά δεν γνώριζα σε προσωπικό επίπεδο τον Γέροντα Γαβρίλ. Εγώ τον είχα, τον γνώρισα, τον είχα ακουστά φυσικά μέσα από κοινούς γνωστούς, από πνευματικοπαίδια του και κυρίως μέσα από το Φίλιππο. Αλλά να μιλήσω ως αναγνώστης των επιστολών, το οποίο μάλλον αφορά και όλους τους μελλοντικούς αναγνώστες του βιβλίου. Αυτό το οποίο προκύπτει κάτι τη δική μου άποψη μέσα από τις επιστολές είναι αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή κάπως το θίξαμε, η πνευματική πατρότητα του Γέροντα Γαβρίλ, μέσα στην οποία υπάρχει διάκριση, υπάρχει το έξυπνο ενδιαφέρον για οτιδήποτε συμβαίνει στο πνευματικό τέκνο, υπάρχει αγωνία, υπάρχει αυτό που πολλές φορές σήμερα προσφέρεται από ψυχολογικούς κύκλους, η αισθηναίσθηση. Στις επιστολές υπάρχει πάρα πολύ αισθηναίσθηση του Γέροντα, δηλαδή εκφράζεται πολύ την κατανόηση του προβλήματος του ανθρώπου στον οποίο απευθύνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονο μέσα στις επιστολές, πολύ έξυπνο, αλλά και αποκαλυπτικό όμως της ευαίσθητης ψυχής που είχε ο Γέροντας Γαβρίλ. Μπορεί να με διορθώσουν όσοι τον έχουν γνωρίσει, αλλά εγώ βρίσκω ότι είχε πάρα πολύ γλυκύτητα σαν άνθρωπος, ήταν θερμός τις σχέσεις του, ήταν πράος, ήρεμος, αλλά όταν είπα για πνευματική πατρότητα, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, αυτό είναι προσωπική μου άποψη και παρέμβαση μπορώ να πω, έχω το θράσος να κάνω και παρέμβαση, να πω ότι αυτό το βιβλίο, Τέκνονε Χριστό Αγαπητό Φίλιππε, για μένα, μπορεί να αποτελέσει έναν εγχειρίδιο πνευματικής πατρότητας για μελλοντικούς ιερείς ή για ιερείς εν ενεργεία ή όσους ασχολούνται με τη συμβουλευτική, με την πνευματική καθοδήγηση, ακριβώς για να πάρουν ένα μάθημα, ένα δείγμα για το πώς πραγματικά συμπεριφέρεται ένας αληθινός και αγιασμένος πνευματικός πατέρας απέναντι στα πνευματικά του παιδιά. Νομίζω αυτό τα περίκλει όλα. Θα μπορούσε κάλλιστα δηλαδή να αποτελέσει έναν αντικείμενο έρευνα από ακαδημαϊκή έρευνα και στον τομέα της επιμαντικής. Δηλαδή, όντως να εσκύψουν πάνω στο βιβλίο άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ακαδημαϊκά, αν μπορώ να πω ακόμα, με το θέμα της πνευματικής πατρότητας και της επιμαντικής και να πάρουν ένα σύγχρονο παράδειγμα. Και να το αναδείξουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας το, ένιωσα αυτόν ακριβώς, δηλαδή ότι έχω μπροστά μου μια ανατόφια πνευματική μορφή και ένα παράδειγμα πνευματικής πατρότητας. Γι' αυτό είναι πολύ συγκινητικό ότι η σχέση τους δεν έμεινε μόνο στην αλληλογραφία. Είχαν και προσωπική σχέση με τον Φίλιππο. Και σε πολλές των περιπτώσεων ο ίδιος ο γέροντας, επειδή και να συναντά τον Φίλιππο και να τον επισκέπτεται, αλλά και να το στηρίζει ακόμα και σε ιατρικές επισκέψεις, σε περιπέτειες της υγείας του, να το συνοδεύει στα νοσοκομεία, να μιλά με τους γιατρούς του, δηλαδή τον ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον Φίλιππο. Και αυτό που λέω δεν αφορά μόνο τον Φίλιππο, αφορά τον κάθε ένα. Δηλαδή όλα τα πνευματικά του παιδιά έχουν να πούν κάτι παρόμοιο για τον Γέροντα Γαβρίλ. Και το πιο μεγάλο όφελος από το βιβλίο, εδώ μεταφέρω και τα λόγια του Φιλιππού, το οποίο επαναλαμβάνουμε συνεχώς, είναι ακριβώς να γίνει γνωστός και ως παράδειγμα, αλλά και ως ένας άνθρωπος αγιασμένος της εποχής μας, η μορφή του γέροντα Γαβριήλ.
1: Μάλιστα.
2: Αναπάντησα στην ερώτηση.
1: Βεβαίως και σαφέστατα. Σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, θα αφήσουμε τον ίδιο τον Φίλιππο πάλι να μιλήσει, τον άνθρωπο δηλαδή στον οποίο απευθύνονται αυτές οι επιστολές του γέροντα Γαβριήλ, τον άνθρωπο που ουσιαστικά τις φύλαξε ως θησαυρό και αποφάσισε να τις μοιραστεί μαζί μας. Τώρα θα μιλήσει για τη σχέση του με την Ιερά Μονή στην οποία ήταν ο γέροντας Γαβριήλ, του Αποστόλου Βαρνάβα.
0: Θα σας μιλήσω λίγο για τον πατέρα Γαβριήλ. Ο πατέρας Γαβριήλ

μερικές εικόνες των Αποστολών Βαρνάβα και ο πατέρας μου, μικρό παιδάκι, από τα λιμιά μοχός του, το χωριό που γεννήθηκε 4 χιλιόμετρα πίσω από το μοναστήρι, με έπαιρνε πεζοπορία από τα χωράφια, τους δρόμους, τους αγροτικούς εις το μοναστήρι. Και έτσι τον πατέρα Γαβρίλ σαν όνειρο το θυμάμαι. Θυμάμαι τους γεροντάδες του, τον Στέφανον, τον Ηγούμενον, τον Χαρίτονον και τον Βαρνάβα που ήταν αδέλφια κατά σάρκα, τον γέροντα Γαβρίλ και τον το μόνο να απομείναντα από τη συνοδεία των πατέρων του Αποστόλου Βαρνάβα, τον πανιερότατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας κύριον κύριον Βασίλειον, και είναι ο μόνος εναπομείναντας από τους Αγιοβαρναβίτες πατέρες. Ο πατέρας Γαβρίλ, οι γεροντάδες μάλλον του πατέρα Γαβρίλ, το 1972 τον έστειλαν εις το Άγιον Όρος στην καλύβα των Παχωμαίων των Αγιογράφων στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, για να ασκηθεί στην αγιογραφία της Βυζαντινής τέχνης. Έμεινε εκεί για 2 χρόνια. Ο πόλεμος του 1970 βρήκε εις το Άγιον Όρος. Μετά είχε μια περιπέτεια με την καρδία του σοβαρή και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν θυμάμαι, εκατέληξε εις τον Ναύπλιο σε ένα γυναικείο μοναστήρι και τον Άγιο Δημήτριο Καρακαλά για 7 χρόνια. Μετά ήρθεν στο Κύπρο στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος Καχερά, όπου εκεί συνέπεσε να έχω τις ευλογημένες επιστολές με τον Γέροντα. Για όλα αυτά τα χρόνια από το 1984 που ήταν η πρώτη επιστολή πέρι το 1990, πήγαινα μεταξύ με κατόμοι με άλλους φίλους 2 με 3 φορές το χρόνο στον Γέροντα λόγω αποστάσεως, μέχρι που ο Γέροντας το 1994 επήγαινε στην Λευκοσία στο μετόχιν της Ιεράς Μονής Αγίου Προκοπίου στη Λευκοσία, μετόχιον της Ιεράς Μονής Κύκου. Εκεί ο Γέροντας σχεδόν για 20 χρόνια φιλοξενήθηκε από την Ιερά Μονή Κύκου εκεί, και πλήθος πιστών πέρασαν από κάτω από το Πετραχύλιν στην εξομολόγηση. Το Γέροντα τον είδα μία μέρα πριν την θάνη του. Ήμουν σε γιατρόν στην Λευκοσία και τελειώσαμε γρήγορα. Ήμουν με ένα φίλο από της καταδρομής και την αδελφή μου, συντροφιά μας. Είχαμε λίγο χρόνο και πήγαμε να δούμε το Γέροντα. Πρώτη φορά τον έβλεπα τόσο χαρούμενο, τόσο λαμπερόν. Ήταν 4 του Δεκέμβρη του 2013. Ήταν οι μέρες που αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσουγαλβίτης. Μιλήσαμε για αρκετή ώρα, μετά αποχαιρετήσαμε το Γέροντα, πήραμε την ευχή του και φύγαμε για το χωριό. Πρώτη φορά τον έβλεπα τόσο χαρούμενο, τόσο φωτεινό. Την επόμενη μέρα, 5 Δεκεμβρίου 2013, μας τηλεφωνούν από Λευκοσία. Ο Γέροντας εκοιμήθη. Να έχουμε την ευχή του. Είναι ο στυλοβάντης μου. Είναι ο μετάθεων ευεργέτης μου. Θυμάμαι στο μικρό εισαγωγικό όπου έγραφα ότι στην ερώτηση του κυρίου για το παραλληλικού της Βιδεσδά που ήταν 38 χρόνια εκεί, στην ερώτηση του κυρίου μας εάν ήθελε να γίνει υγιής, είπε

0: Δεν το άνθρωπο που έχω. Εγώ είμαι ένα απολόγητος. Δεν μπορώ να πω ότι άνθρωπο δεν έχω. Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους που με περιβάλλουν με αγάπη. Δεν παίρνουν τους πόνους μου και τις δυσκολίες από τις διάφορες ασθενείες μου, αλλά με βοηθούν να κάνω υπομονή στις δοκιμασίες με πρώτον και καλύτερον τον πατέρα Γαβριήν, τον πεμπάμενον του Θεού σε μένα, τον απεσταλμένον του Θεού σε μένα. Την ευχή του να έχουμε, δόξα σου ο Θεός.
1: Ακούσαμε, φίλοι ακροατές, τον ίδιο τον Φίλιππο να μιλά για τη σχέση του με την Ιερά Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, εκεί δηλαδή που ήταν ηγούμενος ο γέροντας Γαβρίλ, ένας σπουδαίος άνθρωπος, και έχουμε αυτή τη μαρτυρία από πολλούς ανθρώπους στην Κύπρο και όχι μόνο βέβαια. Σε αυτό το σημείο, κύριε Κυπριανού, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό που εσείς θα επιθυμούσατε περισσότερο να κρατήσουν οι ακροατές μας που μας ακούν τώρα.
2: Πάντως, ακούγοντας τον ίδιο τον Φιλιππό σε όλα τα αποσπάσματα τα οποία έχετε μεταδώσει, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ακόμα η μαρτυρία και μόνο της φωνής και του λόγου του Φιλιππού είναι τόσο αποκαλυπτική και του ιδίου, αλλά και τη σχέση του με τον Γέροντα και των σκοπών της έκδοσης των επιστολών, που νομίζω ότι για να πούμε εμείς είναι και λιγότερο και περίπτω σίγουρα. Διότι και ο Φίλιππος είναι μια περίπτωση, όπως είπα στην αρχή, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας πνευματικός άνθρωπος. Αγωνίζεται μεν, αυτοσαρκάζεται πάρα πολλές φορές, με πάρα πολύ χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα όμως, μέσα από την εμπειρία του Γέροντα, τώρα ο ίδιος έγινε στήριγμα για άλλους. Σε αυτόν τον οποίο το εσύστηκε στην αρχή, ο Γέροντας να συνδεθεί με ανθρώπους που είχαν παρόμοια προβλήματα και του εσύστησε και δύο-τρεις περιπτώσεις και τους έφερε σε επαφή ο ίδιος ο Γέροντας. Αυτόν τώρα το κάνει και ο Φίλιππος σε άλλους αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν παρόμοια προβλήματα, και προσπαθεί αυτόν τον δώρο το οποίο πήραν από τον Γέροντα Γαβρίλ να το μεταφέρει και παρακάτω. Γι' αυτό εγώ δεν έχω κάτι να πω πέρα της εμπειρίας των αναγνωστών, της προσωπικής εμπειρίας των αναγνωστών που θα έχουμε το περιεχόμενο του βιβλίου. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω. Είναι τόσα πολλά, είναι τόση πολλή πνευματικότητα, τόσος πολλής ο πόνος μέσα στο βιβλίο, αλλά και τόσο μεγάλη η χαρά της σχέσης του Γέροντος Γαβρίλ με τον Φίλιππο, που βγαίνει μέσα από την όλη την περιπέτεια και την πορεία της σχέσης τους.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και είναι μεγάλη παρακαταθήκη τελικά, κύριε Κυπριανού, έτσι, αυτό το βιβλίο.
2: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο. Ναι. Που συναντούμε, ας πούμε, που όντως υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία και αφιερώματα σε πνευματικές μορφές της εποχής μας ή και διαλόγοι ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, σχετικό. Είναι ένα ξεχωριστό, είναι πρωτότυπο όσον αφορά το περιεχόμενο. Το διάβιο ακριβώς έχει αυτή την προσωπική, ξεχωριστή, μοναδική περίπτωση του τετραπληγικού Φιλίππου και την πορεία του στην πνευματική ζωή μέσα από την καθοδήγηση του Γέροντα Γαβρίλ. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι ένα case study, είναι μια μελέτη περίπτωση αυτή. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, είναι πολύ αυτές οι καταστάσεις που βγαίνουν μέσα από το διάλογο, όπως είπατε και εσείς, μεταξύ του Φίλιππου και του Γέροντα Γαβρίλ, που ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί εύκολα.
1: Έτσι, έτσι. Και τι όμορφα που υπήρχαν τότε αυτές οι επιστολές και έμειναν, γιατί μια συζήτηση, ένας διάλογος μεταξύ, ας πούμε, του Φιλίππου και του Γέροντος Γαβρίλη μέσω τηλεφώνου θα έφευγε στον αέρα, δεν θα υπήρχε τίποτα, δεν θα έμενε παρά μόνο στον ίδιο το Φίλιππο, ας πούμε, όλα αυτά που έμειναν. Σήμερα όμως, λόγω του γραπτού λόγου και τις επιστολές, έχουμε αυτό το θησαυρό. νιώθουμε ευγνώμονες για την τεχνολογία της εποχής εκείνης. Έτσι, το χαρτί και το μολύβι. Είναι πραγματικά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και το σχολιάζει και ο Φίλιππος. Αυτό ήταν η μαγική εποχή των επιστολών, που περίμενε την επιστολή πώς και πώς να έρθει μετά από μέρες.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάθε λέξη για σένα έχει σημασία.
1: Ναι, και σήμερα αυτές οι λέξεις διαβάζονται από πολύ περισσότερους από ότι, ας πούμε, το τηλέφωνο ήταν, τα μίκρινε όλα. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, επειδή ο χρόνος τρέχει και κρίμα που τρέχει, γιατί θα ήθελα πάρα πολλά να πούμε ακόμη, όμως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Κυπριανού, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, και να ευχαριστήσω και τον αγαπητό Φίλιππο και εγώ και οι ακροατές μας για τη μαρτυρία της ζωής του και για το δώρο αυτών των πολύτιμων επιστολών.
2: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και μέρος του Φίλιππου. Φυσικά αναφέρθηκε και στο απόσπασμα από τον ίδιο. Ευχαριστούμε και την Πειραιακή Εκκλησία για την φιλοξενία και την προβολή του βιβλίου. Σίγουρα ευχαριστούμε τις εκδόσεις Άθος για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Αναβάφθηκε πάρα πολύ ο Φίλιππος μέσα από την σχέση του μαζί τους και με την πόση λεπτότητα χειριστήκαν πάρα πολλά θέματα τα οποία είχαν προκύψει με το περιεχόμενο. Με το φωτογραφικό υλικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, που υπάρχει μέσα. Και σίγουρα ευχαριστούμε όλοι τον Θεό, ο οποίος ευλόγησε αυτήν την προσπάθεια και την έφερε εις πέρας. Και ευχαριστούμε και την τεχνολογία, όπως σημαίνει και εσύ, που σήμερα δίνει και άλλες δυνατότητες, οι οποίες θα αξιοποιούνται πρώτα από εσάς, είσαστε και εσείς ένα παράδειγμα, και από όλον τον κόσμο για ωφέλεια του κόσμου.
1: Ακριβώς. Τέκνον εν Χριστώ, αγαπητών Φίλιππε, εκδόσεις Άθος, αγαπητοί ακροατές, και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούσαμε μια ιστορία που δεν μιλά πρωτίστως για την αδυναμία του ανθρώπου, αλλά για τη δύναμη που μπορεί να γεννηθεί μέσα στην αδυναμία. Γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που σηκώνει ένα βαρύ σταυρό, τον Φίλιππο, αλλά ταυτόχρονα έναν άνθρωπο που μας θυμίζει ότι η ελπίδα και η αγάπη μπορούν να ανθίσουν ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και μέσα από τις επιστολές του γέροντος Γαβριήλ βλέπουμε πως η αληθινή πνευματική πατρότητα δεν είναι η επιβολή, αλλά η διακριτική παρουσία. Είναι κάποιος που στέκεται δίπλα σου, που προσεύχεται για σένα, που σε κρατά όρθιο όταν εσύ δυσκολεύεσαι να σταθείς. Και ίσως αυτό είναι το μήνυμα που όλοι έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε από την εκπομπή σήμερα, ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος. Ακόμα και όταν οι δυνάμεις μας λιγοστεύουν, ακόμα και όταν οι δρόμοι της ζωής γίνονται ανηφορικοί, ο Θεός βρίσκει τρόπους να μας συναντήσει. Μέσα από ένα λόγο, μια προσευχή, ένα πρόσωπο, μια αγκαλιά, μια φιλία, μια σιωπηλή παρουσία. Δεν μετριέται η αξία της ζωής από όσα μπορούμε να κάνουμε, αλλά από την αγάπη που μπορούμε να δεχθούμε και να προσφέρουμε. Έτσι, να ευχαριστήσω και από καρδιάς όλους εσάς που ήσασταν συντροφιά μαζί μας σήμερα, γιατί η παρουσία σας μας δίνει νόημα σε αυτές τις συναντήσεις. Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη το Γερονιμάκη, που με συνέπεια υπηρετεί διακριτικά αυτή την προσπάθεια, καθώς και την Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πριν τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Τον κόσμο όλων αγαπάς», παιδικό βιβλίο, μοναδικό βιβλίο γραμμένο από τον Στέφανο Γανωτή, που μας ταξιδεύει μέσα από ένα κόσμο ποιημάτων. Εικόνες βγαλμένες από τη ζωή των μικρών παιδιών, από το πάρκο, τον ζωολογικό κήπο, το παιχνίδι και τις παιδικές τρέλες, και μια ονειρεμένη εικονογράφηση από τη Φανή Παρθενίου. «Τον κόσμο όλων αγαπάς», το βιβλίο περιέχει επίσης QR με πλούσιο ηχητικό βιβλίο, με τραγούδια, αφηγήσεις, με πρωτότυπη μουσική, και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά πάντοτε. Γεια σας.
3: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα, μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Ώρα Ελλάδος 1.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανθρώπου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήλθατε και αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι βέβαια η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει παρατηρήσεις και σχόλια για όσα ακούτε και μας τα μεταφέρει κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής και στα μικρόφωνα σήμερα είναι ο διευθυντής του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, πατήρ Μιλτιάδη Ζέρβα, ο αρχισυντάκτης Γιώργος Ανανιάδης και ο ομιλών Γιώργος Μπάρλας. Μείνετε κοντά μας λοιπόν για την επόμενη ώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο συνιστά, θα λέγαμε, την Εκκλησία και είναι η Θεία Κοινωνία. Αυτός είναι ο τίτλος του αφιερώματος του τεύχους 326 που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020. Μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το τεύχος, είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρον, στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Ξαναλέω, το τηλέφωνο 210-46-21-440. Θυμίζω ότι τα τεύχη του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία τα τρέχοντα κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, μπορείτε να τα βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός, στο βιβλιοπωλείο μας στην Αγία Τριάδα, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Κυρίως όμως καλό είναι για πολλούς λόγους να γραφτείτε συνδρομητές στο περιοδικό. Κοστίζει 35 ευρώ η ετήσια συνδρομή. Θεία Κοινωνία λοιπόν, το αφιέρωμα του τεύχους του Ιουνίου 2020 και τα περιεχόμενα αυτού του αφιερώματος είχαν μεταξύ άλλων και τα εξής: Μετάληψη πυρός, το κείμενο του πρώτου πρεσβυτέρου Μιχαήλ Καρδαμάκη, Έρωτα ανίκητε στον πόλεμο που κάνεις χτήμα σου όπου πέσεις, της Βασιλικής Τσουκάτου Κοροναίου, Η Θεία Ευχαριστία του Νίκου Ματσούκα, Η Ευχαριστιακή Επανάσταση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κυρίου Αγαθαγγέλου, Θεία Ευχαριστία και Πανδημία, σκέψεις ενός πιστού εκείνη την περίοδο του ομιλούτος, Προσερχόμεθα εις την τράπεζα, ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Η Δονική Κυριοκτονία του Ιωάννη Κουρεμπελέ, Ο Άρτος, ο Ίνος, ο Τρόπος του Ιερομονάχου Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανού, Η Μεθεκτική Πράξη ως Ευχαριστιακός Άρτος του Σύμπαντος της Κατερίνας Αθηνιώτη Παπαδάκη, Η Πίστη ως Καθολική μας Ταυτότητα του Γιώργου Καστρινάκη, Η Νέη και η Κοινωνία, η Θεία Κοινωνία του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού, Θεία Λειτουργία και Θεία Ευχαριστία του Δημήτρη Μαυρόπουλου, Μεταλαμβάνοντας σε καιρούς πανδημίας ή τα χριστολογικά βάθη του εαυτού και η Θεία Κοινωνία του πρώτου πρεσβυτέρου Νικολάου Λουδοβίκου, Σώμα και αίμα Χριστού Ιωάννη Κορναράκη, με τα φόβενα κείμενα του πρώτου πρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα. Και βέβαια, όπως σημαίνει σε κάθε τεύχος, το εν λόγω 326 τεύχος πλαισιώνεται από αρκετά ακόμη κείμενα θεολογικού και πνευματικού περιεχομένου. Θεία Κοινωνία λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, είναι ένα θέμα που προφανώς είναι δύσκολο, δεν ξέρουμε κατά πόσο εκλογικεύεται ή αν χρειάζεται να εκλογικευτεί, μάλλον όχι, αλλά πρέπει κάτι να πούμε για το τεύχος αυτό με αφορμή τα συγκεκριμένα κείμενα. Η Θεία Κοινωνία, είχα πει προηγουμένως έτσι κάπως πρόχειρα, αλλά για αρχή κουβέντας νομίζω είναι καλό, ότι συνιστά την Εκκλησία, πατέρα Μιλτιάδη και Γιώργο. Η Θεία Ευχαριστία δηλαδή.
2: Σίγουρα, τα πάντα ξεκινούν από την Θεία Λειτουργία και την Θεία Κοινωνία. Θέλω να πω ότι όπως θα κατάλαβαν οι ακροατές και από τους τίτλους που διάβασες Γιώργο, το αφιέρωμα αυτό βγήκε σε μια δύσκολη εποχή. Ίσως τα δύσκολα τα αποθούμε και τα ξεχνούμε, αλλά ήταν η εποχή της πανδημίας που έφερε πολλή δυσκολία στις ψυχές των ανθρώπων και στα σώματά τους. Και ακριβώς φάνηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν εγώ θα έλεγα σε δύο διαστάσεις. Το ένα πρόβλημα είναι στο πρόβλημα της κοινωνίας, δηλαδή της ποιότητας των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους. Θυμάστε, ας πούμε, ότι η όλη συζήτηση ήταν τα πόσα μέτρα απόσταση πρέπει να κρατάει ο ένας από τον άλλον για να αισθάνεται ασφαλής. Ποιοι είναι οι δεσμοί μας, δηλαδή, ποιες είναι οι σχέσεις μας. Ο άλλος που έχουμε δίπλα μας, αν είναι ευλογία, αν είναι απειλή, αν είναι κόλαση. Όλα αυτά με έναν πολύ βίαιο τρόπο, θα έλεγα, μπήκανε στη ζωή μας, μπήκανε στο νου μας, στις συζητήσεις μας. Τότε ίσως μέσα σε πολύ μπερδεμένα πλαίσια και σε ακραίες φωνές προς διάφορες κατευθύνσεις, δεν ήταν εύκολο να συζητούμε με ψυχραιμία. Όμως νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε δηλαδή να έρθουμε να ξαναμιλήσουμε για τα βασικά. Είπαμε ότι μία διάσταση είναι της κοινωνίας, της σχέσης μεταξύ μας, η άλλη διάσταση είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Γιατί την εποχή εκείνη τέθηκε και αυτό το θέμα, ότι τελικά για να είμαστε ασφαλίσεις και προς το Θεό πρέπει να κρατήσουμε μία απόσταση και προς τη Θεία Κοινωνία ότι πρέπει να κρατήσουμε μία απόσταση. Όλα αυτά λοιπόν ήταν η πρώτη ύλη, θα λέγαμε, τα πρώτα ερωτήματα που μας έκανε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό του τεράστιου της Θείας Κοινωνίας, με ποιο τρόπο ο άνθρωπος κοινωνεί με το Θεό. Ναι, ακούγεται πολύ παράδοξο ότι ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνεί με το Θεό, και νομίζω ότι αυτή είναι μια αφετηρία που πρέπει να αρχίσουμε την κουβέντα μας, ότι μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κοινωνεί με το Θεό. Αυτό το ερώτημα νομίζω απασχολούσε πάντα τον άνθρωπο και οι διάφοροι πολιτισμοί και οι διάφορες θρησκείες έδιναν κάποιες διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό.
1: Πάντως το γεγονός ότι ο άνθρωπος επιθυμεί, και μπορούμε να δούμε μετά και τους τρόπους που προτείνει η παράδοσή μας, να κοινωνεί με το Θεό, είναι και η ειδοποιώς διαφορά του ανθρώπου από τα υπόλοιπα έμβια όντα, και αυτό δεν το λένε μόνο οι θεολόγοι, το λένε και οι φιλόσοφοι. Η τάση δηλαδή που έχει ο άνθρωπος προς τη θεολογία είναι κάτι το οποίο δεν το βρίσκουμε αλλού, δεν μπορούμε να το φανταστούμε αλλού, και επομένως είναι συστατικό στοιχείο της ύπαρξης του ανθρώπου η θεολογία, το να θεολογεί και να κοινωνεί, να προσπαθεί να φτάσει σε κάποια κοινωνία ή να προσεγγίσει το Θεό.
2: Απλά νομίζω ότι μέσα στην ιστορία, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κεντρικές τάσεις. Η μία είναι αυτή που βλέπουμε, ας πούμε, στον Ιουδαϊκό πολιτισμό και στην Ιουδαϊκή θρησκεία, όπου ο Θεός αποκαλύπτεται και φαίνεται ο ίδιος μέσα από τον νόμο του να δημιουργεί μια απόσταση. Ο άνθρωπος πάντα έχει μια ελάχιστη δυνατότητα, ή τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, έχει μια ελάχιστη δυνατότητα να δει το Θεό, γι' αυτό δεν μπορεί να τον εικονογραφήσει, δεν μπορεί να τον ζωγραφήσει, δεν μπορεί να τον κάνει ένα γάλμα, δεν μπορεί να τον περιγράψει, ακόμα και έτσι καταστάσεις θεοφάνειας που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη είναι πάντα κεκριμένες, είναι πάντα ο άνθρωπος καταλαβαίνει και δεν καταλαβαίνει, ή καλύτερα δεν καταλαβαίνει και κάτι αισθάνεται από τη θεοφάνεια. Βλέπουμε ότι τα νότα του Θεού κανείς μπορεί να δει, και αυτό ακόμα πολύ είναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η παράδοση, που στην ουσία είναι και βάση και αφετηρία και της δικής μας πίστης. Δηλαδή ξεκινάμε από το δεδομένο ότι ο Θεός είναι ο άκτιστος δημιουργός. Είναι μια άλλη φύση από την ανθρώπινη και από οποιοδήποτε δημιούργημα, οποιοδήποτε κτίσμα. Απ' την άλλη υπάρχει ο ελληνικός πολιτισμός και πολλοί άλλοι πολιτισμοί που, όπως είπες πριν, έχοντας ο άνθρωπος την αίσθηση του Θεού, τολμά να περιγράψει, αλλά σε αυτό το τόλμημα αστοχεί. Γιατί παίρνει το φυσικό κόσμο και πολλές φορές και ιδιότητες του ίδιου της ύπαρξής του, δηλαδή τη δύναμη, την μητρότητα, τη σοφία, την τέχνη, την ομορφιά, την έρηδα, και όλα αυτά τα κάνει θεότητες, τα προσωποποιεί και έτσι φτιάχνει είδωλα, και έτσι φτιάχνει είδωλα του εαυτού του στην ουσία, δηλαδή καταλήγει σε μια αυτολατρεία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν, νομίζω, δύο σαφή τα δύο έτσι κινήσεις προς το θέμα της κοινωνίας με το Θεό. Η μία λοιπόν λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η κοινωνία. Η άλλη έρχεται να πει ότι με μια ευκολία μπορούμε να κοινωνούμε με τους θεούς. Και σε αυτές νομίζω τις προϋποθέσεις έχουμε το σχέδιο του Θεού, έχουμε την ενσάρκωση. Έχουμε το Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού που σαρκώνεται, που μπαίνει μέσα στην ιστορία για να μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί με το Θεό, για να μπορεί το κτιστό να κοινωνεί του ακτίστου. Αυτό που μας δίνει την δυνατότητα αυτό είναι η ενσάρκωση και φυσικά ό,τι ετοιμάζει την ενσάρκωση. Γιατί και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, υπάρχουν θεοφάνειες πολλές, όπου ακριβώς φανερώνουν ότι εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας, ο Θεός, όπως μας λένε οι πατέρες, κοινωνεί μετά του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος ίσως δεν είναι σε θέση αυτό να το αισθανθεί και να το κατανοήσει στην πληρότητα που το κατανοεί μπροστά στο σαρκωμένο Χριστό.
1: Οπότε αυτό το οποίο άλλαξε ριζικά τα πράγματα όσον αφορά το θέμα μας είναι ότι ο Θεός έγινε σαν εμάς, ήρθε κοντά μας, πιο κοντά δεν θα μπορούσε να έρθει. Αυτό συνέβη με τη σάρκωση και επομένως εμείς στην ευχαριστιακή σύναξη είμαστε παρόντες, πιστεύοντας και γνωρίζοντας ότι και εξαιτίας αυτού και κατά την υπόσχεση του Χριστού είναι παρόν και ο Χριστός μαζί μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά ο Χριστός μας το είπε, όπου είμαστε δύο και τρεις συνηγμένοι στο όνομά του και εκείνος είναι παρόν και μας μέσα στο μυστικό δείπνο δίνει εντολή στους μαθητές αυτό ακριβώς, ας πούμε, να ενεργούν και να συνεχίσουν αυτή την σύναξη, η οποία θα έχει ως κέντρο τη βρώση και την πόση του άρτου και του ίνου, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Οπότε μία προϋπόθεση αναγκαία και επαρκής, θα έλεγα ταυτόχρονα, για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία είναι η σύναξη των πιστών.
3: Έτσι, αυτό είναι το πρωτεύον για εμάς τους ανθρώπους. Είναι όντως η σύναξη, είναι όντως η κοινότητα αυτή που έχει κοινή πίστη, κοινή ομολογία, και επειδή έχει κοινή πίστη και κοινή ομολογία προβαίνει και στην Θεία Ευχαριστία, μπαίνει δηλαδή και στα μυστήρια. Και εδώ υπάρχει κάτι ακόμα που συνοδεύει αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, που αφορά το μυστήριο, την έννοια του μυστηρίου και την έννοια των μυστηρίων μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα και τις, που επενεργεί, και τις ενέργειες του Θεού που λειτουργούν μέσα στην ιστορία προς τον άνθρωπο. Και τα τρία αυτά έχουν τη δική τους πραγμάτωση. Άρα έχουμε την ενσάρκωση, έχουμε την Εκκλησία και έχουμε και τις άκτιες ενέργειες του Θεού. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, εμείς καλούμαστε να αναγνωρίσουμε αφενός και να συναντήσουμε το πρόσωπο του Χριστού, και εκεί τώρα ο Θεός έρχεται να συναντήσει εμάς μέσω των μυστηρίων. Γιατί η χάρη του Θεού μπαίνει στον άνθρωπο και ταυτόχρονα μπαίνει και ο άνθρωπος μέσα στη χάρη του Θεού. Κέντρο αυτών των μυστηρίων, χωρίς όμως να υπάρχει αξιολόγηση, είναι η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως και τα άλλα μυστήρια όμως, λειτουργούν στον άνθρωπο, λειτουργούν από τη μία, αυτό που είπα προηγουμένως, ως φωτισμός της χάρης, έρχεται η χάρη και δουλεύει πάνω στον άνθρωπο, από την άλλη είναι και ένα ζητούμενο για τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή η δική μας αξιολόγηση το πώς εκλαμβάνουμε το μυστήριο. Και εδώ έρχεται νομίζω να συναντηθεί και με τον προβληματισμό για αυτό το αφιέρωμα του περιοδικού, πώς έρχεται ο άνθρωπος σήμερα ή την εποχή των προβλημάτων, των γενικών προβλημάτων, των σπουδαίων προβλημάτων, των δύσκολων προβλημάτων, όπως ήταν την περίοδο αυτή η πανδημία, πώς έρχεται να εκλάβει αυτό το μυστήριο, πώς στέκεται απέναντι και στον εαυτό του και στην Εκκλησία και στη χάρη του Θεού.
1: Ναι, κρατάω δύο λέξεις, βασικές έννοιες που είπες Γιώργο, το μυστήριο και η χάρη του Θεού, και νομίζω ότι αυτά συνδυάζονται απόλυτα, Πάτερ Μιλτιάδη, γιατί αλλιώς θα ήθελα να ρωτήσω, ακούγοντας τη λέξη μυστήριο, μπορεί κάποιος άνθρωπος, ενδεχομένως και πιστός, να θεωρήσει ότι πρόκειται για κάποια μαγική ενέργεια που όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία κατέρχεται από τον ουρανό και μας προσφέρει κάτι. Έτσι. Ναι. Αλλά το μυστήριο εδώ στην εκκλησία, το χριστιανισμό, την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν έχει την έννοια της μαγείας.
2: Εντάξει, η λατρεία της εκκλησίας είναι έλογη. Δεν κυριαρχεί ο λόγος χωρίς να γίνεται απόλυτα ορθολογική, αλλά είναι υπέρλογη. Αλλά όμως το στοιχείο του λόγου πάντα υπάρχει. Τίποτα δεν είναι μαγικό, τίποτα δεν είναι αυτόματο. Γι' αυτό και βλέπει κανείς ότι κανείς πρέπει να μπει στην, να μοιηθεί, θα λέγαμε, στη λογική ακριβώς αυτή της εκκλησιαστικής λατρείας. Ο άνθρωπος λοιπόν μέσα στα μυστήρια, αυτό που κάνει είναι να αναζητά το νόημα της ζωής μέσα από την σχέση με τους άλλους και μέσα τη σχέση με τον εαυτό του και μέσα στη σχέση και τη χάρη του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν δεν παραπέμπουν σε μια τελετουργία η οποία, όπως είπαμε πριν, αυτόματα, ας πούμε, δίνει ένα αποτέλεσμα. Κάθε τι που κάνουμε μέσα στο ναό είναι μια πράξη σχέσης με το πρόσωπο του Χριστού. Πρώτα απ' όλα, μέσα στη Θεία Λειτουργία που αναφέραμε, ζούμε ξανά κάθε φορά την ενσάρκωση του Χριστού, την πορεία του μέσα στην ιστορία, τη Σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψή του. Ζούμε τα πάντα, ζούμε μαζί του, ζούμε ως σώμα Χριστού, ενωνόμαστε μαζί του για να ζήσουμε όλα αυτά. Αυτό λοιπόν έχει μια φοβερή δυναμική και ενώνει με έναν τρόπο πολύ δυναμικό, γιατί η κοινωνία με τον Χριστό κορυφώνεται στη μετάληψη του σώματος και αίματος, αλλά είναι κάτι το οποίο κάθε ανάσα μας μέσα στη Θεία Λειτουργία οικοδομεί την κοινωνία μας με τον Θεό. Γι' αυτό και σε καμία περίπτωση, αν κάποιος πιστός κάποια Κυριακή δεν κοινωνήσει, δεν μετέχει τις κοινωνίες με του Θεού. Μπορεί να μην έχει λάβει το σώμα του και το αίμα του, αλλά όμως υπάρχουν χίλια πράγματα μέσα στο ναό που στηρίζουν αυτή την σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Και όπως είπες πολύ σωστά, αυτό τελικά που και το τόνισε και ο Γιώργος, αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις δικές μας πράξεις, στα δικά μας βήματα, στα δικά μας λόγια, στους δικούς μας ύμνους, αυτό που δίνει, που μεταμορφώνει όλα αυτά και τα κάνει κάτι περισσότερο, κάτι πληρέστερο, ώστε να μπορούμε να μιλάμε στο Θεό και να ακούμε το Θεό, είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Θεία Χάρις, είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού που ενεργούν και μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να κοινωνούμε με το Θεό.
1: Η Εκκλησία λοιπόν βασίζεται στην Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε μέχρι τώρα, υπάρχει επειδή τελεί τη Θεία Λειτουργία. Θα τελέσει προσεχώς, άμεσα. Όχι μόνο τις Κυριακές, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες, κυρίως όμως τις Κυριακές. Δεν μπορεί να νοηθεί Εκκλησία χωρίς τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γι' αυτό και μας φάνηκε φοβερά παράξενο και εντελώς ανίκιο την περίοδο εκείνη της πανδημίας, ότι δεν μπορούσε η Εκκλησία να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αυτό έχει τεράστια αρνητική απήγηση στο λαό.
2: Εντάξει, αυτό που ξαναλέμε, ότι αυτά που γίνανε τότε ήταν πολύ ιδιαίτερα, αλλά ειδικά στην πρώτη φάση εκεί της πανδημίας, μέσα στον πανικό που υπήρχε από κυβερνώντες και από κυβερνωμένους, η πρώτη εντολή που δόθηκε, που ήταν η απαγόρευση της Θείας Λειτουργίας, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μπορεί να νοηθεί, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε καμία περίπτωση από τους πιστούς.

0: Δει τεράστια σημασία και έχει γραφτεί αυτό από διάφορους στοχαστές στην επιβίωση, στη γυμνή ζωή χωρίς τίποτε άλλο. Προέχει αυτό, επομένως όλα τα υπόλοιπα μπορεί να πάψουν για λίγο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να λειτουργούν.
1: Εκεί νομίζω αυτό το οποίο δεν είχαμε το κουράγιο να αναμετρηθούμε είναι να καταλάβουμε ότι ο μεγάλος εχθρός και εκείνη την εποχή όπως και σε κάθε εποχή είναι ο θάνατος και ο φόβος που προκαλεί ο θάνατος. Και μερικές πράξεις και μερικές ενέργειες προκαλούν περισσότερο φόβο και περισσότερο πανικό. Αυτή η απαγόρευση της λειτουργίας, είμαι βέβαιος ότι τρόμαξε και πιστούς και λιγότερο πιστούς. Γιατί χάνει ο άνθρωπος σταθερές, χάνει ο άνθρωπος πράγματα τα οποία τον ζωγονούν και τον διατηρούν με ελπίδα σε αυτό το βίο.
0: Ναι, αναφέρεται τη λέξη θάνατος, από όπου θα έπρεπε να προφυλαχτούμε εκείνη την περίοδο, και λογικά ο άνθρωπος κάνει μια μάχη εναντίον του θανάτου, είναι το μόνο όν που εσκεμμένα γνωρίζει, δηλαδή ότι αντιτίθεται στο θάνατο και παλεύει με διάφορους τρόπους, αλλά η Θεία Λειτουργία είναι φάρμακο αθανασίας, όπως λέμε. Έτσι, δεν είναι κάτι δηλαδή που οδηγεί στον θάνατο, αλλά στην Ανάσταση. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Γιώργο,
2: έκυψε εκείνη την περίοδο και ο Γιάννης Κουρεμπελές στο κείμενό του που έχουμε ειδονική κυριοκτονία το λέει πολύ ωραία, υπήρχε ευχαριστιοφοβία και μυστηριοφοβία, θα έλεγα εγώ, και αναφερόμαστε και στα δύο, και στη Θεία Ευχαριστία και, και στα μυστήρια, και το ζητούμενο ήταν αυτό τελικά. Τα κεντρικά πράγματα της ζωής μας, ποια είναι τα κεντρικά στοιχεία της ζωής μας? Αυτά που έχουμε μάθει με γνώση ή χωρίς γνώση, με συνέστηση χωρίς συνέστηση, με βίωμα ή χωρίς βίωμα, τι είναι αυτά τα κεντρικά τελικά? Και είδαμε τότε, και ωραία το λέει ο πατήρ Μιλτιάδης, είδαμε τότε ότι ακόμα και οι άνθρωποι εκτός εκκλησίας, παρότι αντιμετωπίζαμε όλοι αυτό το φόβο της ασθένειας ή της ενδεχόμενης ασθένειας κτλ, προβληματίστηκαν σε σχέση με με τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Πολύ καλοθελητές βέβαια οδήγησαν ίσως λίγο τα πράγματα και προς την αρνητική και έτσι πολύ επικεντρωμένη στη μικροφιοφοβία, φοβάστε τα μικρόβια και τα λοιπά, οπότε οδηγήθηκε και σε ατραπούς άλλους, η Θεία Κοινωνία, το κουταλάκι αν έχει αν έχει μικρόβιο, αν έχει δεν έχει και τα λοιπά. Τα κεντρικά ζητήματα όμως είναι το κέριο πράγμα που, και εγώ λέω ότι και κάθε φορά στον ιστορικό χρόνο, ίσως και ανεξαρτήτως από την περίοδο αυτή της κρίσεως, πάλι και εκεί τίθεται το ερώτημα, ποια είναι τα κεντρικά ζητήματα, δηλαδή σήμερα που έχουμε ξεπεράσει το φόβο αυτών της πανδημίας, έχουμε στραμμένο τον εαυτό μας σαν άνθρωποι σε κάποια κεντρικά πράγματα, ή πάλι όλα έχουν πάρει μία έχουν καταντήσει άοσμα, άγευστα, δηλαδή χωρίς κέντρο, δηλαδή χωρίς κάτι το οποίο νοηματοδοτεί. Όταν, και να επανέλθω σε αυτό, όταν έγινε λοιπόν η ευχαριστιοφοβία, άρνηση ευχαριστίας, άρνηση τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας και της λειτουργίας, εκεί νομίζω ότι, να το πω έτσι και με μια λέξη που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, ζορίστηκαν οι άνθρωποι, και ζορίστηκαν γιατί αφαιρέθηκε ή προσπάθησε να αφαιρεθεί το κέντρο, εγνωσμένος ή ανεπίγνωστα.
0: Ο σημερινός άνθρωπος αγνοεί πάντως οποιοδήποτε κέντρο, όχι μόνο θρησκευτικό, αλλά πέρα από την ατομική του, θα έλεγα, καλοπέραση, για να μιλήσω έτσι απλά. Έτσι, αν υπάρχει ένα κέντρο, είναι το καταναλωτικό κέντρο, η δυνατότητα του να καταναλώνεις και να διασκεδάζεις ή η απόλαυση, που όλα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο της ανθρώπινης.

0: ζωής. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτή η λέξη που είπες, Γιώργο, κέντρο.
1: Γιατί έρχεται μια κρίση, αυτά σταματούν και μετά. Εκεί είναι το θέμα. Στην κρίση, είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας, σταμάτησαν όλα αυτά. Σταμάτησε η ευχαρίστηση, σταμάτησε η διασκέδαση, σταμάτησε η έξοδος. Σταμάτησαν όλα αυτά. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Εγώ λέω και θεωρώ ότι, και αυτό λέω, ότι ζωρίστηκαν οι άνθρωποι με την απαγόρευση της λειτουργίας. Αν κάτι υπάρχει και είναι ιερό, ακόμα και αν κάποιος το βλέπει μεταφυσικά. Εγώ δεν λέω να ξέρει τι, να είναι πιστός, να μετέχει έτσι στην εκκλησία και τα λοιπά, στις ακολουθίες και στα μυστήρια. Ακόμα και η αίσθηση όμως ότι αυτό το ιερό αφαιρείται, αυτό το ιερό περιορίζεται μάλλον, νομίζω ότι έδωσε τον άνθρωπο, νομίζω ότι μας έδωσε να καταλάβουμε ότι τελικά αυτό είναι το κέντρο.
2: Ναι. Πάντως, σε αυτό που λέει ο Γιώργος, εγώ και σαν ιερέας έχω να δώσω και την εξής μαρτυρία, ότι θυμάμαι λοιπόν, ειδικά το πρώτο χρόνο μετά που τα πράγματα πήρανε μία άλλη εξέλιξη, ότι ερχόντουσαν στον ναό πολλοί άνθρωποι να εξομολογηθούν, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην εκκλησία και άνθρωποι οι οποίοι δεν εκκλησιάζονταν και ίσως και δεν εκκλησιάζονται και τώρα, οι οποίοι όμως ερχόντουσαν με ένα αίτημα να κοινωνήσουν. Δηλαδή ότι όλο αυτό το πράγμα που μπορεί τις μέρες της κρίσης να φώναζαν και εκείνοι ότι τι είναι αυτά που κάνουν και δεν ξέρω εγώ τι, ότι υπήρχε αυτή η μεγάλη ανάγκη, ότι η ζωή θα ξαναμπεί στους φυσιολογικούς ρυθμούς όταν και εγώ πάω να κοινωνήσω. Και νομίζω ότι δεν ήταν απλά μια ψυχολογική ανάγκη. Μπορεί να είχε για τέτοια στοιχεία, αλλά ήταν και κάτι παραπάνω. Ήταν δηλαδή αυτό που περιγράφεται στη συζήτησή σας, η συνέστηση ή η ανεπίγνωστη έτσι συνειδητοποίηση, όχι συνειδητοποίηση, μια ανεπίγνωστη, ας πούμε, κατάσταση που έλεγε ότι ναι, υπάρχει ένα κέντρο και αυτό το κέντρο το αναζητώ.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, είστε συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία». Σήμερα μιλάμε για το τεύχος 326 του Ιουνίου 2020 με αφιέρωμα στη Θεία Κοινωνία. Το τηλέφωνο του περιοδικού είναι το 210-46-21-440 για συνδρομές, αλλά και για να προμηθευτείτε όσοι θέλετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον τεύχος για την Θεία Κοινωνία. Θα σας διαβάσουμε τώρα ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που είναι δημοσιευμένο στο εν λόγω τεύχος και έχει τίτλο, είναι αρκετά ενδιαφέρον και θα το συζητήσουμε μετά, «Προσερχόμεθα εις την τράπεζα» του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου λοιπόν. Το ακούμε και τα λέμε σε λίγο.

προσερχόμεθα εις την τράπεζαν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πόσοι τώρα λέγουν, ήθελα να ειδώ την μορφήν του, τα χαρακτηριστικά του, τα ενδύματα, τα υποδήματα. Να, τον βλέπεις, τον εγγίζεις, τον τρώγεις. Και εσύ μεν επιθυμείς να ειδείς ενδύματα, ενώ αυτό σου δίδει τον εαυτόν του, όχι μόνο να τον ειδείς, αλλά και να τον πιάσεις και να τον φάγεις και να τον πάρεις μέσα σου. Κανείς λοιπόν ας μην προσέρχεται κυριευμένος από ναυτίαν, κανείς διαλελειμμένος, όλοι πειρακτωμένοι, όλοι υπερθερμοί και τονωμένοι, διότι εάν οι Ιουδαίοι έτρωγαν με βιασύνην όρθιοι, έχοντες εις τα σκύραστον τα υποδήματα και τα σβακτηρίας, πόσο μάλλον πρέπει

Σας ευεργεσίας. Δε βλέπετε τα βρέφη με πόσην προθυμία να αρπάζουν των μαστών, με πόσην ορμήν μπήγουν τα χείλη τους εις την θηλήν. Με τόσον μεγάλην προθυμία να σπροσερχόμεθα και εμείς εις την τράπεζαν αυτήν και εις την θηλήν του πνευματικού ποτηρίου, ή μάλλον με πολύ πιο μεγάλην προθυμία ας ελκύσομεν ως αν θυλάζονταν ήπια την χάριν του πνεύματος. Και μία δι' ημάς σας υπάρχει θλίψης, το να μη μετέχομεν εις την τροφήν αυτήν. Δεν είναι έργα ανθρωπίνης δυνάμεως όσα προτίθενται. Εκείνος ο οποίος έκαμεν αυτά τότε εις εκείνο το δείπνον, αυτός θελεί και τώρα τα μυστήρια αυτά. Εμείς επέχομεν θέσιν υπηρετών, ενώ εκείνος που τα αγιάζει και τα μεταβάλλει είναι αυτός. Ας μην είναι λοιπόν κανείς Ιούδας παρών, κανείς φιλάργυρος. Εάν κανείς δεν είναι μαθητής εκείνου, ας αποχωρήσει. Δεν τους δέχεται αυτούς η τράπεζα, διότι μαζί με τους μαθητάς μου εορτάζω το Πάσχα, λέγει. Η τράπεζα αυτή είναι η ίδια εκείνη και δεν έχει τίποτε το υποδέστερον, διότι εκείνην δεν την δημιουργεί ο Χριστός και αυτήν άνθρωπος, αλλά και αυτήν ο ίδιος. Αυτό είναι εκείνο το υπερόον, όπου ήσαν τότε συγκεντρωμένοι. Από εδώ εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Ας εξέλθομεν και εμείς εις τα σχήρας των πτωχών, διότι αυτός ο τόπος είναι το όρος των ελαιών. Διότι εις τον οίκον του Θεού, το πλήθος των πτωχών είναι ελαιόδενδρα φυτευμένα, τα οποία αποστάζουν το λάδι που θα μας χρησιμεύσει εκεί, αυτό που είχαν και επέντε παρθένοι, ενώ εάλε επειδή δεν το είχαν πάρει από εδώ, εχάθησαν. Αφού πάρομεν αυτό το έλαιο να συσέλθομεν, δια να προϋπαντήσομεν με αναμένα στας λαμπάδας των νυμφίων. Αφού πάρομεν αυτό, ας εξέλθομεν από εδώ. Κανείς απάνθρωπος ας μην προσέλθει, κανείς σκληρός και ανελαίητος, κανείς τελείως ακάθαρτος. Αυτά τα λέγω εισάς που μεταλαμβάνετε και εισάς οι οποίοι διακονείτε εις τα μυστήρια. Διότι θεωρώ αναγκαίο να ομιλήσω και προς σας, δια να παρέχετε αυτά τα δώρα με πολλήν προθυμίαν. Δεν είναι μικρά η ευθύνη σας, εάν επιτρέψετε εις κάποιον να μετάσχει τις τραπέζεις αυτής, ενώ γνωρίζετε ότι έχει κάνει κάποιαν πονηρίαν. Το αίμα αυτού θα ζητηθεί από τα ειδικά σας κύρας, και αν ακόμη είναι στρατηγός ή ύπαρχος ή ακόμη ο ίδιος ο βασιλεύς και προσέρχεται αναξίως, εμποδίσετε τον. Έχεις μεγαλυτέραν από εκείνον ισχύν. Συ όμως, εάν μεν σου είχαν εμπιστευτεί να φυλάσεις μίαν πηγήν ύδατος καθαράν διατοπίμνιον και έβλεπες ένα πρόβατον να έχει στο στόμα του πολλήν βούρκον, δεν θα το άφηνες να σκύψει πάνω εκεί και να θολώσει την πηγήν. Τώρα όμως σου έχει ανατεθεί η φύλαξη πηγής, όχι ύδατος αλλά αίματος και πνεύματος, και ενώ βλέπεις να προσέρχονται μερικοί έχοντες αμαρτίαν χειροτέραν από χώμα και βούρκον, δεν αγανακτείς ούτε τους εμποδίζεις. Ποιαν λοιπόν συγγνώμηνη μπορείς να έχεις? Δι' αυτό ο Θεός σας ετοίμησε με αυτήν την τιμήν, δια να διακρίνετε αυτά. Αυτό είναι η αξία σας, αυτό η ασφαλειά σας, αυτό η αμοιβή σας όλοι, και όχι να περιφέρεστε φέροντες λευκών και γυαλιστερών χιτονίσκων. Και από πού γνωρίζω, λέγει, τον Δίνα και τον Δίνα? Δεν ομιλώ δια τους αγνώστους, αλλά δια τους γνωστούς. Να υπώ κάτι πιο φρικόδες. Δεν είναι τόσον κακό να ευρίσκονται μέσα εις τον ναόν οι αποπατούντες, όσον αυτοί οι οποίοι, λέγει ο Παύλος, ότι κατεπάτησαν τον Χριστόν και το αίμα της Διαθήκης το θεωρούν κοινόν και υβρίζουν την χάριν του Πνεύματος? Διότι είναι χειρότερος από δαιμονισμένον αυτός που έχει αμαρτήσει και προσέρχεται εις την κοινωνία. Διότι εκείνοι μεν επειδή είναι δαιμονισμένοι δεν τιμωρούνται, αυτοί δε όταν προσέρχονται αναξίως παραδίδονται εις αιωνίαν τιμωρίαν. Ας μην απομακρύνομεν μόνον αυτούς λοιπόν, αλλά γενικώς όλους εκείνους τους οποίους βλέπουν να προσέρχονται αναξίως. Κανείς να μην κοινωνεί από τους μη χριστιανούς. Να μην γίνεται δεκτός κανένας Ιούδας, δια να μην πάθει αυτά που έπαθεν ο Ιούδας. Σώμα Χριστού είναι και αυτό εδώ το πλήθος. Πρόσεχε λοιπόν, σύ, ο οποίος διακονείς τα μυστήρια,
να μην παροξύνει στον δεσπότην

με το να μην καθαρίζεις το σώμα αυτό, μη δίδεις ξύφος αντί της τροφής. Αλλά και αν ακόμη εκείνος έρχεται να συμμετάσχει στα μυστήρια από άγνοια, ανεμπόδισε τον, μη τον φοβηθεί. Φοβήσου τον Θεόν και όχι τον άνθρωπον. Αν φοβηθείς άνθρωπον, θα γίνεις καταγέλαστος και από αυτόν, ενώ εάν φοβηθείς τον Θεόν, θα γίνεις σεβαστός και εις τους ανθρώπους. Εάν δε εσύ δεν τολμάς, φέρε μου τον εις εμένα. Δεν θα επιτρέψω να γίνονται τέτοια. Προτιμώ να αποχωριστώ την ψυχήν μου, παρά να μεταδώσω το αίμα του δεσπότου αναξίως. Και προτιμώ να χύσω το αίμα το ειδικό μου, παρά να μεταδώσω αίμα τόσων φρικώδες εκεί που δεν πρέπει. Εάν δε κάποιος δεν αντελήφθη των αμαρτωλών αφού κατέβαλε πολλήν προσπάθειαν, δεν είναι έγκλημα, διότι αυτά τα είπα δια τους φανερούς. Διότι εάν διορθώσουμε αυτούς και τους άγνωστους γρήγορα θα μας τους γνωρίσει ο Θεός. Ενώ εάν αφήσουμε αυτούς, διότι να μας κάνει γνωστούς εκείνους. Αυτά δε τα λέγω, όχι δια να εμποδίζομεν και να αποκόπτομεν μόνον, αλλά και δια να τους επαναφέρομεν αφού τους διορθώσομεν και δια να τους φροντίζομεν, διότι έτσι μόνον και ο Θεός θα μας συγχωρήσει και πολλούς που μεταλαμβάνουν επαξίως θα εύρωμεν και δια την ειδική μας προσπάθειαν, αλλά και δια την φροντίδα υπέρ των άλλων θα απολαύσομεν πολλήν μισθών, τον οποίον ήθε όλοι εμείς να επιτύχομεν με την χάριν και φιλανθρωπίαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εις τον οποίο ανήκει η δόξα αιωνίως. Αμήν.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, απλό και ουσιαστικό, αλλά και δημιουργεί κάποια ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή μας, πατέρα Μιλτιάδη και Γιώργο, στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει βέβαια η αντίληψη, ενδεχομένως και παλιότερα να συνέβαινε αυτό πιο έντονα, ότι συμμετέχω στη Θεία Λειτουργία, πάω στην Εκκλησία και αυτό είναι μια ατομική αρετή ή πάω για να γίνω καλύτερος άνθρωπος ηθικά. Αλλά αυτό νομίζω απομειώνει τη Θεία Λειτουργία και τη σημασία της. Η ατομική σχέση δηλαδή του πιστού και του Θεού.
1: Η σχέση πάντα με το Θεό είναι προσωπική και όχι ατομική, και επειδή είναι προσωπική είναι και την ίδια στιγμή και συλλογική και εκκλησιαστική. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι γιατί και ήταν και η περίοδος εκεί της πανδημίας, όπως θυμάστε, που τονίστηκε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι το ατομικό, ας πούμε, ότι ο καθένας μπορεί ατομικά να πιστεύει, ας πούμε, να κάνει θέλει, αυτό δεν διώκεται ή δεν συζητείται, υπάρχει ελευθερία, αλλά το πρόβλημα είναι στο συλλογικό. Όμως εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ κεντρικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος, ακόμα και αυτός ο οποίος δεν καταφάσκει στην πίστη, αγαπιέται από το Θεό. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση, γιατί ο Θεός τον αγαπά. Ακόμα και αν εκείνος δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την αγάπη, ο Θεός τον αγαπά. Γι' αυτό υπάρχει κιόλας. Ο καθένας μας είναι πλάσμα αγάπης. Είναι πλάσμα της αγάπης του Θεού και ίσως και αγάπης ανθρώπων. Οπότε φυσικά υπάρχει σχέση του Θεού με τους ανθρώπους, υπάρχει κοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους, αλλά σε αυτή η κοινωνία, ακριβώς επειδή δεν είναι ο άνθρωπος δεκτικός σε αυτήν μέσα στην ποιοτική κατάσταση, έχει ποιότητες και πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να αναγνωρίζει την αγάπη του Θεού, και για να μπορέσει ο άνθρωπος να αναγνωρίσει αυτή την αγάπη του Θεού προσέρχεται στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, εκεί που η παρουσία του Θεού είναι σαφέστατη, είναι αναμφισβήτητη. Εκεί ζώντας το μυστήριο παίρνει κριτήρια για να μπορέσει και στο δικό του το βίο να αναγνωρίζει τις εμπειρίες της αληθινής κοινωνίας με το Θεό, γιατί υπάρχει και ψευδαίσθηση κοινωνίας με το Θεό. Πολλές φορές, ας πούμε, ο άνθρωπος λατρεύει τον εαυτό του και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο λατρεύει το Θεό.
0: Ή μπορεί έτσι λοιπόν να πηγαίνει στην εκκλησία, στη λειτουργία και να νομίζει ότι παίρνει ο ίδιος ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, εν προκειμένου, οτιδήποτε είναι αυτό που προσφέρει η εκκλησία, που θα τον κάνει πιο άγιο, πιο καλό, που θα του εξασφαλίσει τον παράδεισο. Αυτό νομίζω είναι μια ψευδαίσθηση κοινωνίας με το Θεό.
1: Εντάξει, Γιώργο, χάρη παίρνει μες στην ψυχή του και αγιάζει τον άνθρωπο μέσα από όλα αυτά, αλλά όλα αυτά δεν έχουν αυτή την, όπως το είπες, μια αίσθηση ατομικής κατάκτησης.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος παίρνει αγιότητα που δεν είναι κτήμα δικό του, αλλά μετέχει στην αγιότητα του Θεού και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κλείσει στην ψυχή του με έναν τρόπο, με μια κλειδαριά, ας πούμε, αλλά είναι ευλογία και χάρη που πρέπει να κομιστεί, να δωριστεί και στους άλλους. Δηλαδή παίρνει αγάπη μέσα στην ψυχή του για να μπορούσε να αγαπήσει τους άλλους. Στην ουσία η αγάπη που έχουμε είναι ο Θεός που βάζουμε μέσα μας, και μόνο αληθινά μπορούμε να αγαπάμε αν έχουμε Θεό μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν, αν με μια εντός εγώ πνευματική τσιγκουνιά παίρνεις και νομίζεις ότι κλειδώνεις και ασφαλίζεις την περιουσία σου την πνευματική, είναι δεδομένο ότι αυτή χάνεται και είναι δεδομένο ότι σημαίνει κενός. Με ψευδαίσθηση όμως μιας πληρότητας που είναι αέρας, που είναι τίποτα.
0: Ωστόσο, προσερχόμενοι στη Θεία Λειτουργία, υπάρχουν και κάποια κριτήρια για το εάν κάποιος μπορεί να κοινωνήσει. Αναφέρομαι και σε όσα διάβασα προηγουμένως από το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος, γράφοντας βέβαια πριν πολλούς αιώνες, σε μια τελείως διαφορετική εποχή, ακούγεται αρκετά αυστηρός και προς τους ιερείς και προς τους πιστούς, που δίνει στη Θεία Κοινωνία και αν ο οποιοσδήποτε, ακόμη και αν είναι ο βασιλιάς, είναι άξιος να συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία. Ενδεχομένως αυτό το κείμενο στα αυτιά ενός σύγχρονου ανθρώπου, ενός μοντέρνου ανθρώπου ή μεταμοντέρνου, να θεωρηθούν αρκετά ή υπερβολικά αυστηρά, γιατί σήμερα ο άνθρωπος φέρεται να έχει δικαιώματα σε όλα τα πράγματα και άρα το να του απαγορεύσει κάποιος ή να του προτείνει μια αποχή από την θεία κοινωνία το θεωρεί ως ποινή, ως κάτι που καταστρατηγεί ένα δικαίωμά του ανάμεσα στα άλλα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κριτήρια και,
1: σήμερα...
0: και αυτά που είπαμε προηγουμένως για τη σχέση με το Θεό και με τον συνάνθρωπο είναι το καταξοχήν κριτήριο για το αν μπορείς να κοινωνήσεις.
1: Ναι, βλέπετε ότι φυσικά και υπάρχουν κριτήρια, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Οι πατέρες μας δώσανε κανόνες, μας δώσανε τρόπο ετοιμασίας, προετοιμασίας και ενώ υπάρχει προτροπή συνεχώς να προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο, την ίδια στιγμή ποτέ απροϋπόθετα. Πάντα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Από τα απλά θα έλεγα, της νηστείας, της εγκράτειας, της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης, του ελέγχου της ψυχής που οδηγεί συχνά και στην εξομολόγηση, όπου εκεί μπορεί ο ιερέας να βρει μια πληγή μεγάλη μες στην ψυχή του ανθρώπου. Και εδώ τώρα ξέρετε, λέει κανείς τιμωρία. Εγώ το αισθάνομαι λίγο ότι οι πατέρες μιλάνε θεραπευτικά και ιατρικά. Δηλαδή όταν χειρουργείται κάποιος, του λένε, ξέρεις κάτι, δεν θα φας πριν το χειρουργείο ή και μετά το χειρουργείο για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα φας, ας πούμε. Γιατί υπάρχει η ανάγκη να αποκατασταθεί το σώμα στην υγεία για να μπορεί να δεχτεί την τροφή που θα τον θρέψει και δεν θα τον κάνει ζημιά. Κάπως έτσι νομίζω είναι και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή η στέρηση σε κάποιες περιπτώσεις και της θείας κοινωνίας είναι για να δημιουργηθεί στον άνθρωπο η λαχτάρα, η ανάγκη και η κίνηση προς το Άγιο Ποτήριο. Γιατί διαφορετικά βλέπει κανείς ότι πολύ εύκολα ο άνθρωπος μέσα στην αγωνία του να είναι εντάξει, να είναι σωστός, δηλαδή μέσα σε ψυχολογικές ανάγκες μιας επιβεβαίωσης ότι καλά πάω, αυτά που κάνω ενώ τρώγεται μέσα του είναι σωστές οι επιλογές μου, ζω με αλήθεια, θα οδηγηθεί σε κάτι καλό αυτό που κάνω, η σχέση που έχω, ο τρόπος που σχετίζομαι στη δουλειά μου με τα παιδιά μου, ενώ υπάρχουν αυτές οι αγωνίες, την ίδια στιγμή θέλεις με την άδεια να κοινωνήσεις να επιβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά. Αν αφαιθούμε σε αυτή την ψεύτικη ανάγκη του ανθρώπου, τότε καταδικάζουμε τον άνθρωπο να είναι εγκλωβισμένος μονίμως σε επιλογές αδιέξοδες. Γι' αυτό λοιπόν πάντα λοιπόν η Εκκλησία χρησιμοποιεί θεραπευτικά την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, που φυσικά ο σκοπός μας είναι όλοι να προσέλθουν και όλοι να φτάσουν, αλλά να φτάσουν, γιατί το λέει και ο Άγιος Ιωάννης, και ο Ιούδας έφτασε στη Θεία Κοινωνία, αλλά η κοινωνία αυτή ήταν για εκείνον τελικά και χαμός, γιατί η δεκτικότητά του ήταν μηδενική και η αντίδρασή του βλέπετε ήταν δαιμονική.
0: Οπότε χρειάζεται η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, μήπως μπορέσει και η επιθυμία μας και ο τρόπος γενικότερα της ύπαρξής μας να συντονιστεί όσο είναι δυνατό, έστω λίγο, με τον αντίστοιχο τρόπο του Χριστού και της Εκκλησίας ως σώματός του. Γιατί διαφορετικά το να πάω να κοινωνήσω μπορεί να μην σημαίνει απολύτως τίποτα ή να είναι κάτι αρνητικό μάλλον, γιατί ουδέτερη σχέση με το Θεό πιστεύω ότι δεν υπάρχει, είτε θα είναι θετική είτε θα είναι αρνητική, είτε θα πας μπροστά είτε θα πας πίσω, στασιμότητα δεν υπάρχει. Επομένως η προετοιμασία είναι απαραίτητη, αλλά να μην νομίζει και κάποιος πιστός ότι επειδή προετοιμάστηκα αξίως μεταλαμβάνω, οπότε εκεί θα έχουμε κάποια άλλη παρανόηση, ότι είμαι άξιος επειδή εγώ προετοιμάστηκα, έκανα τα διατεταγμένα, νήστεψα.
1: Πολύ σωστά το λες και αυτό είναι και μια άλλη επικίνδυνη τάση που πάλι υπάρχει στις μέρες μας. Οι άνθρωποι σήμερα, και μας δίνει χαρά αυτό, κοινωνούν συχνά και πρέπει να κοινωνούν συχνά. Ναι,
0: σε αντίθεση με μια παλιότερη εποχή που ήταν συνήθεια 2-3.
1: Ναι. Εδώ όμως τώρα αυτό το συχνά, πολλές φορές αισθάνεσαι ότι είναι απροϋπόθετα.
0: Ναι.
1: Ότι ίσως υπάρχει αυτό που λες, μια αίσθηση ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος, εγώ είμαι της Εκκλησίας άνθρωπος, άρα εγώ έχω δικαίωμα προς τα εκεί. Αν πηγαίνει προς το, προς, αν πάμε προς ένα πνευματικό δικαιωματισμό, αρχίσουμε να έχουμε μεγάλα και τεράστια προβλήματα στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γι' αυτό είναι χαρά, ξαναλέω, που κοινωνούν οι άνθρωποι, αλλά θα πρέπει, νομίζω, στα κείμενα αυτά των πατέρων που δίνουν τις προϋποθέσεις, να σκύψουμε και να τα διαβάσουμε και να τα ξαναδούμε και να μην τα θεωρούμε αυστηρά. Ούτε σημαίνει φυσικά ότι κανένας δεν θα κοινωνά και ότι όλα έτσι κατά γράμμα, γιατί όλα αυτά με τη βοήθεια του πνευματικού ορίζονται και καθορίζονται. Και έτσι έχουμε και βοήθεια και ενίσχυση στο κομμάτι.
0: Και να μην υπάρχει και παραπάνω από το κανονικό άγχος για το αν θα κοινωνήσω, αν είμαι άξιος. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που επιλέγουν να εξομολογηθούν λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία, έτσι ώστε φτάνοντας στο Άγιο Ποτήριο να θεωρηθούν ότι είναι εντάξει ή αναμάρτητοι. Πράγμα το οποίο δεν υφίσταται δηλαδή σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί, και επειδή και ο Πονηρός ξέρει αυτές τις πρακτικές των ανθρώπων, υπάρχει και πολύ πόλεμος πολλές φορές μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, συλλογισμός και σε, πώς το λένε, για να ταπεινώνει το άνθρωπος και να καταλαβαίνει ότι αυτή δεν είναι, δεν είναι ο τρόπος του Θεού. Η μετάνοια δεν είναι, έχει μια βάση πολύ σταθερή, δεν είναι κάτι επιφανειακό και έτσι τόσο απλό.
0: Πάντως ο τρόπος εδώ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που έχει και ένα τεράστιο κύριο στην εποχή του, πιστεύω ότι σήμερα χρειάζεται κάποια διάκριση για το πώς εσείς ως πνευματικός πατέρα Μιλτιάδη θα μας πείτε πώς θα πει ο πνευματικός σε έναν πιστό ότι χρειάζεται κάποια αποχή από, από τη Θεία Κοινωνία, έτσι ώστε να μην απελπιστεί ή να μην θυμώσει.
1: Εγώ νομίζω ότι από την πολύ μικρή εμπειρία αυτό που εγώ έχω εισπράξει είναι το εξής. Όταν δώσεις στον άνθρωπο μία προοπτική, όχι απλά ένας αποκλεισμός, αλλά μία προοπτική. Δηλαδή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, πάμε να τοποθετήσουμε το Άγιο Ποτήριο μπροστά μας, να το βάλουμε στόχο μας και να ορίσουμε μία πορεία προς τα εκεί, να ορίσουμε μία πορεία προς τη Θεία Κοινωνία. Χρονικά αυτό θα μας πάρει ίσως κάποιο χρόνο, θα έχει κάποιο κόπο, δηλαδή είναι σαν ένα ταξίδι, θέλω να φτάσω σε αυτόν τον προορισμό. Πριν αμαρτάνοντας δεν είχε καθόλου στο μυαλό του ότι υπάρχει αυτός ο προορισμός, δηλαδή η κοινωνία με τον Θεό, η Θεία Μετάληψη. Τώρα άρχισε να το πεις, μα υπάρχει. Δεν σε αποκλείω, αλλά είναι μακριά. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Δεν μπορείς να κάνεις να εκτοξευτείς εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο μέσο να πας γρήγορα. Πρέπει να ακολουθείς μια πορεία και να κουραστείς. Αλλά όλο αυτό θα σου δώσει απέραντη χαρά, θα σου δώσει απέραντη χάρη. Νομίζω ότι τελικά οι άνθρωποι το θέλουν αυτό, γιατί αισθάνονται ότι τους δίνεις κάτι συγκεκριμένο να ενεργήσουν και να κάνουν. Και αυτό τους δίνει και μια δυναμική και μια χαρά στη μετανοιά τους. Και πορευόμαστε.
0: Η έννοια λοιπόν της προοπτικής και του ταξιδιού ή του προσκυνήματος που προϋποθέτει κόπο, αλλά έχει και ένα στόχο, ένα σκοπό να φτάσω κάπου. Ο προορισμός οδηγεί κάπου και δεν είναι αποκλεισμός. Έτσι, γιατί
1: ακριβώς.
0: Αν νιώσει ο άνθρωπος ότι αποκλείεται από την Βασιλεία του Θεού, γιατί γι' αυτό μιλάμε, τότε δεν έχει κανένα νόημα να αγωνιστεί για τίποτα.
1: Φυσικά δεν αποκλείεται, κανείς δεν αποκλείεται, αφού ο Θεός ένα πράγμα θέλει, τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Εμείς θα το στενέψουμε αυτό. Αλλά όμως ξαναλέω, υπάρχει δυστυχώς, υπάρχουν και λάθος δρόμοι. Μπορεί κανείς να πάρει και ένα μονοπάτι το οποίο δεν οδηγεί εκεί που η ψυχή του λαχταρά αληθινά. Και συνήθως τα εύκολα μονοπάτια και οι παρακάμψεις συνήθως σε πάνε αλλού. Γι' αυτό παίρνουμε το δρόμο το βασιλικό, το δρόμο τον δύσκολο μένα, αλλά τον δρόμο τον οποίο ξέρουμε που οδηγεί, για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία. Και ξαναλέω, οι άνθρωποι το δέχονται αυτό. Όταν ξέρει ο άνθρωπος ότι κάτι. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση με το φόβο ότι αυτά που έχουν κάνει δεν μπορούν να συγχωρεθούν. Ότι δεν υπάρχει δρόμος για αυτούς. Ότι δεν υπάρχει προοπτική. Ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Οπότε όταν του πεις ότι υπάρχει. Και να, εκεί βαθιά βλέπεις, εκεί στέκεται το Άγιο Ποτήριο που σε περιμένει. Αυτό δίνει ελπίδα στον άνθρωπο και τον βάζει σε μια διαδικασία. Πρέπει να έχει, ξαναλέω, μόνο όταν ο άνθρωπος έρχεται για επιβεβαίωση. για να πει στον εαυτό του και να πει και σε εσένα, ας πούμε, που στέκεσαι δίπλα του, ότι όλα είναι καλά τώρα. Δεν χρειάζεται τώρα και πολλά πολλά. Είμαι καλά. Αν έρχεται ο άνθρωπος για αυτό το σκοπό, τότε εκεί υπάρχει δυσκολία.
0: Οπότε αυτό το ταξίδι, αυτή η προοπτική και τα στάδια τα οποία περνάει κάποιος, πατέρα Μελτιάδη, με την καθοδήγηση και του πνευματικού του και όσα κάνει ο ίδιος, αυξάνουν και την επιθυμία τελικά για να κοινωνήσει με τον Χριστό. Ενώ εάν θεωρείται αυτό δεδομένο, μπορεί να καταλήξει και μια ρουτίνα και η επιθυμία σιγά σιγά να εξαχνωθεί, να πάψει να υπάρχει. Γιατί θεωρείται πλέον δεδομένο και έχει χαθεί αυτή η πολύ ωραία έννοια που είπατε του ταξιδιού. Έτσι, και των εμποδίων. Σε ένα προσκύνημα, όταν πηγαίναν παλιότερα σε μοναστήρι στο Άγιο Όρος, το προσκύνημα μπορεί να διαρκούσε ώρες από μοναστήρι σε μοναστήρι, αλλά υπήρχε ο στόχος ότι δεν περπατάω για να περπατάω, αλλά για να φτάσω κάπου. Δεν είναι αυτός σκοπός δηλαδή το ταξίδι, αλλά είναι απαραίτητο για να φτάσω στο Θεό, στη Θεία Κοινωνία. Αυτό ήταν και το αφιέρωμα λοιπόν του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία στο τεύχος 326 Ιούνιος του 2020, Θεία Κοινωνία. Μπορείτε να το βρείτε, φίλοι ακροατές, τηλεφωνώντας τη γραμματεία του περιοδικού στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Σας καλούμε, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα από αυτή την εκπομπή, να βρείτε τρόπους να προμηθεύεστε το περιοδικό στους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, στο βιβλιοπωλείο της Αγίας Τριάδος, κυρίως όμως να γραφτείτε συνδρομητές. Θα στηρίξετε το περιοδικό και θα έχετε και να διαβάζετε αρκετά θεολογικά και πνευματικά κείμενα καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα και όχι μόνο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και σήμερα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιάννη που φρόντισε τον ήχο και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα. Να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Οριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΕΣΕΠ, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές, Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιο.
1: Καλώς ανταμονούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, εδώ στη συντροφιά του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι απόγευμα Παρασκευής και σήμερα. Οι εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Συνοδοιπόρος μας για σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι η κυρία Θεοδώρα Χαμουζά, η οποία είναι διδάκτορ ψυχολογίας και νευρογλωσσολόγος. Για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σχετικά με τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Κυρία Χαμουζά, σας ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μας δίνετε να είστε συνοδοιπόρος μας και σήμερα για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού που είχαμε ξεκινήσει σε μια προηγούμενη εκπομπή μας.
2: Η χαρά είναι δική μου και η τιμή και θα χαρώ πάρα πολύ να δώσουμε όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται στον κόσμο για να μπορέσει να αντιληφθεί πραγματικά τι είναι αυτό το διαφορετικό, τι είναι ο αυτισμός.
1: Ο αυτισμός λοιπόν είναι σε διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή μας, είναι ένας διαφορετικός τρόπος ύπαρξης. Και εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ σε αυτό το σημείο, κυρία Χαμουζά, τι σημαίνει να είσαι αυτιστικός στη χώρα μας σήμερα, πώς μπορεί η κοινωνία να βοηθήσει ένα παιδί διαγνωσμένο στο φάσμα του αυτισμού, πώς να το διαχειριστεί, γιατί πολλές φορές υπάρχει δυσκολία και στους ανθρώπους που προσεγγίζουν ή έχουν στον κύκλο τους έναν άνθρωπο με αυτισμό και δεν ξέρουν τι να κάνουν όσο καλές προαιρέσεις και διαθέσεις και αν έχουν.
2: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι διαφορετικός στη χώρα μας, σε όλα τα επίπεδα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα παιδιά με αυτισμό. Ενώ γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση, είναι μέσα μας, να βοηθήσουμε τον άλλον. Όμως η έλλειψη γνώσεων δεν το καθιστά αυτό εφικτό. Ένα παιδί στο σχολείο δεν είναι μόνο να πούμε δύο λόγια στους δασκάλους χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση και να βάλουμε αυτό το παιδί μέσα σε μια τάξη και να τα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Όχι γιατί τα άλλα τα παιδιά θέλουν να το καταπιέσουν, να το απομονώσουν, γιατί δεν γνωρίζουν. Στο εξωτερικό, όταν υπάρχει μέσα στην τάξη ένα παιδί με μια διαφορετικότητα, ακόμα και ένα παιδί το οποίο έχει διαβήτη και πρέπει να κάνει τις ενέσεις του, να μετρηθεί, να έχει κάποιο μεθάρρυνση πάνω του. Έτσι, όλα τα παιδιά εκπαιδεύονται. Υπάρχει η μέρα που είναι αφιερωμένη σε αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το άλλο το παιδί. Άρα και τα άλλα τα παιδιά μπαίνουν μέσα σε αυτό. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν ή τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν είναι κάτι περίεργο. Ξέρετε, όταν βλέπουν το δάσκαλο και το αποδέχεται, παίρνουν και τα άλλα παιδιά το ρόλο τους και ο ρόλος δεν είναι αρνητικός, είναι θετικά προσανατολιζόμενος. Στη δική μας τη χώρα δυστυχώς, όπου δεν υπάρχει η εκπαίδευση, η μόρφωση, τι γίνεται μετά αυτό το παιδί με τη διαφορετικότητα γίνεται κίνδυνο, γίνεται δηλαδή είναι σαν συνώνυμα. Απειλούνται λοιπόν όλα τα άλλα παιδιά γιατί κάνουν πολεμού το ξένο στο διαφορετικό. Οπότε αυτό το παιδί λοιπόν είναι καταδικασμένο, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά είναι καταδικασμένο σε όλες τις βαθμίδες να είναι απομονωμένο και να είναι το περίεργο παιδί που απλά υπάρχει στον χώρο και μπορεί να μας να κινδυνεύουμε και από αυτό σε μια πιο παράλογη έτσι, επέκταση του θέματος.
1: Το πώς να το χειριστείς και να διαχειριστείς όμως αυτό το παιδί πολλές φορές έχει να κάνει με πολλά πράγματα και σωστή εκπαίδευση χρειάζεται. Χρειάζεται όμως και αποδοχή των δυσκολιών του. Χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Χρειάζεται υπομονή. Για παράδειγμα, ένα παιδί με σύνδρομο Άσπεργκερ, ας πούμε, που είναι στην διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, μπορεί να έχει μέσα του πολλές αιμονές. Μπορεί να εμφανίζει πολλές αιμονές. Να έχει μια τυποποιημένη συμπεριφορά. Μπορεί να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τους συνομιλίκους του. Και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση και πάρα πολύ υπομονή ίσως από τους άλλους που θα πει ο καθένας δεν μπορώ να τη διαθέσω. Δηλαδή έχω ήδη τόσα δικά μου θέματα. Ένα παιδί στην εφηβεία με το άγχος του σχολείου. Πολλές φορές δεν αντέχουν ίσως
2: Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Όμως θα σας πω το εξής. Υπάρχουν δύο μεγάλοι μύθοι γύρω από το φάσμα του αυτού. Μιλάμε για φάσμα. Λοιπόν, ο πρώτος μύθος είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν συναισθάνονται. Δεν έχουν συναισθήματα. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, πραγματικά πώς είναι ένα παιδί με αυτισμό? Πώς νιώθει, τι ακούει, τι αισθάνεται, τι αντιλαμβάνεται?
2: Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί με αυτισμό να έχει μέσα του ένα μεγενθητικό φακό που όλα γίνονται δυσκολότερα και γίνονται και μεγαλύτερα και παίρνουν προεκτάσεις. Ένα παιδί με αυτισμό έχει πάρα πολύ άγχος. Αν θα θέλετε να σας πω ποιο είναι το θεραπευτικό κομμάτι που πρέπει να κάνουμε και εμείς ως ειδικοί ή και οι εκπαιδευτικοί, είναι να προστατεύσουμε αυτό το παιδί από αυτό το κατακαιρματιστικό έντονο άγχος που νιώθει όλη τη στιγμή της ημέρας, κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Αυτό λοιπόν το παιδί όταν έχει τόσο μεγάλο άγχος είναι συνέχεια σε άμυνα. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι που σας έλεγα είναι ότι δεν αισθάνεται. Μα είναι δυνατόν? Στην ανθρώπινη φύση είναι το συναίσθημα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν νιώθει, που δεν πληγώνεται, που δεν αγαπάει. Όμως αυτά τα παιδιά εκφράζονται με έναν ένα άλλο κώδικα επικοινωνίας και έκφρασης. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν και να νιώσουν και να αποκωδικοποιήσουν, είναι μόνο στο σημασιολογικό. Δηλαδή ό,τι λες κυριολεκτικά παίρνουν ότι είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να νιώσουν το αστείο, να το αποκωδικοποιήσουν το αστείο, να καταλάβουν αυτό που λέμε που κρύβεται πίσω τις λέξεις, που άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Είναι η πραγματολογία. Αυτό λοιπόν αυτά τα παιδιά δεν έχουν δυσκολία. Άρα λοιπόν συναισθάνονται τα πάντα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σας πληροφορώ από το τι κάνουν τις όμορφες παιδιά, όμως δεν έχουν τα εργαλεία και τον τρόπο να εκφράσουν. Και τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Νιώθουν άβολα, αμήχανα, κατακλείζονται από άγχος και έχουν αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες δεν μπορούν να τις προβλέψεις, είναι απρόβλεπτες. Γι' αυτό όπως πολύ σωστά είπατε, όταν ένα παιδί λοιπόν έχει, τι κάνει, ησυχάζει μέσα από μια τυποποιημένη διαδικασία. Δηλαδή θα κάνω πρώτα αυτό, μετά θα κάνω εκείνο. Το πρόγραμμα δηλαδή να μην έχει αλλαγές. Τι σημαίνει να μην έχει αλλαγές? Να μην με φοβίζει, να μην με τρομάζει, να μην μου δημιουργεί υπερβολικό άγχος. Όταν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουμε μια ρουτίνα, τον προειδοποιούμε. Και το λέμε την προηγούμενη μέρα, ότι αύριο θα λειτουργήσουμε, θα κάνουμε κάτι άλλο, θα αλλάξουμε αυτό. Μέσα στη θεραπεία, την ψυχοθεραπεία του παιδιού ή τη συμβουλευτική των γονέων, τους εξηγούμε πώς σιγά σιγά μπορούν να κάνουν κάποιες αλλαγές εν γνώση των παιδιών, ώστε τα παιδιά να βιώνουν και να καταγράφεται στην ψυχή τους ότι τελικά δεν ήταν τόσο φοβιστικό και τόσο αγχωτικό και το αντέχω. Και αν δεν μπορώ μετά να πω και λίγο παρακάτω, ξέρετε, γιατί υπάρχει τρόπος εξέλιξης. Όμως όταν ένα παιδί στο σχολείο δεν το ξέρει αυτό και επιμείνει το παιδί το οποίο ανοίξει το φάσμα του, πάρει το τετράδιο για να αντιγράψει κάτι, γιατί μπορεί αυτός να είναι ο τρόπος που παίρνει, ας πούμε, το Hogwarts για το σπίτι. Και τώρα το παιδί δεν θέλει, γιατί σου λέει δεν θα γίνει το δικό σου. Δεν γνωρίζει. Και το τραβάει και το παίρνει. Ένα τέτοιο απλό συμβάν μπορεί να προκαλέσει ένα πάρα πολύ οξύ γεγονός που θα εκθέσει και το παιδί και θα δημιουργήσει πρόβλημα και πολλές φορές μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες και για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό πρέπει ο δάσκαλος να εκπαιδεύσει τα παιδιά, να μιλήσουμε για τον αυτισμό. Στην Ουαλία υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που βγαίνουν παιδιά με αυτισμό, ενήλικες με αυτισμό, και μιλάνε για το βίωμά τους και μιλάνε πώς νιώθουν όταν γίνεται κάτι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, ξέρετε, γιατί βλέπεις, καταλαβαίνεις, μπαίνεις στη θέση του άλλου. Δεν απαιτούμε λοιπόν από το αυτιστικό παιδί ή τον αυτιστικό ενήλικα να αλλάξει αυτό το άκαμπτο πράγμα. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτό το παιδί να νιώσει ασφάλεια και μέσα από την ασφάλεια θα μπορέσει και να τυποποιήσει, ξέρετε. Δεν είναι τόσο ανατακίνητο όλο αυτό, αλλά θέλει τρόπο και θέλει εκπαίδευση.
1: Και βέβαια πολύ σωστά είπατε ότι ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ο υπεύθυνος του σχολείου, ο διευθυντής, είναι αυτός που πρώτος θα δώσει το σύνθημα και το καλό παράδειγμα και θα ακολουθήσουν οι γονείς και οι μαθητές. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η συνεργασία όλων μέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, εξετάζουμε εμείς σήμερα το σχολικό πλαίσιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Είναι πολύ σημαντικό και οι γονείς όμως να συνεργαστούν, κυρία Χαμούζα, να αποδεχθούν ότι το παιδί τους έχει μια διαφορετική ύπαρξη, έναν άλλο τρόπο ύπαρξης, και να συνεργαστούν καλοπροαίρετα με όλους, να ενημερώσουν, να ζητήσουν βοήθεια εκεί που χρειάζεται, ώστε να μην είναι ένα παράδοξο φαινόμενο το παιδί τους. Το παράδοξο παιδί που συνέχεια δημιουργεί προβλήματα, έχει εξάρσεις, έχει αιμονές, φωνάζει, δεν στέκεται, δεν κάνει τίποτα από αυτά που πρέπει. Είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ξέρετε, έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω ότι οι γονείς είναι οι πρώτοι οι οποίοι πλήττονται, γιατί ξέρετε, είναι το ιδεατό παιδί, το παιδί που περιμένεις και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να ζήσεις με ένα παιδί που δεν είναι όπως το είχες φανταστεί. Ακούγεται λίγο σκληρό αυτό, αλλά για να έρθει η συνειδητοποίηση πρέπει να περάσουμε μέσα από τη διαδικασία πένθους, του πένθους αυτού του ιδεατού που έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας, και για να μπορέσουμε να αποδειχτούμε το δικό μας το παιδί, που φυσικά το αγαπάμε, αλλά πρέπει να μπορέσουμε εμείς να περάσουμε αυτό το δύσκολο τούνελ. Άρα οι γονείς θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Οι γονείς θέλουν οπωσδήποτε ομάδες συμβουλευτικής ή ατομικές ή ψυχοθεραπεία ανάλογα να το αποδεχτούν, να το δεχτούν, να μην έχουν ενοχές, να μην έχουν τύψεις, να μην κρύβουν το παιδί τους, ξέρετε, και δεν λένε στο σχολείο, γιατί οι ίδιοι δεν νιώθουν καλά με το γεγονός ότι έχουν ένα διαφορετικό παιδί.
1: Αυτό, η αποδοχή είναι σημαντική. Πρέπει ήδη να αποδεχτούν το παιδί τους, ώστε να μπορέσει και εκείνο να γίνει αποδεκτό από το σχολικό πλαίσιο και από την κοινωνία ευρύτερα.
2: Ακριβώς.
1: Αλλιώς πάντα θα υπάρχει πρόβλημα, και το πρόβλημα θα το δημιουργούν οι γονείς.
2: Αυτό, ξέρετε, εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στους γονείς. Μετά, ξέρετε, υπάρχουν οι ενοχές. Γιατί το παιδί μου βγήκε στο φάσμα? Ψάχνουν, ξέρετε, γενεολογία. Ενώ ουσιαστικά δεν έχουν κάποια επιστημονική τοποθέτηση για το τι, γιατί ένα παιδί βγήκε. Δεν υπάρχει στο DNA, δεν μπορούν να το δουν, δεν υπάρχει, δεν φαίνεται στις εξετάσεις. Άρα πρέπει οι γονείς γρήγορα να μετακινηθούν από αυτήν την ενοχική θέση και να αποδεχτούν. Σκεφτείτε λίγο, υπάρχει ένα φοβερό ποίημα στο διαδίκτυο. Όποιος θέλει από τους ακροατές μπορεί να το ψάξει για τον αυτισμό. Αν βάλει ποίημα για τον αυτισμό από μια μητέρα, θα το βρει. Που είναι μια μητέρα η οποία περιγράφει το βίωμά της, αυτό το παγωμένο παιδί όπως το περιγράφει, γιατί αυτό το παιδί δεν του αρέσει να το αγκαλιάζουν. Έχει αισθητηριακή δυσκολία. Δεν είναι ένα παιδάκι που θα έρθει να πάρει την αγάπη με τον τρόπο που γνωρίζουμε όλα, να αγκαλιάσει τη μαμά του ή ξαφνικά ή να κάτσει μαζί της. Ένα παιδί που δεν θα έχει βλεμματική επαφή, θα του μιλάει η μητέρα του και αυτό την ακούει, αλλά δεν θα την ακούει με τον τρόπο και δεν θα καταλαβαίνει με τον τρόπο που κάνουν τα άλλα παιδιά. Άρα οι πληγές είναι πάρα πολύ μεγάλες για τους γονείς και μάλιστα και για τη μητέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά ζευγάρια φτάνουν στο διαζύγιο. Γιατί ο πατέρας κυρίως, αλλά και οι μητέρες, έτσι, δεν το βάλουμε μόνο στον πατέρα, δεν αντέχουν άλλο και φεύγουν, αποχωρούν. Το βάρος της ευθύνης πέφτει στον έναν. Και οπότε απομονώνεται το ζευγάρι, αποξενώνεται. Και έρχεται το διαζύγιο, και έρχεται ο θυμός, και έρχονται και άλλα πράγματα. Για φανταστείτε πόσα θα είχαμε γλιτώσει αν υπήρχε η κοινωνική μέρημνα να δίνει δωρεάν συνεδρίες ψυχοθεραπείας από εμείς, όσο χρειαστεί. Όχι 5-6 συνεδρίες, ή συγγνώμη, 5-6 συνεδρίες και οι 10. Όσο χρειαστεί, ώστε να ισχυροποιηθούν οι γονείς, να βοηθήσουν το παιδί. Να πάνε απενοχοποιημένοι στο σχολείο, να ενημερώσουν, να συνεργαστούν και να βρουν λύση μαζί με τον δάσκαλο και τον δασκάλο. Δηλαδή, αν εμείς αυτό το παιδί το αντιμετωπίζουμε ως εξωγήινο, που πρέπει να μείνει στην άκρη του απλά για να μην δημιουργεί πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εξέλιξη, αυτό δεν είναι πολιτισμός, αυτό δεν είναι τίποτα. Ούτε ανθρωπιά δεν λέγεται αυτό. Αυτά τα παιδιά δεν τα καλούν στο πάρτι. Αυτά τα παιδιά τα απομονώνουν. Γίνονται τα αόρατα παιδιά, ξέρετε. Αόρατα.
1: Είναι πολύ σκληρή αυτή η φράση, αόρατο παιδί, έως ανατριχιαστική, κυρία Χαμούζα.
2: Έτσι, πραγματικά.
1: Πραγματικά είναι απάνθρωπο.
2: Είναι και γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι απειλή. Ό,τι είναι λίγο διαφορετικό, δεν μιλάμε για το φάσμα, πρέπει να απομονωθεί. Είναι ένα πολύ ένα κοινωνικό φαινόμενο που λέμε μετά, γιατί τα παιδιά, ας πούμε, πάνε στο διαδικτύο και ασχολούνται εκεί. Γιατί υπάρχουν φίλοι. Το να κάνεις φίλο σήμερα είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίνουν οι γονείς. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι που δεν έχουμε μάθει τα παιδιά μας, όχι στα λόγια και στα σεμινάρια και στις διαλέξεις, στην πραγματικότητα, πρακτικά και σημερινά. Να ρωτήσει ένας γονιός γιατί δεν τον κάλεσε, ας πούμε, τον Γιώργο, παράδειγμα, το ένα τυχαίο όνομα, γιατί δεν τον κάλεσε. Να κάνει να συζητήσει, ωραία. Πώς μπορούμε λοιπόν να το καλέσουμε αυτό το παιδί και να νιώσει άνετα, και πόσο εμείς θα νιώσουμε περήφανοι και άξιοι που καταφέραμε να δώσουμε ένα βίωμα, γιατί η ζωή είναι βίωμα. Ένα βίωμα σε ένα παιδί το οποίο το έχουν απομονώσει. Αλλά όταν ο ίδιος ο γονέας δεν το περνάει αυτό στο παιδί του. Συγχωρείτε, πώς αυτό το παιδί, λένε για τη συνέστηση. Πώς θα έρθει. Από πού θα έρθει αυτή η συνέστηση. Και μεγαλώνουμε θυμωμένα παιδιά. Πολύ θυμωμένα παιδιά. Είτε είναι στο φάσμα, είτε δεν είναι στο φάσμα. Λέμε ότι εντάξει, ένα παιδί το οποίο έχει, ανήκει στο φάσμα, έχει δυσκολία να συναισθανθεί, να αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του άλλου και να το δώσει πίσω κι αυτός ως κάτι που το αναγνωρίζει ο άλλος. Αναγνωρίσιμο. Ωραία. Είναι το παιδί που ανήκει στο φάσμα. Τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν αυτισμό έχουν όλα αυτά τα skills, τις δεξιότητες να βοηθήσουν. Εγώ θα σας πω από την 27 ετών εμπειρία μου ότι όχι, δεν την έχουν. Ελάχιστα παιδιά. Και αυτά τα ελάχιστα παιδιά θα τα καταπιούν κιόλα στην πόλη. Άρα είναι πιο βαθύ, ξέρετε, το θέμα.
1: Κυρία Χαμούζα, ευτυχώς στην εποχή μας υπάρχουν κάποια πρόσωπα, κάποιοι άνθρωποι που είναι στο φάσμα του αυτισμού και λόγω επαγγέλματος ή καριέρας έχουν μία δημοσιότητα, είναι δημοφιλείς, είναι γνωστά πρόσωπα, είναι αθλητής, είναι μπασκετμπολίστας, είναι ένα πρόσωπο που έχει απήχηση και είναι γνωστό. Έχουν βγει λοιπόν να μιλήσουν με τους ανθρώπους, με το κοινό, έχουν μιλήσει για το πρόβλημά τους. Πώς αντιμετωπίζετε, τι ακριβώς κάνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό στην εποχή μας, δηλαδή ευτυχώς που υπάρχουν και κάποια τέτοια φωτεινά παραδείγματα, κάποιοι τέτοιοι φωτεινοί άνθρωποι που διαφωτίζουν και όλους εμάς τους υπόλοιπους, και μπράβο τους, χρειάζεται πολύ θάρρος και πολύ δουλειά για να το κάνεις αυτό.
2: Και χρειάζεται να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε τη φύση μας, την πραγματική μας φύση. Γιατί έχουμε χάσει την ανθρώπινη μας φύση, αυτήν της ευγένειας και της ανθρωπιάς. Γιατί έτσι είμαστε, έτσι είναι η φύση μας. Η φύση μας δεν είμαστε άγριοι. Αυτός είναι πρωτογονισμός. Δεν είναι στη φύση του ανθρώπου. Αλλά ξέρετε, θα επισημάνω την εκπαίδευση και τη μόρφωση, και όχι μόνο την πανεπιστημιακή, στους δασκάλους και στους καθηγητές να ξέρουν, αλλά και στα παιδιά. Μέσω του βιώματος, δηλαδή όπως είπατε πολύ ωραία εσείς, να τους δείξουν αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε, να δουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιτυχημένοι. Στο δικό τους έχουν τις δικές τους δεξιότητες. Ναι, δεν θα γίνουν επικοινωνιακοί. Όλοι έχουμε εστιάσει στην επικοινωνία, στο ότι δεν μπορούν να κάνουν φίλους κτλ. Και δεν έχουμε δει ότι είναι αυτό το άγχος και η ανασφάλεια που βιώνουν. Ότι είναι ξένοι, ότι είναι απομονωμένοι. Και τι κάνουν, αυτό που ξέρουν καλά να κάνουν. Βουτιά στον εαυτό του.
1: Βουτιά στα βάθη της ψυχής τους, πράγματι. Πολύ ωραίο όπως το είπατε. Βουτιά στον εαυτό τους. Καταβήθηση, δηλαδή για να εξαφανιστούν. Δεν βλέπουν επικοινωνία, δεν βλέπουν κάτι άλλο να κάνουν. Κυρία Χαμούζα,
2: επιτρέπετε να σας πω κάτι, ένα τελευταίο.
1: Ναι.
2: Ότι σε μια εκτροπή που είχα κάνει πριν χρόνια στο Βέλγιο, δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν έμαθα ότι υπάρχει εργοστάσιο που χρησιμοποιείς διαματιών, όπου εκεί παίρνουν μόνο άτομα τα οποία ανήκουν στο λειτουργικό κομμάτι του αυτισμού, στο Άσπεργκερ. Γιατί αυτά τα άτομα μπορούν να εστιάσουν σε μία λεπτομέρεια, σε τόση λεπτομέρεια, που δεν μπορεί κανένας άλλος άνθρωπος να το κάνει. Και να επιμείνουν σε αυτό με ευχαρίστηση μέχρι να δώσουν το τέλειο αποτέλεσμα. Ας το σκεφτούμε όλοι και ας δούμε πώς μπορούμε και εμείς ως κοινωνία να πορευτούμε.
1: Πράγματι πολύ σημαντικό, και τώρα παίρνω από αυτό που είπατε να συνεχίσω, παίρνω τη σκυτάλη για να συνεχίσω και να σας ρωτήσω, κυρία Χαμούζα, από την εμπειρία σας και την κατάρτισή σας, όλα αυτά τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού, ποια επαγγέλματα είναι τα καταλληλότερα για αυτούς να κάνουν? Να μας δώσετε και μια συμβουλή, να μας δώσετε και ιδέες και προτάσεις.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα, έτσι. Σαφέστατα δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, κάτι το οποίο χρειάζεται επικοινωνία και συνεχή έκθεση με τον άλλον. Προσέξτε, δεν είναι μόνο η δυσκολία στο να αποκωδικοποιήσουν, είναι και η έκθεση του εαυτού τους. Είναι πιο εσωστρεφή άτομα. Άρα μπορούν να δουλέψουν σε οποιαδήποτε δουλειά γραφείου. Δεν χρειάζεται μεγάλη επικοινωνία με ανθρώπους, έτσι. Έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό μαθηματικό νου. Έτσι, ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά, με μαθηματικά, με στατιστική. Έτσι, είναι φοβερές οι επιδόσεις. Αυτά τα παιδιά, ξέρετε, βρίσκουν πάνε μόνα τους σε αυτό που τους καθησυχάζει και τους νιώθει να κάνουν ασφάλεια. Να έχουν ασφάλεια μέσα. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα, μηχανολόγοι, μηχανικοί, να βγάζουν σχέδια, αρχιτέκτονες. Έχουν φοβερό τρόπο που αντιλαμβάνονται και βλέπουν τρισδιάστατα τα πράγματα μέσα τους. Άρα μπορούν να φτιάξουν απίστευτα πράγματα. Να κάνουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, να βγάζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα πάντα. Δεν υπολείπονται νου. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτά τα παιδιά, οι άνθρωποι, τα παιδιά μπορούν αργότερα να γίνουν φοιτητές και αργότερα θα μπουν στο χώρο της εργασίας. Αυτό που χρειάζεται είναι να τους δοθεί ο χώρος να μπορέσουν και αυτοί να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Πάρα πολλά ταλέντα, ξέρετε.
1: Μάλιστα.
2: Ας πούμε και αργυροχρησοχοεία, να κατασκευάζουν πράγματα.
1: Ναι.
2: Από επιστημονικά μέχρι και πρακτικά.
1: Ναι. Πολλές δεξιότητες.
2: Πολλές δεξιότητες, πραγματικά πολλές δεξιότητες. Για φανταστείτε, όταν μπορεί ένας άνθρωπος να δει πέρα από αυτό που βλέπει ο άλλος, να το αντιληφθεί μέσα από ένα άλλο πρίσμα, τι αποτέλεσμα μπορεί να δώσει. Είναι απίστευτα τα παιδιά με πανεπιστήμιο στο φάσμα. Ο κάθε άνθρωπος έχει ταλέντα. Ο κάθε άνθρωπος. Δεν γεννιέται κανένας άνθρωπος, πρώτον χωρίς συναισθήματα, να το ξεκαθαρίσουμε. Mm-hmm. Δεύτερον, εγώ αντίθεν σε κάποιους συναδέλφους μου που δεν βοηθούν αυτά τα παιδιά ή δεν τα σπρώχνουν στην ψυχοθεραπεία, δεν έχουν ψυχή αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί αυτά τα παιδιά να αναλώνουν μόνο χρόνο στο να μιμούνται εκφράσεις προσώπου για να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν? Ναι, χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις και το συμπεριφορικό κομμάτι. Ωραία. Αλλά γιατί τα τρέπουν? Όταν το ακούω αυτό, πραγματικά θυμώνω πάρα πολύ. Ότι ένα φυσικό παιδί δεν χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, αυτή η ψυχή αποφασίζουμε εμείς ότι δεν θέλει θεραπεία. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί να πάει σε ψυχοθεραπεία, να τυπικά να πει ότι μπορεί. Τι δεν μπορεί? Δεν μπορεί μέσα από την παιχνιδοθεραπεία να βγάλει τα άγχη του, Δεν μπορεί μέσα από τη ζωγραφιά να μας μιλήσει όπως τα άλλα παιδιά. Δεν μπορεί να μιλήσει για το βίωμά του, αυτό που νιώθει. Δεν χρειάζεται να το πει όπως οι άλλοι. Μπορούμε ήδη και να καταλάβουμε. Και να το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια, να γίνει μια νέα μήτρα στο δωμάτιο το ψυχοθεραπευτικό. Γιατί το αποκλείουμε αυτό από ένα παιδί και το καταδικάζουμε, ας πούμε, στο συμπεριφορισμό μόνο, σαν να είναι το δελφίνι που πετάει και του δίνει, ας πούμε, την επιβράβευση. Όταν ακούω, ξέρετε, θετική επιβράβευση, αρνητική επιβράβευση, πραγματικά στεναχωριέμαι τόσο πολύ που φτάνω στο θυμό. Αλήθεια σας το λέω.
1: Ναι. Χρειάζεται κάτι βαθύτερο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και οι οικογένειές τους. Και εμείς ως πολίτες και συμπολίτες πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που με τον διαφορετικό τρόπο ύπαρξης μας δίνουν και εμάς πολλά παραδείγματα. Αρκεί να είμαστε εκεί, να τα δούμε και να τα ακούσουμε και να τα σκεφτούμε. Κυρία Χαμουζάδε, μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Μας ξεκαθαρίσατε πολλά πράγματα και μας δώσατε πολύ όμορφες προτάσεις και λύσεις, ώστε να καταλάβουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού.
2: Ακριβώς.
1: Και πώς μπορούμε και εμείς
2: να...
1: Ακριβώς, να μην απειλούμε και να μην απομονώνουμε. γιατί είναι απάνθρωπο κάτι τέτοιο και εντελώς αντιχριστιανικό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Θεοδώρα Χαμουζά, φίλες και φιλακρατές, διδάκτορ ψυχολογίας και νευρογλωσσολόγος, η οποία μας μίλησε για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και σήμερα επικεντρωθήκαμε στην κοινωνική διάσταση του θέματος, πώς μπορεί η κοινωνία να βοηθήσει ένα παιδί διαγνωσμένο στο φάσμα του αυτισμού, πώς να χειριστεί τις δυσκολίες του, αλλά και να το νιώθει να μην είναι απορριπταίο από τον κύκλο, από την παρέα, από το σχολείο. Είναι μια κοινωνική δεξιότητα που πρέπει να την έχουμε όλοι, φίλες και φίλοι ακροατές, και με τα άτομα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και με άλλους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί. Έχουν μια νευροατυπία, μια νευροδιαφορετικότητα, έχουν ένα διαφορετικό, έναν άλλο τρόπο ύπαρξης. Γιατί ακριβώς αυτό είναι ο αυτισμός, ένας άλλος τρόπος ύπαρξης, ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου. Να θυμίσουμε την επικοινωνία μας στο 210-41-18-602 και στο info@papakiperadio.com. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Τότε να είστε πάντα καλά.
0: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γήν της ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεος ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ως εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιώθησε εν εις λόγη σου και νικήσε ενωκνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εντι ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθη τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Στεχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατου. Αποσπάσματα, νομότιτλη έκδοση της Τιμίου Προδρόμου Ταμού Κύπρου. Ανάγνωση, Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
3: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχής αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου. Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλίου δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό. Όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο. Φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ. Να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου. Να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο το Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει «ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει. «Το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν εις τα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν εις τα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσοι ο Σεφρέμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να δρομήσει. Στο φάκελο εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του, μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω». Θέμα ενός λεπτού.

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον Καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. «Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσείτε», λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμ ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ ο υποτακτικός του. «Καλά, έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε, γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ, «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας, «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει? Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν, τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής, «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα, να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε, «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε ένα από τα πιο ιστορικά νησιά της πατρίδας μας θα ταξιδέψουμε σήμερα, τις ηρωικές Σπέτσες. Οι Σπέτσες αποτελούν το νοτιότερο από τα νησιά του Αργοσαρονικού και φτάνει κανείς είτε μέσω θαλάσσης από το λιμάνι του Πειραιά μετά από περίπου 4 ώρες, είτε δια ξηράς και θαλάσσης φτάνοντας στο λιμανάκι της Κώστας στο Πορτοχέλι, το οποίο απέχει 180 χιλιόμετρα από την Αθήνα, και από εκεί με κάποιο από τα καραβάκια σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να βρεθεί στο λιμάνι των Σπετσών. Στο νησί κατοικούν σήμερα περί τις 4.000 κάτοικοι. Ιστορικά οι Σπέτσες οφείλουν το σημερινό τους όνομα στους Ενετούς, αφού το ονόμασαν Ιζόλα ντι Σπέτζια, που σημαίνει νησί των αρωμάτων, λόγω των πολλών λουλουδιών που υπήρχαν. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Πιτιόνισος και Πιτιούσα. Στην εποχή της Φραγκοκρατίας οι Σπέτσες περιήλθαν στους Ενετούς την περίοδο 1220-1460 και από αυτούς μετά στους Τούρκους. Τον 17ο αιώνα ο πληθυσμός της ήταν κυρίως

το 1775 αμνηστεύθηκαν από τους Τούρκους. Τότε οι κάτοικοι κατέβηκαν στην παραλία και έκτισαν τη σημερινή πόλη. Τη φιλοπατρία τους όμως οι Σπετσιώτες την έδειξαν και το 1790 όταν έσπευσαν να βοηθήσουν τον Λάμπρο Κατσόνη. Όμως για την πράξη τους αυτή υπέστησαν πάλι νέα καταστροφή από τους Τούρκους. Την περίοδο 1821-1832 οι Σπέτσες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Οι Σπετσιώτες πρώτοι ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης την Κυριακή των Βαΐων τον Απρίλιο του 1821 με μεγάλη τελετή και κανονιοβολισμούς. Ο Σπετσιώτικος στόλος, αποτελούμενος από εμπορικά πλοία Σπετσιωτών, πήρε μέρος σε μεγάλο αριθμό ναυμαχιών όπως της Αρμάτας, καθώς και σε αποκλεισμούς οχυρών, συγκεκριμένα του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς. Την περίοδο αυτή κάνουν την εμφάνισή τους ηρωικά ονόματα όπως η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Χατζηγιάννης Μέξης και ο Κοσμάς Μπαρμπάτσης. Το 1822 ο τουρκικός στόλος κατευθύνεται προς τον Αργολικό κόλπο με τελικό προορισμό το Ναύπλιο, σε μια ίστατη προσπάθεια ανεφοδιασμού του οχυρού. Στις 8 Σεπτεμβρίου ο στόλος εμφανίζεται ανατολικά των Σπετσών μεταξύ Σπετσοπούλας και Τρικερίου και ο τρινήσιος στόλος των Σπετσών, της Ίδρας και των Ψαρών υπό τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη κινείται προς αντιμετώπιση των Τούρκων. Σύμφωνα με τον ιστορικό Χατζιανάργυρο, στην αυμαχία που ακολούθησε μεταξύ των δύο στόλων πήραν μέρος 140 και πλέον πλοία. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή εμφανίζεται ο Σπετσιώτης πυρπολιτής Κοσμάς Μπαρμπάτσης, ο οποίος καταφέρνει να εισέλθει στο κέντρο του τουρκικού σχηματισμού. Η ηρωική αυτή πράξη του Σπετσιώτη ναυτικού είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του τουρκικού στόλου από τον Αργολικό κόλπο. Σε ανάμνηση αυτού του ιστορικού γεγονότος, οι Σπετσιώτες έκτισαν την εκκλησία της Παναγίας της Αρμάτας στην περιοχή του Φάρου των Σπετσών. Στις μέρες μας το νησί των Σπετσών γιορτάζει το ιστορικό αυτό γεγονός που έχει καταγραφεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 με το Φεστιβάλ της Αρμάτας, το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο αυτό φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκθέσεις καθώς και μουσικές παραστάσεις και κλιμακώνεται με την αναπαράσταση της ναυμαχίας των Σπετσών μπροστά στο νέο λιμάνι του νησιού. Οι Σπετσιώτες αφιέρωσαν την νίκη τους στην Παναγία, κτίζοντας την εκκλησία Παναγία Αρμάτα, επειδή σύμφωνα με την παράδοση βοήθησε τους Έλληνες να κατατροπώσουν τον τουρκικό στόλο. Πλήθος επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, έρχεται στις Σπέτσες κάθε Σεπτέμβριο για να παρευρεθεί στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις της Αρμάτας που διαρκούν μία εβδομάδα και διοργανώνονται σε ανάμνηση της ναυμαχίας των Σπετσών. Το δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου γίνεται η αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας με την πυρπόληση ομοιώματος της τουρκικής ναυαρχίδας, με την ταυτόχρονη εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων και ολοκληρώνεται μέσα σε μια πανδεσία πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Μετά το τέλος της Επανάστασης και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, οι Σπέτσες επισκιάζονται από την οικονομική ανάπτυξη των Αθηνών. Αρχίζουν να παρακμάζουν ως εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο και παράλληλα μειώνεται ο πληθυσμός τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει ο εξυγχρονισμός του νησιού και η αναβάθμισή του σε θέρετρο της αφρόκρεμας της αθηναϊκής κοινωνίας, κυρίως με πρωτοβουλία του εθνικού ευεργέτη Σωτήριου Αναργύρου, γόνου πλούσιας σπετσιώτικης οικογένειας εφοπλιστών. Αυτός είχε μεταναστεύσει παλιότερα σε μικρή ηλικία το 1868 στην Αμερική λόγω οικονομικής δυσχέρειας, αλλά το 1899 επιστρέφει πλέον ως ισχυρός μεγαλέμπορος καπνού και αρχίζει το έργο της αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του αγαπημένου του νησιού. Εκτός άλλων, πευκοφυτεύει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού που μέχρι τότε δεν είχε σημαντική βλάστηση. Χτίζει το πρώτο υδραγωγείο του νησιού και το διάσημο ξενοδοχείο Ποσειδόνιο, που εγκαινιάζεται το 1914 και είχε ως πρότυπα πολυτελή ξενοδοχεία της Γαλλίας. Το 1927 γίνεται η έναρξη της λειτουργίας της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών, η οποία ανέβασε αρκετά το πολιτιστικό επίπεδο του νησιού.

Οι προσπάθειες αυτές της αναβάθμισης των σπετσών από το Σωτήριο Ανάργυρο απέδωσαν, αλλά οι καρποί των έργων του αρχίζουν πραγματικά να φαίνονται από τη δεκαετία του 60 και του 70, όταν Έλληνες και ξένοι, αναγνωρίζοντας τις σπέτσες ως ιδανικό παραθεριστικό προορισμό, σειραίουν στο νησί, αυξάνοντας έτσι με την πάροδο του χρόνου την κίνηση και την τουριστική αξία του. Παράλληλα, εύποροι αγοράζουν και ανακαινίζουν πολλά από τα εγκατελελειμμένα αρχοντικά του νησιού. Τα έσοδα από τον τουρισμό σταδιακά μεταμορφώνουν τις Σπέτσες από ένα ήσυχο νησί σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου καλοδιατηρημένα αρχοντικά και παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνυπάρχουν με την ζωντάνια των τουριστών.

Πριν περάσουμε στη βόλτα μας στο νησί, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε έναν καλαφάτικο σκοπό. Χορός ιδιαίτερα διαδεδομένο στα νησιά του Αργοσαρονικού. Τον ακούμε με το βιολί του Αλέκου Κοντζιά.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τη βόλτα μας σε αυτό το ενδιαφέρον νησί. Το καραβάκι μας αποβιβάζει στη γνωστή και πολύ γραφική Ντάπια, που αποτελεί το λιμάνι και το κέντρο του νησιού. Ιστορικά αποτελούσε το παλιό πυροβολείο του νησιού με τα πολλά κανόνια τριγύρω να το μαρτυρούν. Εδώ, μάλιστα, ήταν ο τόπος συγκέντρωσης των καπεταναίων και των αρχοντάδων την περίοδο της Επανάστασης του 21. Γύρω από εδώ, στα στενάκια που το περικλείουν, απλώνεται όλη η αγορά των σπετσών με τα διάφορα μαγαζιά. Η βόλτα μας θα ξεκινήσει προς το παλαιό λιμάνι που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Ντάπιας. Είτε επιλέξουμε τα εσωτερικά δρομάκια, είτε το παραθαλάσσιο κεντρικό, η διαδρομή θα μας ανταμείψει. Δεκάδες πανέμορφα αρχοντικά των σπετσών βρίσκονται τόσο κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, όσο και κρυμμένα καλά στο εσωτερικό του οικισμού, στολισμένα από όμορφες ανθισμένες αυλές. Στην παραλία είναι πολύ πιθανό να μας προσπεράσουν άμαξες που μαζί με μηχανάκια και ποδήλατα είναι τα μόνα που κυκλοφορούν στο νησί, αφού τα αυτοκίνητα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κρατικών οχημάτων κυρίως, που έχουν ειδική άδεια, απαγορεύονται. Δύο χαρακτηριστικά αρχοντικά των σπετσών βλέπουμε στα δεξιά μας. Το ένα είναι το αρχοντικό του Ιωάννη Κούτσι, ο οποίος έζησε την περίοδο του 1860 με 1953 και ήταν εφοπλιστής και θαλασσογράφος. Ο πιο γνωστός του και μεγαλύτερος πίνακας είναι η Ναυμαχία των Σπετσών, που βρίσκεται στην Εκκλησία της Αρμάτας στο παλιό λιμάνι. Ενώ το επόμενο αρχοντικό είναι το αρχοντικό Ζώτου, πρώην Γκίνη. Αυτό κτίστηκε πριν το 1800, με πολύ όμορφη θέα προς το παλιό λιμάνι και την Ντάπια. Εσωτερικά είναι σε ρυθμό βενετσιάνικο του 18ου αιώνα. Τα παράθυρα του ισογείου κάποτε ήταν ζωγραφιστά, αλλά με τον καιρό ξεθόριασαν. Η άφηξή μας πεζή στο παλαιό γραφικό λιμάνι δεν αργεί. Άλλωστε όλες οι διαδρομές καλύπτονται με τα πόδια εδώ πολύ ευχάριστα και σύντομα. Ένας γραφικός όρμος, ο οποίος στο πέρασμά του καταλήγει στα καρνάγια του λιμανιού, τα οποία κατασκεύασαν 643 πλοία μεταξύ 1843 και 1858. Σήμερα εδώ υπάρχουν πολλά καφέ και εστιατόρια. Από εδώ και πέρα και μέχρι το φάρο συναντάμε ένα μικρό δάσος, μέσα στο οποίο βρίσκεται η Εκκλησία της Παναγίας της Αρμάτας. Ο Ιωάννης Κούτσης, ο διακεκριμένος ζωγράφος που προαναφέραμε, έκτισε αυτή την εκκλησία. Η Παναγία της Αρμάτας γιορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, η μέρα του γενεσίου της Θεοτόκου, η οποία συνέπεσε με την επέτειο της Ναυμαχίας των Σπετσών, όταν τα σπετσιώτικα πλοία έδιωξαν τον τουρκικό στόλο, βοηθώντας στην άλωση του ναυπλίου. Προχωρώντας ευθεία και δεξιά της Αρμάτας, θα βρούμε τον όμορφο φάρο των Σπετσών, ο οποίος πρωτοκτίστηκε το 1831 με έξοδα της οικογένειας Γουδί. Η θέα από εδώ είναι εξαιρετική. Στον γυρισμό τώρα κάνουμε στάσεις σε τρεις σημαντικές εκκλησίες. Η πρώτη είναι στο ναό των τριών σπετσιωτών νεομαρτύρων. Πρόκειται για τους τρεις Αγίους Νικόλαο, Ιωάννη και Σταμάτιο που μαρτύρησαν στη Χίο. Το μαρτύριό τους για την πίστη και την αγάπη του Χριστού ξεκινά από τις Πέτσες και φτάνει μέχρι τη Χίο, όπου οι τρεις Άγιοι Νεομάρτυρες υπέμειναν το μαρτυρικό θάνατο για να μην αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Ο συγκεκριμένος ναός όμως έχει και μία ιδιαιτερότητα. Το μεγαλύτερο μέρος που έχει αγιογραφηθεί φέρει παραστάσεις μαρτύρων και ιδιαιτέρως νεομαρτύρων της Εκκλησίας. Αφήνουμε αυτό το ναό και περνάμε δίπλα σχεδόν όπου βρίσκεται η μονή του Αγίου Νικολάου. Μια μεγαλόπρεπη εκκλησία μας υποδέχεται με το εντυπωσιακό τεράστιο βοτσαλωτό προάβλιο. Ξεκίνησε ως μοναστήρι το 1700 και από το 1800 λειτουργήσε ως μητροπολιτικός ναός. Περνάμε στο εσωτερικό και σε αυτόν τον ευρύχωρο ναό προσκυνούμε τον προστάτη όλου του νησιού, Άγιο Νικόλαο. Εδώ, στην αυλή της Μονής, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας Απριλίου 1821 όλοι οι πρόκριτοι των Σπετσών μαζί με τους ιερείς του νησιού και μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ξεκίνησε η εξέγερση των σπετσιωτών κατά των... Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε πόλεις της Πελοποννήσου, είχε κηρυχτεί η Επανάσταση και οι Σπέτσες καλούντο να λάβουν και αυτές μέρος, όπως είχαν κάνει σε κάθε ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων στο παρελθόν. Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, 3ης Απριλίου 1821, κήρυξαν πρώτη απ' όλα τα νησιά την Επανάσταση στις Πέτσες και στον Άγιο Νικόλαο, εδώ
υψώθηκε η επαναστατική σημαία του νησιού. Βγαίνουμε από το ναό και θαυμάζουμε τώρα το περίτεχνο καμπαναριό του Αγίου Νικολάου που έχει χαρακτηριστεί ως αριστουργηματικής τέχνης. Κατασκευάστηκε από τινιακό μάρμαρο και τινιακούς τεχνίτες το 1805. Αντίστοιχα καμπαναριά κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή στην Ίδρα και την Τίνο. Το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου έχει ύψος 10 μέτρα και μαζί με τη βάση του φτάνει τα 16 μέτρα. Ενώ αποχαιρετώντας εμείς τη μονή, το μάτι μας πέφτει για μία ακόμη φορά στο βοτσαλωτό προάβλιο μπροστά στο ναό, όπου υπάρχει και μνημείο πεσόντων, χάλκινο έργο του Γλύπτη Κεσέ, πλαισιωμένο από δύο κανόνια της εποχής της Επαναστάσεως. Η τρίτη μας στάση γίνεται στον Άγιο Μάμα, ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμήν του Αγίου Μάμαντα που έκτισε καπετάνιος, του οποίου το καΐκι που κουβαλούσε μούστο έπεσε σε ξέρα 100 μέτρα έξω από την ακτή την ημέρα που γιόρταζε ο Άγιος. Όταν σώθηκε, έκτισε την εκκλησία προς τιμήν του χρησιμοποιώντας μούστο αντί για νερό. Πολύ όμορφη εικόνα εδώ αποτελεί κατά την τέλεση του Εσπερινού την 1η Σεπτεμβρίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, όταν παιδιά όλων των ηλικιών αφήνουν καραβάκια με αναμένα κεράκια προς τιμήν του Αγίου, ενώ οι αμαξάδες του νησιού φέρνουν τα άλογά τους με τα αμαξάκια για να αγιαστούν, όπως και όλα τα οικόσιτα ζώα. Είναι προστάτης των οικόσιτων ζώων και κυρίως των μικρών παιδιών. Ανάβουμε και εδώ το κερί μας και επιστρέφουμε σιγά σιγά προς την Τάπια. Μόλις λίγα βήματα από το λιμάνι της Ντάπιας βρίσκεται το Μουσείο της Μπουμπουλίνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1991 από τον τετρασέγγονό της Φίλιππο Δεμερτζή Μπούμπουλη στην προσπάθειά του να διασωθεί το αρχοντικό που κινδύνευε από κατάρρευση. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το μουσείο κτίστηκε περί τα τέλη του 17ου αιώνα από Μαυριτανό αρχιτέκτονα και υπήρξε το σπίτι όπου έζησε η εθνική ηρωίδα. Το περίγραμμά του, αν το κοιτάξουμε από ψηλά, είναι σχήματος π. Αυτό, για την αρχιτεκτονική των σπετσών εκείνης της εποχής, υποδείκνυε την σποδαιότητα του ιδιοκτήτη με τους προύχοντες να έχουν τέτοιου σχήματος σπίτια. Εσωτερικά υπάρχει ισόγειο και δύο ακόμη όροφοι. Μια εξωτερική πέτρινη σκάλα συνδέει την μπροστινή εσωτερική αυλή με τον πρώτο όρφο, όπου στεγάζεται και το μουσείο. Ο επισκέψιμος χώρος στον πρώτο όροφο αποτελείται από τη μεγάλη σάλα, την τραπεζαρία, το δωμάτιο υποδοχής και το δωμάτιο μετζάκι. Στα τέσσερα αυτά εντυπωσιακά δωμάτια βλέπουμε άκρως ενδιαφέροντα αντικείμενα που έχουν διασωθεί, έπιπλα αλλά και στοιχεία που παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή. Περνάμε τώρα στη νότια πλευρά των Σπετσών, αμέσως μετά την Τάπια, μπροστά από το άγαλμα της Μπουμπουλίνα στην παραλία, όπου στέκει μεγαλοπρεπέστατο το κλασικό ξενοδοχείο Ποσειδόνιο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς του νησιού των Σπετσών εδώ και έναν αιώνα, με την ιδιαίτερη του αρχιτεκτονική, η οποία παραπέμπει στα μεγάλα ξενοδοχεία της Γαλλίας. Ήταν ένα όραμα του Ευεργέτη Ανάργυρου, ο οποίος και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη των Σπετσών. Το Ποσειδόνιο άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1914, χαρίζοντας το νησί κοσμοπολίτικη λάμψη. Σύντομα αναδείχθηκε σε σημείο κατατεθέν του νησιού, φιλοξενώντας τους χώρους του αξιόλογα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Έπειτα από μια περίοδο παύσης και λειτουργίας του, το ανακαινισμένο Ποσειδόνιο άνοιξε ξανά τις πόρτες του το καλοκαίρι του 2009. Αποτελείται από δύο κτίρια τα οποία διαθέτουν πολυτελή δωμάτια και εντυπωσιακές σουίτες. Η ανέγερσή του έγινε σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Ζίζιλα και άρχισε το καλοκαίρι του 1911 και περατώθηκε την άνοιξη του 1914. Προχωρούμε και διασχίζοντας αυτή τη φορά μια πιο ήσυχη πλευρά του νησιού, καταλήγουμε στο σημείο που βρίσκεται η Αναργύριος Κοριαλένιος Σχολή, που ήταν ένα από τα σημαντικότερα σχολεία του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τους εθνικούς ευεργέτες και δωρητές Σωτήριο Ανάργυρο και Μαρίνο Κοριαλένη και εγκαινιάστηκε την 1η Οκτωβρίου 1927 από τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Η αναγγελία για την ίδρυση της σχολής είχε γίνει από τον Οκτώβριο του 1918, όταν ο Ανάργυρος εκδήλωσε την επιθυμία του να προσφέρει στο ελληνικό διούδο. Επιλέχθηκαν οι Σπέτσες ως τόπος εγκατάστασης λόγω του Σωτήριου Ανάργυρου και συγκεκριμένα μια ιδηλιακή τοποθεσία στα περίχωρα της πόλης των Σπετσών, μπροστά από την παραλία Λιγονέρη, μέσα σε ένα πλούσιο πευκόνα.
Αποτελείται από 5 κτίρια που αποτελούν τις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοιτώνες, τα αμφιθέατρα, τη βιβλιοθήκη και άλλα. Διατηρεί σε σημαντικό βαθμό την επίπλωση εκείνης της εποχής, αν και πολλές αίθουσες έχουν εξυγχρονιστεί για τις ανάγκες της εποχής, αφού μετά το οριστικό κλείσιμο της λειτουργίας της το 1983, η σχολή, έχοντας αποτελέσει για μία περίπου δεκαετία τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, σήμερα οργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις.

Η επίσκεψή μας στο όμορφο νησί των Σπετσών θα κλείσει με το προσκύνημά μας σε ένα ύψωμα πάνω από τον οικισμό των Σπετσών, όπου βρίσκεται η γυναικεία μονή των Αγίων Πάντων. Ξεκινώντας από τον Άγιο Ελευθέριο και ανηφορίζοντας σε περίπου 1,5 χιλιόμετρο, φτάνουμε, αφού περάσουμε την δενδροστοιχεία με τα κυπαρίσια, στη Μονή των Αγίων Πάντων. Ιδρύθηκε το 1830 και έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Από το 1803 αναφέρεται η ύπαρξη μικρής εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο λόφο πάνω από τον όρμο της Αγίας Μαρίνας. Γύρω από αυτό το εκκλησάκι, η Ιδρέα, στην καταγωγή Σοφρονία, σύζυγος του Σπετσιώτη Πλοιάρχου Γκίνη, ίδρυσε περί το 1830 το γυναικείο μοναστήρι που λειτουργήσε με πρώτη ηγουμένη εκείνη. Το 2001 διαπιστώθηκαν στατικά προβλήματα στον Τρούλο και στα θεμέλια της παλαιάς εκκλησίας, η οποία κατεδαφίστηκε εξ ολοκλήρου και στη θέση της αναγείρεται νέα, μεγαλύτερη των Αγίων Πάντων. Εδώ υπάρχει ένα από τα νεκροταφεία που έχουν θαυτεί ιστορικές προσωπικότητες του νησιού. Και με αυτή την επίσκεψή μας στη Μονή των Αγίων Πάντων ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο ιστορικό και όμορφο νησί των Σπετσών. Ευλογημένος τόπος λοιπόν για σήμερα ήταν οι Σπέτσες, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες exploringgreece.gr, spetses.gr και ax.gr. Στο επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22228.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Παλαιάς Κογκενιάς θα ιερουργήσει την προσεχή Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Απόψε στις 8 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό για Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γούμερα και του Ιερού Ευαγγελίου από την Αργύρου Πολυχαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως στις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Απόψε στις 8.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Ο ναός πανηγυρίζει Σάββατο και Κυριακή και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στο ναό θα τέθει σε προσκύνηση Ιερολείψανο του Αγίου. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστέριου απόψε στις 8.30. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μήλες ή αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή χωροστατούντος αρχιερέως. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Στο Σύλλογο Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει νομικός Μακρίνα Ράγκα με θέμα Άγιοι Πάντες, η καρπή του πνεύματος. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενωριακών δραστηριοτήτων την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Κάθε Κυριακή 10 με 11 το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στη Νέα Ιωνία. Η τιμή ακάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού την Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας που θα τελεστεί. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 στην Αθήνα. Το θέμα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ και θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ρωγών κύριος Φιλόθεος. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 210-46-10-915. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Ένα βιβλίο των εκδόσεων Γρηγόρη για τον Ντίνο Ελεφαντίνο. Ένα ελεφαντάκι με μαθησιακή δυσκολία που προσπαθεί να αποκτήσει αληθινούς φίλους στο σχολείο. Μια ιστορία για τα ξεχωριστά παιδιά με ΔΕΠΗ ή μαθησιακές δυσκολίες. Το βιβλίο περιέχει συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. 7-0-11. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή.
3: Και φίλες ακροάτριες, ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο της Μάρος Βαμπουνάκη, Ο Ενοχικός Άνθρωπος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Μένετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

θέμα που μας αφορά και εμάς κατεξοχήν τους χριστιανούς, η ενοχή, φίλοι ακροατές. Είμαστε ενοχοί, επαναλαμβάνω, για πράγματα τα οποία φταίξαμε. Νιώθουμε ενοχικοί για πολλά πράγματα για τα οποία δεν φταίξαμε. Το πρώτο είναι οι υγιές. Η ενοχή δηλαδή είναι ένα καμπανάκι μέσα μας που μας λέει ότι πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα, εφόσον διορθώνονται ή εν πάση περιπτώσει να μετανοήσουμε. Το δεύτερο μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, σαν να έχουμε κάνει πράγματα που δεν κάναμε. Και εδώ δεν μπορεί να λειτουργήσει και η μετάνοια, γιατί βρίσκεται σε έδαφος μη πραγματικό. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που το είχαμε αφήσει στην τελευταία μας εκπομπή. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν τα μακρινά ταξίδια δεν ήταν καθημερινή υπόθεση, μια φίλη ταξίδεψε στην Ιαπωνία. Όταν επέστρεψε, μαζευτήκαμε η παρέα και μας διηγιόταν για όσα ήδη, εκτός από τα εξωτικά τοπία, τους ονειρικούς κήπους και ναούς. Ήταν κυρίως εντυπωσιασμένη από τους ευγενικούς τρόπους των Ιαπωνέζων. Με μεγάλο θαυμασμό μας ανέφερε περιστατικά και συμπεριφορές που αντίκρισε. Ήταν όντως να απορείς για την καλή τους αγωγή, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες να είσαι ήρεμος. Κάποια στιγμή μία από τη συντροφιά μας τη ρώτησε: «Μα μήπως είναι και λίγο ψεύτικη ή τόση ευγένεια?» Λέω: «Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πως εγώ προτιμώ μια ψεύτικη ευγένεια παρά μια ειλικρινή αγένεια». Τη σκέφτομαι κάποιες φορές την απόκριση εκείνη της πολύ ταξιδεμένης φίλης και δεν έχω ακόμη απάντηση. «Γενικά στη ζωή μου», λέει η Μαρμόβουνα, «και κλείνω προς τις επιλογές της πάση θυσία ειλικρίνειας, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που η βάρβαρη στάση κάποιου με βάζει σε σκέψεις, αφού η χοντράδα και η αγένεια με αρρωσταίνουν, μου χαλούν το στομάχι. Προσπαθώ να θυμηθώ γιατί το λέω τώρα αυτό για την υπερβολική ευγένεια των Ιαπωνέζων και δυσκολεύομαι. Γράφω κατά κανόνα όπως σκέφτομαι, με ελεύθερο συνειρμό, πράγμα που συχνά με βγάζει μακριά και εκ πρώτης όψεως όλα φαίνονται άσχετα και ασύνδετα. Το υποσυνείδητό μας ασφαλώς γνωρίζει τη σύνδεση, αλλά το συνειδητό μας δεν γίνεται πάντα να την παρακολουθεί. Φαντάζομαι πως όσο γερνάμε, τα πράγματα θα δυσκολεύουν περισσότερο. Οι βουτιές στο υποσυνείδητο θα είναι συχνότερες και θα χανόμαστε. Τη βαρετή καταλήγουν οι ηλικιωμένοι που άμα αρχίζουν να διηγούνται πέφτουν στις υποσυνείδητες λακκούβες τους και εξιστορούν άλλα κι άλλα. Δεν τερματίζουν ποτέ και δεν υποφέρονται από τους δικούς τους, που έχουν ακούσει την ιστορία αμέτρητες φορές και σε πειραγμένες εκδοχές. Κι όμως έχει μεγάλο ενδιαφέρον να διαθέτεις όρεξη, συμπάθεια και χρόνο για να παρακολουθείς τις διηγήσεις έξυπνων ηλικιωμένων, ακόμη και αν έχουν ήδη προκύψει τα σημάδια της άνοιας. Μου θυμίσουν αστροναύτες που δεμένοι στην κάψουλα σαν σε ομφάλιο λόρο βγαίνουν στο άχανες διάστημα με αργές κινήσεις, σαν να κολυμπούν σε όνειρα και μνήμες. Ένα σκοτεινό χάος τους περικλείει, ενώ εκείνοι κολυμπούν χορευτές σε πολύτιμη χορογραφία που διδάχτηκαν. Το τι ψαρεύει από το παρελθόν του ένας αφηγητής ηλικιωμένος είναι κάποτε θησαυρός. Στα ιδρύματα όπου κάποιοι τελειώνουν το βίο τους στον κόσμο, να βρίσκουν άραγε συνομιλητές. Και αν συνομιλούν, παρακολουθεί ο ένας τον άλλον ή κάνουν παράλληλους μονολόγους δίπλα-δίπλα στον καναπέ μιας τερματικής μοναξιάς. Εν τέλει θυμήθηκα τι έλεγα και κατέληξα στο Τόκιο. Έγραφα για την απίστευτη αγένεια σε βαθμό προστιχιάς που διαβάζουμε σε σχόλια του Facebook και μένουμε άφωνοι. Σκέφτεσαι τότε, τι θέλω εγώ εδώ μέσα, σε τούτο τον λάκκο των λεόντων και της αφόρητης ασχήμιας? Έτσι όπως πάει, αν συνεχίσω να παρακολουθώ τόσες αηδίες, θα αλλάξει στο πολύ χειρότερο ό,τι πίστευα για τους ανθρώπους. Να κλείσω τη σελίδα μου καλύτερα? Έχω ανάγκη για κάθαρση και για ελπίδα στο ανθρώπινο πρόσωπο.
Αυτό που συμβαίνει σε αναρτήσεις και σχόλια στο Facebook, δεν ξέρω αν εμφανίζεται έτσι σε άλλες περιστάσεις της καθημερινότητας. Όλοι αναρωτιούνται τι στο καλό συμβαίνει. Τι από τούτο το εθιστικό πράγμα πυροδοτεί έτσι τα μυαλά μερικών. Είναι η ευκολία, η προχειρότητα, η αμεσότητα, τα αυτόματα νεύρα, η ανάγκη να σε προσέξουν, να ξεχωρίσεις έστω και αρνητικά, μια και θετικά δεν το καταφέρνεις. Είναι μια καλοκριμένη διαστροφή που βρίσκει πόρτα επιτέλους να πληγώσει, ένα γενικό μίσος ερχόμενο από πάθη και αγριεμένα τραύματα. Αυτά όλα και πολλά άλλα που η ψυχολογία διαρκώς τα αγνοεί, γιατί η ψυχική άβυσσος, όπως αποδεικνύεται, παραμένει. Αντιθέτως, μάλιστα, τα πρόσωπα γίνονται όλο και πιο δυσανάγνωστα. Οι περίπλοκες συνθήκες του σήμερα επενεργούν σε όλα και σε όλους. Ένα σύμπαν γεμάτο ευκολίες κατάντησε τη ζωή πιο δύσκολη, όπως λέει και ένας σπουδαίος γέροντας.

Μπούμε τώρα σε ένα κεφάλαιο που είναι δύσκολο αλλά πάρα πολύ συχνό, διαζύγια και ενοχές. Όταν χωρίζει ένα παντρεμένο ζευγάρι, λέει η Μαρό Βαμβουνάκη, και μάλιστα με παιδιά, οι ενοχές τους είναι μεγάλες. Είτε το παραδέχονται, είτε το αποθούν. Οι ενοχές πετάγονται εκεί σαν ερηνίες που τις έχει επιβάλει και η κοινωνία και η φύση. Η φροντίδα και η προστασία των τρυφερών ανεύθυνων μικρών τους είναι για τους ανθρώπους, όπως και για τα ζώα, χρέος αναγκαίο, χρέος ζωτικό σε βαθμό ενστίκτου. Το να εγκαταλείψεις τώρα τα μικρά σου ενέχει γεύση ύβρεως, όσα λογικά και αν περιέχει μια απόφαση για διαζύγιο, ένας χωρισμός από την εστία όπου ζούσατε όλοι μαζί μέχρι τώρα. Και αυτός που πρώτος το δηλώνει, που πρώτος φεύγει από το γάμο, αλλά και το άλλο πρόσωπο που μένει πίσω μόνο πια θέλει δε θέλει, σηκώνουν στους ώμους τους μια πέτρα βαρύτερη από όσο την υπολόγιζαν, τότε που η απόφαση διαζυγίου είχε εμφανιστεί στο μυαλό τους σαν λύση του προβληματικού γάμου τους. Ο ένας που εκφέρει τη φράση «χωρίζουμε» δεν είναι πάντα και αυτός που διαλύει τη σχέση. Είναι φορές που ο άλλος, αυτός που ακούει και υπακούει στην απόφαση, που δεν προτείνει τίποτα, παθητικά δέχεται όσα λέει με έμφαση ο πρώτος, μπορεί να είναι στην ουσία ο ηθικός αυτουργός του χωρισμού με τις χρόνιες και αποθητικές συμπεριφορές του. Θυμάμαι μια παλιότερη γαλλική ταινία όπου ο σκηνοθέτης αφηγείται σχέση βάρβαρη με κομψό τρόπο. Σε αυτή την αντίφαση εξάλλου αγαπούν να παίζουν οι σπουδαίοι δημιουργοί. Η σνόμπ γυναίκα της ταινίας θεωρούσε πως ο άνδρας που για διάφορους λόγους παντρεύτηκε ήταν άνθρωπος κατώτερος από εκείνη. Κατώτερος στην κοινωνική τάξη, στη μόρφωση που ήταν μόνο ως το λύκειο, ενώ εκείνη ήταν επιστήμον, κατώτερος στην όψη ως γενικός ασουλούποτος από αδιαφορία. Πίστευε πως ο κύκλος τους έβλεπε τη διαφορά τους και η ίδια ήθελε να αποδείξει ότι συμμερίζεται τη γενική γνώμη. Δεν είναι χαζή, δεν είναι θύμα ή πρόβατο. Δεν ξέρω γιατί αυτό της παρηγορούσε το κόμπλεξ που της προξενούσε τούτος ο γάμος. Συνήθιζε λοιπόν όταν βρίσκονταν με άλλους να σπέβδει να υποτιμά τον άντρα, να χλεβάζει τα λόγια του, να κοροϊδεύει. Οι γύρω έρχονταν σε δύσκολη θέση. Συμπαθούσαν τον άντρα αυτόν. Κατηγορούσαν μεταξύ τους τη στάση της συζύγου. Εκείνος όλα τα καταλάβαινε. Ήταν ευφυής και άνθρωπος που μπορούσε να αγαπά και να προσπαθεί να βελτιώνει τα δύσκολα που ανέλαβε, είχε ψυχραιμία. Κάποτε η υπομονή και η συγχωρητικότητα τον εγκατέλειψαν. Τον βοήθησε σε αυτό μια κοπέλα που γνώρισε και που τον κοίταξε με θαυμασμό και εκτίμηση. Ζήτησε ξάφνου διαζύγιο από τη σύζυγό του, που άναυδη δεν πίστευε αυτό που της ανακοίνωσε απροειδοποιητά. Όχι, δεν είναι πάντα ο βασικός δραπέτης εκείνος που πρώτος μιλάει για χωρισμό. Εγκαταλείπει κάποτε ο ήδη εγκαταλειμμένος. Οι γονείς που χωρίζουν και απομακρύνονται από την εστία, την όπως όπως φωλιά των μικρών τους που δημιούργησαν, υποφέρουν από ό,τι και αν δηλώνουν σε φίλους, συγγενείς, δικηγόρους. Επιτέλους με το δικαίωμα.

καλύπτουν διάφορα σημεία και τέρατα καμιά φορά. Ή γύρω μένουν άναυδοι, με το στόμα ανοιχτό, μα πώς. Αν τέτοιος χαρακτήρας, δεν το ξέραμε πού να πάει ο νους μας. Ο βασικός λόγος που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές, ο ένας για τον άλλον, βαριές κατηγορίες, θυμό, οργή, αμφίβολης αλήθειας παράπονα, πάλι κατηγορίες, ακόμη και συκοφαντικές, και από την τυραννία των προσωπικών.

άρρος που το του, τι του χωρίς σοβαρό λόγο, σοβαρό για τον ψυχισμό του, την ειδική ευαισθησία του, τα γούστα και την τρέλα του. Κανείς μέτρια έστω ισορροπημένος τύπος δεν αποφασίζει ξάφνου να πικράνει, να διακινδυνεύσει τα παιδιά του και να ξαναβγεί έξω από την ανάπαυση της συνήθειας στα σοκάκια μιας καινούργιας μοναξιάς, μονίες ενός νέου. Διότι εκείνος, ο καθένας τους που τις προφέρει, παλεύει να μειώσει τις πικρές του ενοχές.

τον εμπιστεύονται ή τον εμπιστεύτηκαν. Έχει λοιπόν ανάγκη να γίνει πολύ σκληρός για να δικαιολογείται στον εαυτό και στους γύρω, που σαν χορός αρχαίας τραγωδίας τριγυρίζουν, θλίβονται και κρίνουν το ζευγάρι που τα έκανε μουσκεμα. Ο άλλος, η άλλη, ο πρώην, η πρώην, έκανε τη ζωή τους μαρτύριο, θα λέει με έμφαση. Δεν επικοινωνούσαν από χρόνια. Ήταν μέσα στον εγωισμό και στην επιβολή το άτομο. Στην ουσία αδιαφορούσε και ζούσε στον κόσμο του. Άλλο πλάσμα κάποτε αγάπησε και παντρεύτηκε τότε, με άλλο πλάσμα βρέθηκε τώρα να συζεί και να καταδυναστεύεται. Όχι άλλο πια. Εντάξει, ούτε ο ίδιος είναι τέλειος. Όμως εκείνη είχε καταντήσει το απερίγραπτο, ανυπόφορη, τον εκμεταλλεύτηκε, τον γράφει στα παλιά της τα παπούτσια, αφού πρώτα άρπαξε από το σώμα, την καρδιά του, το πορτοφόλι του, όσα είχε σκοπό, εξ αρχής μάλλον. Θα αρρωστήσει αν συνεχίσουν. Το διαισθάνεται και το περιμένει.

ιδίως άμα έκοψε το τσιγάρο λόγω ισχυμίας. Καπνίζε τόσο η πεθερά σου? Ζει μαζί σας? Δεν ζει μαζί μας, αλλά είναι σαν να ζει. Ή μιλούν νύχτα μέρα από το τηλέφωνο. Τουλάχιστον από το τηλέφωνο δεν εισπνέουν τα παιδιά σας τον καπνό του τσιγάρου. Πλάκα μου κάνεις, με ειρωνεύεστε φίλε. Δεν χαλαρώνω εγώ αν δεν εκδοθεί το διαζύγιο. Στάσου και εσύ δεν καπνίζεις? Από μικρό σε θυμάμαι, γερό καπνίστη. Άσε με. Πάντα βγαίνω στη...

πρώτοι, οι τελευταίοι είναι που χωρίζουν. Ο κόσμος σήμερα έχει γίνει ειλικρινέστερος, δεν θέλει κοινωνικές υποκρισίες σαν τους προγόνους τους. Ξύπνησε και είδε την ποιότητα της θυσίας.

γιατρός και ψυχίατρος. Λιωσμένα. Θα τον χορέψει εν καιρό με όπλο τα παιδιά. Ήδη το ψιλοκάνει. Θα τους μιλάει εναντίον του για να τα κερδίσει. Για να τον εκβιάσει με τις ατέλειωτες απαιτήσεις της από εκδίκηση. Δεν υπάρχει γυναίκα να μην κρύβει μια μύδια μέσα της. Με διάφορες μορφές μύδια, λέει. Και σαν ανάγκες των ίδιων των παιδιών της. Ο εγωισμός της τη στολώνει κάθε γνώση, κάθε λογική να τελειώνουν. Αντίστοιχα, στους δικούς της γυναίκα. Όσα κι αν λέει ο καθένας τους για την αποτυπωτικά του χαρακτήρα του άλλου, δεν καταφέρνει να εξαφανίσει όσο επιθυμεί τις ενοχές. Αντιθέτως, με την ένταση και τις υπερβολές που βάζει στις ρητορίες του, λίγα ψεματάκια ενδεχομένως, τη νύχτα να ξανασκέφτεται, αλήθειες ακάλεστες επανέρχονται και έχει ανάγκη να μιλάει και να ξαναμιλάει για αυτά στους δικούς του. Το ίδιο κάνει όλη μέρα και εκείνη στο τηλέφωνο με τη μάνα και τις φίλες της. Αποφεύγει να θυμάται καλές στιγμές τους. Αποφεύγει να σκέφτεται τα προτερήματα και τα προσόντα που αγάπησε. Τι μειώνει, τον μειώνει την άσχημη. Αποδεικνύονται εγωκεντρικοί, ανώριμοι, ανέστητοι γονείς στον κόσμο, αυτά που νιώθουν τις νύχτες και οι ίδιοι για τον εαυτό τους και δεν μπορούν να κοιμηθούν. Πρέπει οπωσδήποτε να αποδειχθεί αβάσταχτο το να συνεχίσουν μαζί. Για τον εαυτό του ο καθένας τους θα πει: εντάξει, δεν είμαι το τέλειο πράγμα κι εγώ, έκανα τα λάθη μου, το ξέρω. Αυτό μόνο. Για το τέρι του θα πει τα μύρια όσα ελαττώματα, με λεπτομέρειες και υπερβολές και ψέματα στην ανάγκη. Το στάδιο που περνούν είναι απέσιο, σαν πόλεμος που όλα τα επιτρέπει. Δεν είναι από κακία, είναι από φόβο απέναντι στις ειρηνίες του, στις δικές της. Γιατί απέτυχαν? Γιατί δεν αγάπησαν όντως? Γιατί πρόδωσαν όρκους του για πάντα, του ποτέ? Δεν τα κατάφεραν γιατί δεν σκέφτονται όσο οφείλουν τα αθώα παιδιά, γιατί είναι μικροί για θυσίες, είναι νέοι και αυτό επιθυμούν να ανανεώσουν. Το ότι είναι νέοι και θέλουν να το ζήσουν το έχω ακούσει και από εξιντάριδες που βαρέθηκαν το γάμο ή που ερωτεύτηκαν παράφορα άλλοι άλλων. Η ηλικία, φίλοι ακροατές, πορεύεται ανέστητη μαζί με τον ανέστητο χρόνο. Τους πανικοβάλλει η χαμένη νιώτη. Αγαπούν? Μπορούν να αγαπούν πια? Τίποτα δεν αγαπούν όσο το θέλημά τους, την επιθυμία τους για καινούργια ευκαιρία ζωής, για μια φαντασίωση που τους έχει τρελάνει και κάτι μέσα τους τα ξέρει αυτά, υποφέρει.

Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα που είπαμε, λέει η Μαρό Βαμβουνάκη, και δεν είπαμε για τα συναισθήματα και τις ισχυρές δονήσεις, τις συγκρούσεις μέσα στους γονείς που χωρίζουν, είναι λογικά και αναμενόμενα. Το περίεργο στις οικογενειακές ιστορίες διαζυγίων και άλλων χωρισμών είναι οι ενοχές που αισθάνονται τα ίδια τα παιδιά. Από θύματα, κάτι τα κάνει να αισθάνονται θύτες, αιτία για το μέγα κακό που βρήκε το σπίτι τους. Ενώ δηλαδή είναι σαφώς τα χτυπημένα αυτής της διάλυσης, αισθάνονται ένοχα και φταίχτες για το δράμα που συμβαίνει και που ντρέπονται να το συζητήσουν στο σχολείο τους, που ντρέπονται μη μαθευτεί. Όταν πρωτοδιάβασα για τούτη την ανάποδη παιδική αντίδραση, όταν την πρωτοάκουσα σε συνεδρίες ή εξιστορήσεις φίλων, δυσκολευόμουν να καταλάβω το πώς και το γιατί. Τι μπορεί να οθεί τα πληγωμένα ή φοβισμένα με την τεράστια αλλαγή στην οικογένεια παιδιά να σηκώνουν τα ίδια ευθύνη για το κακό, ενοχή για το τραύμα που σου προκαλούν άλλοι. Όντως, με δυσκόλεψε η κατανόηση. Καταλήγω βήμα-βήμα πως ίσως για να αισθάνονται έτσι θα πρέπει ήδη να έχει διαμορφωθεί στο μυαλό τους η ροπή του «φταίω». Θα πρέπει να έχουν ακούσει υπερβολικά συχνά την κατηγορία «εσύ φταίς». Να έχουν ήδη σμιλευτεί ευάλωτα στο να φοβούνται ότι πάλι κάτι άσχημο έχουν διαπράξει. Ότι πάλι είναι η αιτία που δείχνει λυπημένη και κλαίει η μαμά. Από όσα διηγούνται στο διβάνι του ψυχολόγου αναλυόμενοι που ζουν αναδρομές, σε απόλυτο σχεδόν βαθμό ομολογείται ότι τίποτα δεν τα αναστάτωνε τόσο όσο οι καυγάδες των δύο γονέων τους από πολύ μικρά, από μωρά. Τα τρομοκρατούσε φοβερά και τα μπέρδευε στο να συμπεράνουν ποιος από τους δύο αγαπημένους έχει δίκιο, ποιος άδικο, ποιος εν τέλει είναι ο καλός και ποιος ο κακός σε αυτόν τον ανυπόφορο πόλεμο. Αγαπούν και τους δύο και θέλουν να είναι και οι δυο καλοί, δίκαιοι, σοφοί και να αγαπιούνται. Οι φωνές και οι αλληλοκατηγορίες τα διασαλεύουν και συναισθηματικά και διανοητικά. Γίνονται κυκλοθυμικά και νευρικά, ευερέθιστα και επιθετικά από άμυνα. Πολλοί δάσκαλοι του Δημοτικού βεβαιώνουν ότι γνωρίζουν την κατάσταση στην οικογένεια των μαθητών τους από τις συμπεριφορές στο σχολείο, την επίδοση στα μαθήματα. Οι δάσκαλοι διαισθάνονται τις συζυγικές αλλαγές πίσω από το παιδάκι. Μέσα στο κλίμα ενός επερχόμενου διαζυγίου στο σπίτι, εννοείται ότι οι συμπεριφορές των γονέων δεν είναι μέσα στην καλή χαρά. Κι αν υποκρίνονται πότε-πότε για χάρη του παιδιού, το παιδί καθαρά το βλέπει, άσε που κανείς μας δεν μπορεί να υποκρίνεται συστηματικά μέσα στο σπίτι του και απέναντι από τον αντίπαλό του. Δεν είναι στις αντοχές του μεσού ανθρώπου, δηλαδή να παίζει καλό πίστη. Οι τρυφερότητες βεβαιασμένες από μια μάνα δυστυχισμένη και συνεχώς σκεπτική. Ο πατέρας έχει αγριέψει ή αμήνεται ή επιτίθεται χωρίς φανερό λόγο. Η υγιής έκφραση αγάπης προς τα ίδια δείχνει κλονισμένη, μια και οι γονείς δεν αγαπιούνται πια. Ο πειρακτωμένος αέρας ή η παγωνιά τα τρομάζει. Η λογική και η ισορροπία έχουν αρρωστήσει. Όλοι έχουν καταντήσει εύθυκτοι και ανυπόμονοι μαζί τους, σαν να θέλουν να μην τα βλέπουν μπροστά τους, έως τα σοβαρά και στενάχωρα θέλουν μόνοι τους να συζητούν. Εκνευρίζονται με εκείνα υπολικά, μακριά, ώστε απερίσπαστοι να αφιερωθούν στον πολεμό τους. Και να σκεφτείτε ότι χρόνια. Ένα διαζύγιο δεν ολοκληρώνει. Καμιά φορά. Ποτέ. Έουσα αστάθεια τραμπαλίζει τόσο το παιδί, ώστε να χάνει τη σωστή επαφή με την πραγματικότητα, να μην μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο δικός του ρόλος μέσα σε αυτό και γι' αυτό. Δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι
ψυγές για λίγη ηρεμία και παρηγοριά. Βυθίζεται σε οθόνες, ηλεκτρονικά παιδιά, ονειροπολεί ανησυχητικά, μια και ζητά να ξεφεύγει σε άλλους φανταστικούς καλύτερους κόσμους. Θα προτιμήσει το ωραίο φανταστικό από το άσχημο πραγματικό. Υπάρχει μάλιστα κίνδυνος υπό ψυχολογική πίεση να τα μπερδέψει και ο μικρός φυγάς να οδηγηθεί σε ψυχοσικές διαταραχές. Οι δάσκαλοι, όπως είπαμε, και εφόσον είναι ευαίσθητοι που νοιάζονται για τους μαθητές τους, αντιλαμβάνονται πότε πίσω ή έχει νοσήσει. Εμφανίζονται μια στιγμή στην προσοχή, επίδοση, την υπηρεσία, την κόπωση

οποίες μου περιέγραφαν με μελανά χρώματα την αποτυχία τους, τον χαρακτήρα του συζύγου, τα ζητούσε. Ίδιος έβγαινε ως άντρας από τον τις περιγραφές της γυναίκας του. Χάος.

Μια περιγραφή του προβλήματος όρημη, ειλικρινή και συνετή κρίση. Έκανε ορθή διάγνωση, ακόμη και πρότεινε τις πιο λογικές λύσεις για το περίπλοκο κομπέρδεμα των γονιών του. «Μα έχετε τέτοιο έξυπνο παιδί στο σπίτι σας, τι ανάγκη έχετε να πληρώνετε ψυχολόγο? Ρωτήστε το», τους έλεγα μετά. «Ξέρω βέβαια ότι τα παιδιά είναι αλλιώς, με τους ξένους και αλλιώς με τους γονείς. Ξέρω με τι τοξικότητα φορτίζονται οι οικογενειακές μάχες. Αλλά θέλω να τονίσω πόσο καλά μας παρατηρούν τα παιδιά μας. Πόσα καταλαβαίνουν για μας, ήδη μας φερόμαστε. Σήμερα που τα πάντα διδραμήκεται και παρακολουθεί σαν μάρτυρας και ως ο μάρτυρας το φοβιστικό δράμα των μεγάλων που με τους καυγάδες ξεφεύγουν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν θα μπω τώρα σε πιο τραγικά και θανάσιμα συμβάντα που καθημερινά λεπτομερώς μας περιγράφουν οι δημοσιογράφοι των ειδήσεων και των κοινωνικών εκπομπών. Λογικά τα δελτία ειδήσεων θα έπρεπε να είναι ακατάλληλα για ανηλίκους. Τα παιδιά που στην πλειονότητα είναι παιδιά διαμερισμάτων δεν έχουν τρόπο να το σκάσουν από την οικιακή κόλαση. Δεν υπάρχει αυλή, κήπος, ελευθερία και ανεσυνιάς ώστε να τραπετεύσουν

πάει, θα είναι στενοχωρημένη η Μανούλα. Αν δεν πας να κοιμηθείς, θα κλαίω. Αν δεν βοηθήσεις με αυτό το εργαλείο που ψάχνω και δεν βρίσκω, ή το έκρυψες, θα γίνεις σωστός άντρας. Αν δεν δωμάτια βαθμούς θα ντρα... Ξέξτε πώς τι παρατηρεί τόσο ματωθισμένες φράσεις που εκτοξεύονται μέσα στα κλειστά σπίτια των περισσότερων. Πώς να μην νιώσει το παιδί τέτοιου βαθμού διασάλευση της οικογένειας, της δυστυχίας των γονιών, της παραξενιάς των πάντων που γίνονται και μακροημερεύουν ότι και αυτό το ίδιο το παιδί δεν μπορεί. Το κοιτούν με ανυπόμονο ή εκνευρισμένο βλέμμα τόσο συχνά. Δεν γίνεται παρά κάπως να κάνεις φάλματα βαριά, χαζομάρες, ώστε να φτάσουν σε τέτοια χάλια οι γονείς του. Η παιδική κατάθλιψη και σε πολλές μορφές καιροφυλακτεί σύντομα ή αργότερα στο μέλλον του ως μετατραυματικό άγχος.

τραχικός ή συμπονετικός. Ο καλός άνθρωπος μπορεί να έχει τύψεις ακόμη και μπροστά σε ένα σκύλι. Άντων Τσέχοφ. Ενοχικός ή καλόκαρδος, φίλοι ακροατές. Νευρωσικός ή συμπονετικός. Τα ξαναείπαμε, η νέα ψυχοθεραπεία έχει βάλει σαν μισητό στο

έλεγχο τις ενοχές όσο οι γυναίκες τις κατσαρίδες. Τις κυνηγούν αμήλικτα, τις βλέπουν και εκεί που δεν υπάρχουν. Ψεκάζουν δηλητήριο ένα γύρο καλού κακού. Στη νέα ψυχοκουλτούρα οι ενοχές είναι η αιτία πλήθους δεινών και τραγικών αποφάσεων.

οφείλεται σε μια συγκεκριμένη σημερινή συμφορά, αλλά εκ μια αόριστη φόρμηση της διαχέεται ολιστικά με μια μικρή αφορμή στο μας γκρεμίζει, μας παραλογίζει, μας αδρανοποιεί και χάνουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα μας, δεδομένη σε πόνο ή αδιαφορία για αντίσταση. Αυτό που συνέβη τότε και έσκαψε πηγή μόνιμου πόνου μπορεί και να μην το θυμόμαστε. Συχνότατα δεν το θυμόμαστε ακριβώς, διότι είναι ιδιαίτερα οδυνηρό ή ντροπιαστικό. Πολλά βήματα στο υποσυνείδητο, ακόμη πιο πίσω στο ασυνείδητο. Αν και οπισθοδρόμησε όμως, σταγωτικά μεθυστορήματα. Εμείς το ξεχάσαμε, εκείνο μας ξεχνά. Ως τραύμα

θεραπείας. Αυτή την επώδυνη παραμονή τραυμάτων στο υποσυνείδητο ή το ασυνείδητο επεξεργάστηκε επίμονα ο Φρόιντ, αλλάζοντας σοβαρά τη γνώση μας για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όντως, ο Βιενέζος ψυχίατρος Φρόιντ, με την ωραία μορφή που μας κοιτά σιωπηλά από τις μαυρόσπρες φωτογραφίες του, γοητευτικός μέχρι τέλους, άλλαξε στη Δύση τον ορισμό του τι είναι άνθρωπος. Στόχος των θεραπείων του στο διάσημο διβάνιο που εξομολογούσε τους ασθενείς του ήταν η γνώση του άγνωστου εαυτού. Η επιστροφή και αναβίωση στα λησμονημένα, όμως ζωντανά τραύματα. Η συνειδητοποίηση του τι όντως βιώσαμε και πώς φερθήκαμε τότε. Πίστεψε ότι τα αποθυμένα δεν αποθούνται τελικά, αλλά εκδικούνται που ζωντανά τα θάψαμε. Γι' αυτό και την ψυχανάλυση προσπαθούν αυτά να έρθουν στην επιφάνεια, να τα αφηγηθείς δηλαδή, και έτσι να επέλθει ένας τρόπος θεραπείας ενδεχομένως. Εκεί ριζώνουν και οι ενοχές που περισσότερο μας τυραννούν. Οι νευρωσικές ενοχές. Εκπηγάζουν, φίλοι ακροατές, και αυτές από παλιές, κυρίως πρώιμες συμπεριφορές αυστηρών προσώπων που μας κυβερνούσαν τότε, οι οποίοι για το καλό μας και τη σωστή μας αγωγή με το ελάχιστο μας έριχναν κάποιο σφάλμα. Αυτό μπορεί να συμβεί και με κάποιον πνευματικό, έτσι, που είναι περισσότερο αυστηρός ή και ακατάλληλος πολλές φορές. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή και προσοχή για να βρούμε έναν πνευματικό, όχι να μας κάνει τα χατήρια, αλλά μπορεί να μας συμβουλεύσει και να μας καθοδηγήσει με έναν τρόπο όχι καταπιεστικό, να είναι συνοδοιπόρος μας και όχι τόσο καθοδηγητής. Δεν είμαστε σε κάποιο κόμμα οι χριστιανοί. Μας καθιστούσαν φταίχτες λοιπόν, μας απειλούσαν με τιμωρίες και το χειρότερο, μας εκβίαζαν συναισθηματικά. Ότι τους πληγώνουμε, τους αρρωσταίνουμε, τους σκοτώνουμε, τους κάνουμε να ντρέπονται για λογαριασμό μας. Για την υπακοή μας και για την ησυχία τους μας έριχναν ευθύνες. Μια μικρή ή μεγάλη καταστροφή. Λογικό τούτη η παράλογη υπετιότητα, δυνατότητα μάλλον, υπετιότητα και δυνατότητα μαζί, να εγκαθίσταται στο και φόβος. Μια και στον μηνό χρόνια. Φοβόμαστε τον εαυτό μας και αυτό είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο. Βάρος για το τότε παιδί. Το τεινό παιδί που μας κυνηγά. Κάποιες ενοχές είναι αναγκαίες για την ανθρωπιά μας. Μπορεί να υπάρχει συνείδηση αν δεν νιώθει κάποιος και ενοχές. Μπορεί να υπάρξει εσωτερική ανηφόρα, προκοπή, δίχως να σε βασανίζουν τα σφάλματά σου. Μπορείς να μην κάνεις αυτοκριτική μια στιγμή. Κάνεις αυτοκριτική, γίνεται να τα βρίσκεις όλα λίαν καλώς καμωμένα. Λες και είσαι ο Θεός που στοχάζεται στο τέλος της δημιουργίας για το πώς τακτοποιούσε τα θέματα της κτήσης. Το αριστούργημα της λογοτεχνίας, της θεολογίας, της ψυχολογίας που λέγεται Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη και που θαυμάζεται ακόμη και από όσους δεν το διάβασαν, είναι στην ουσία μια μπαλάντα της ενοχής, της συνείδησης και του ερωτήματος αν μπορούμε να ζούμε χωρίς τύψεις, ακόμη και σε μια δολοφονία που διαπράττουμε. Αν μπορεί κανείς να παραστήσει τον υπέρτατο δικαστή άλλων σε μια περίσταση, έχοντας δικαίωμα ζωής και θανάτου. Ο ανήσυχας στοχαστικός φοιτητής Ρασκόλνικοφ γυρεύει μέχρι πού μπορεί να ανοίξει τα σύνορα της εσωτερικής ελευθερίας του. Μέχρι ποιο βαθμό ελευθερίας μπορεί να αποφασίζει. Χρησιμοποιεί τον πολύπαθο εαυτό του, από τα δικά του άγχη πολύπαθο, σαν πειραματόζωο σε ακραίες πράξεις. Η δολοφονία μιας γριάς, ένα χειροδιανίστριας, άθλιας και στιγνής συμφεροντολόγας, νομίζει πως του δίδεται ως δικαίωμα, νομίζει. Αλλά κάνει λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο. Με όλους μπορεί να τα βάλει και να παλέψει κανείς, εκτός από την ίδια τη συνείδησή του. Διότι η συνείδηση είναι το πιο αυτόνομο νησί μέσα στην ύπαρξή μας, στις εσωτερικές μας θάλασσες,
δεν πείθεται όσες δικαιολογίες και αν τις λέμε, ακολουθεί τους νόμους της πεισματικά. Και όπως λέει ο Φρόιντ, μέγας διώκτης ενοχών κι αυτός, αν μπορούσα να γράφω όπως ο Ντοστογεύσκι, δεν θα σπούδαζα ψυχιατρική.

θυμάμαι που πριν από χρόνια διάβαζα την αυτοβιογραφία μιας συγγραφέως, η οποία είχε ανακαλύψει με ενθουσιασμό το δρόμο μιας από τις βουδιστικές θεωρίες και ακολούθησε τις απόψεις της πολύ πιστά. Συνήθως αυτές οι σχολές απαιτούν αφιέρωση και στενά καθορισμένους τρόπους καθημερινής ζωής. Η συγγραφέας διηγείται στο βιβλίο της πως όταν ήταν βαριά ασθενής και όδευε προς το θάνατό της, η ηλικιωμένη μητέρα της, η ίδια η κόρη, είχε κανονίσει να ταξιδέψει κάπου από τις Ινδίες και να μπει για ένα διάστημα σε άσραμ. Όπως είναι γνωστό, άσραμ λέγεται η κατασκήνωση για μελέτη, αυτοσυγκέντρωση, διαλογισμό και όσα άλλα προτείνει η ανατολική θεωρία που ακολουθείς. Δεν άλλαξε λοιπόν καθόλου το πρόγραμμά της με την επιδείνωση της υγείας της μητέρας της. Γράφει στο βιβλίο ότι έπρεπε να ακολουθήσει η καθεμιά του το δρόμο που της είχε ορίσει η δημιουργική αρχή, η οποία φροντίζει τα του βίου μας και την πνευματική πρόοδό μας. Η μητέρα λοιπόν είχε άνωθεν κανονιστεί, έτσι πίστευε, να πεθάνει εγκαταλειμμένη και αβοήθητη από τη θυγατέρα της, γιατί αυτό θα ωφελήσει την ανάπτυξη του είναι της και τις αιώνιες επιστροφές της, ενώ η κόρη όφιλε να πάει στην Ασία να ζήσει στο άσραμ, όπως από καιρό και με τη βοήθεια του γκουρού της κανονίστηκε, προκειμένου να ωφεληθεί η δική της οντολογική διαδρομή. Δεν είχε δικαίωμα καμιά από τις δύο να παρέμβει και να επιδράσει στο προσωπικό ταξίδι της άλλης, και όλα σωστά και καλά καμωμένα. Η μία προς ένα μοναχικό θάνατο, η άλλη προς το άστραμα. Κανένα πρόβλημα της συγγραφέας. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, συμβουλεύτηκε τον γκουρού της. Είναι και αυτός ένας τρόπος να καταργήσει κάποιος τα διλήμματα και τις βασικές υποχρεώσεις του. Όσο και αν φαίνονται ανόητες κάποιες θεωρίες, αρκετοί σπέβδουν να τις υιοθετήσουν κατά το συμφέρον τους. Στην ψυχολογία ως επιστήμη υπάρχει ένας ενδιαφέρον όρος που λέγεται νευρωσική ψευδοηλιθιότητα. Δεν ξέρω για πόσο διαρκεί η ανάπαυση που προσφέρει το βιβλίο της φιλότιμα διαλογιζόμενη συγγραφέως, δεν γράφει πολλά για το παραπέρα του βίου της και η ίδια είναι νεκρή πια, δεν γίνεται να τη ρωτήσουμε. Μετάνιωσε, πόνεσε, τα έβαλε με τον εαυτό της ή τον γκουρού. Ή παρέμεινε ψύχρημη και σίγουρη μέχρι τέλους, κολλημένη στις εφησυχαστικές θεωρίες της. Δεν βρίσκεται πια στον κόσμο αυτό. Είναι απίστευτο πόσο ισχυρό ρόλο παίζουν σε επιλογές μας οι εγωισμοί μας και οι ψυχοπαθολογίες μας. Δυστυχώς συχνότατα επιλέγουμε ιδεολογίες, κόμματα, θρησκείες, όχι κατά την όριμη κρίση και τη σύνεσή μας ή τις υγιείς ευαισθησίες μας, αλλά βάσει της ψυχοπαθολογίας μας, βάσει νευρώσεών μας που επιζητούν να βρουν κάπου να χωθούν, ώστε να δικαιωθούν και να βολευτούν. Προσωρινά εννοείται, δεν διαρκούν τέτοιες γιατρίες άλλωστε. Θα πω δύο ρηχά παραδείγματα για να καταλάβουμε τις διαφορές. Λογική ενοχή είναι αυτή που ένας άντρας αισθάνεται όταν, ενώ είναι παντρεμένος, καταφέρνει να αγαπηθεί από ένα κορίτσι στο οποίο είχε εμφανιστεί ως ελεύθερος. Το συναισθάνεται το λάθος του, έστω αργότερα, και αποφασίζει να της μιλήσει και να παραδεχτεί το ψέμα του. Ακόμη και να το δικαιολογήσει, εξηγώντας πως ένιωσε έρωτα και ραπνοβόλο για εκείνη, πράγμα που τον μέθησε και τον οδήγησε να παραφερθεί. Ενοχικός είναι ο άντρας που αισθάνεται άσχημα επειδή έπιασε τρυφερά το χέρι μιας κοπέλας και μετά νιώθει υποχρεωμένος να την παντρευτεί. Ακούγεται τρελό για την εποχή μας το δεύτερο, αλλά το αναφέρω διότι το έχω ζήσει σε συνεδρίες με έναν προχωρημένα ενοχικό νεαρό, μια χαρά άνθρωπο σε άλλους τομείς της ζωής του. Όχι, δεν ήταν παλαβός. Είναι που το μαχαίρι μιας ενοχής, κάποιου είδους ενοχής, μπορεί να σου υποσκάψει περίεργα την κρίση. Θέλει προσοχή λοιπόν το τι αισθανόμαστε. Πολλές φορές χρειάζεται να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό, κάποιον έμπειρο, να μιλάμε εν πάση περιπτώσει. Μάρο Μαμπουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσεις ψυχογιός, το βιβλίο που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και παράδοση καλύτερες ανάγκες για τον ναό. Γαλόνια. Με το τάκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Για το πρόγραμμα. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Να αγιάζεις, να καταλαγιάζεις. Ένα ακόμα χαριτωμένο βιβλίο από τον πολυγραφότατο πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη. Πώς ηρεμούν οι φουρτούνες της ζωής, γιατί η πραότητα είναι σχεδόν αγιότητα και πότε γιορτάζει η Αγία Απαλάδα. Ο πατήρ Διονύσιος ξεδιπλώνει δρόμους που ταπεινά και σιγανά μας οδηγούν και μας επιστρέφουν. Να αγιάζεις, να καταλαγιάζεις. Του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
7: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Ώρα Ελλάδος 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

μπορεί κάποιος να μείνει πνευματικά υγιής στο πέρασμα των ετών? Το ερώτημα αυτό τίθεται συχνά από τους φροντιστές των ατόμων με άνοια ή άτομα που πάσχουν από Alzheimer. Γι' αυτό και η προσπάθεια γίνεται για να απαντηθεί σε γενικές γραμμές. Αν ανησυχείτε ότι ξεχνάτε εύκολα ή ανησυχείτε ότι μπορείτε να πάσχετε από άνοια, θα πρέπει αρχικά να ηρεμήσετε. Το γεγονός και μόνο ότι ανησυχείτε αποτελεί ασφαλή ένδειξη ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Κατά κανόνα, τα άτομα με άνοια δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα μνήμης. Μπορεί κάποιος να ξεχνά εύκολα για χίλιους δύο λόγους. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ξεχνάμε επειδή είμαστε αφηρημένοι γιατί πάντα ήμασταν. Μπορεί να διανύουμε μία περίοδο με πολλές έννοιες σχετικά με τα παιδιά μας, τη δουλειά μας και πολλούς άλλους λόγους. Μπορεί να βιώνουμε μία δύσκολη ψυχολογική περίοδο. Οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη έχουν ως σύμπτωμά τους τη διαταραχή της συγκέντρωσης αλλά και της προσοχής. Αυτή και όχι η άνοια είναι οι συνηθέστεροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να ξεχνάμε. Υπάρχει τρόπος να μείνουμε πνευματικά υγιείς για πάντα, αναρωτιέται κάποιος? Όχι. Αν ζήσουμε 90 χρόνια, έχουμε σχεδόν 40% πιθανότητες να παρουσιάσουμε προβλήματα με τις ανώτερες λειτουργίες μας. Ανώτερες λειτουργίες που ούτως ή άλλως θα επηρεαστούν αρκετά νωρίτερα. Ένας άνθρωπος θα πρέπει να περιμένει ότι μεγαλώνοντας οι αντιδράσεις γίνονται πιο αργές. Σιγά σιγά μπορεί να αισθάνεται ότι καταλαβαίνει αυτό που του λένε πιο δύσκολα. Ένα απλό πράγμα όπως το ζάπινγκ στην τηλεόραση, που τώρα μπορεί να γίνεται με ιδιαίτερη ευκολία, κάποτε μπορεί να παίρνει περισσότερο χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς βλέπουμε μπροστά μας. Όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, δεν διαβάζει εφημερίδα ή ένα βιβλίο με την ίδια ταχύτητα. Ενδεχομένως, μεγαλώνοντας, να μην μπορούμε να μάθουμε καινούργια πράγματα και να προσαρμοστούμε στην καινούργια τεχνολογία με την ίδια ευκολία και την ίδια ταχύτητα όπως ένα άτομο νεότερης ηλικίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε. Απλώς, κάθε ηλικία, όπως και κάθε άνθρωπος, θέλει το δικό του χρόνο. Και φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι έχουμε άνοια. Είναι η φυσιολογική γύρανση που συνοδεύεται από επιβράδυνση των ανωτέρων λειτουργιών, από μείωση του ενθουσιασμού και των αναζητήσεων. Μπορούμε όμως να συντηρήσουμε επί μακρόν την καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και τη συνέπειά μας στη σχέση μας με άλλους. Μπορούμε να διατηρούμε ένα σημειωματάριο για το τι έχουμε να κάνουμε, να οργανώνουμε τη ζωή μας βάσει ενός κατά το δυνατόν πιο ευχάριστου και λειτουργικού προγράμματος, το οποίο να περιλαμβάνει τις συνήθειές μας, τις πνευματικές μας δραστηριότητες, τα χόμπι μας, τους φίλους μας και αρκετές και σωστές ώρες ξεκούρασης και ποιοτικού ύπνου. Κάνοντας ρουτίνα την άσκηση, τη βόλτα, τα ιατρικά check-up, κάποιες προληπτικές θεραπείες. Άλλος ένας τρόπος που θα μας βοηθήσει σε αυτό το έργο είναι η αποχή από το ποτό και το τσιγάρο. Διατηρώντας το σωστό βάρος με σωστή διατροφή που να περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά σωστά κατανεμημένα. Προσέχοντας να μην παίρνουμε περιττά φάρμακα. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο μέλλον ώστε να προσδιορίσουμε τι θα μας έρθει στη ζωή μας. Αλλά αν κάνουμε αυτά που ξέρουμε για να διατηρηθούμε πνευματικά υγιείς, ξέρουμε ότι έχουμε προσφέρει στον εαυτό μας όλες τις πιθανότητες επίτευξης των στόχων μας.

αναφερθήκαμε νωρίτερα στην άσκηση. Η σχέση μας με τη φύση είναι έμφυτη. Η ψυχολογική ανάγκη μας για σύνδεση με τη φύση επηρεάζει τις κοινωνικές μας σχέσεις, την ευεξία αλλά και την παραγωγικότητά μας. Όμως η μετακίνηση των ανθρώπων από τα αγροτικά στα αστικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στην αποσύνδεση του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής είναι ορατά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σημαντικότερο όμως πρόβλημα αποτελεί για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι όχι μόνο δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ενεργητικοί, μα και δεν ασκούνται συστηματικά. Εγκλωβισμένοι στα στενά περιθώρια ενός αστικού περιβάλλοντος, περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κατάσταση ακινησίας μέσα σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους μακριά από τη φύση και δεν χαίρονται την άσκηση στην ύπαιθρο. Και αυτό έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία τους. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό τον τομέα φαίνεται να υποστηρίζουν ότι η έκθεση στο φυσικό περιβάλλον έχει τονωτικές επιδράσεις στην υγεία, όπως γρηγορότερη ανάρρωση από εγχειρήσεις. Παράλληλα, μελέτες έχουν καταδείξει πως η παραμονή στην ύπαιθρο συνδέεται με μακροχρόνια ωφέλη στην υγεία, ειδικά των ηλικιωμένων, οι οποίοι συχνά εμφανίζουν ανεπάρκεια βιταμίνης D, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με χρόνιες ασθένειες. Προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως οι καρδιοπάθειες, οι ασθένειες των οστών, η κατάθλιψη και η πρόωρη άνοια, μπορεί να σχετίζονται με περιορισμένη παραμονή στην ύπαιθρο. Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι η φυσική δραστηριότητα σε μεγάλο δείγμα πληθυσμού σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D σε ηλικιωμένους.

Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα αποτελεί η φυσική δραστηριότητα και άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, η οποία συνδυάζει τόσο φυσικά όσο και ψυχικά ωφέλη. Παραδείγματος χάρη, η βελτίωση της κατάθλιψης και της υγείας των οστών, καθώς οι συμμετέχοντες έχουν συγχρόνως τα ωφέλη της άσκησης και της βιταμίνης D. Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τα θετικά ωφέλη από την άσκηση στην ύπαιθρο, τόσο στη φυσική υγεία όσο και στην ευεξία. Όσοι ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να απολαμβάνουν την άσκηση περισσότερο, να ασκούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πιο συχνά και να ωφελούνται από την κοινωνική αλληλεπίδραση που παρέχεται στην ύπαιθρο. Αυτές οι παράμετροι είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους ηλικιωμένους. Όμως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η άσκηση στη φύση ενδέχεται να δημιουργεί ένα επιπλέον άγχος λόγω ύπαρξης λειτουργικών περιορισμών στην κίνηση, αλλά και λόγω του φόβου των πτώσεων. Επίσης, ο τόπος κατοικίας ίσως να μην διευκολύνει, καθώς ενδέχεται να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον για άσκηση. Δυστυχώς, ένα κενό ανάμεσα στις ατομικές ικανότητες και στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος είναι πιθανό να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία σε συνδυασμό με περιορισμούς στο περιβάλλον μπορεί να περιορίζουν τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο. Ο φόβος των ηλικιωμένων να κινηθούν στην Ήπεθρο είναι υπαρκτός και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μελέτες πιο πιθανό στις γυναίκες. Και αυτός ο φόβος σχετίζεται με ανησυχία για την υγεία, με φόβο για πιθανή πτώση ή ανησυχία για εγκληματική ενέργεια. Επίσης, οι έρευνες δείχνουν ότι ο φόβος αυτός σχετίζεται με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και την παρουσία προβλημάτων υγείας. Τελικά όμως, ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας που μπορεί με τη σειρά της να οδηγήσει σε περιορισμό των φυσικών ικανοτήτων. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο συνδυασμός άσκησης και παραμονής στη φύση είναι σημαντικός για την υγεία και να επιλέγουμε τρόπους άσκησης που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Ένας περίπατος δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα πάρκο, ακόμη και αν αυτοί οι χώροι περιλαμβάνονται σε αστικές περιοχές, είναι ιδανικές επιλογές άσκησης για την τρίτη ηλικία. Επίσης, το κολύμπι είναι μια άσκηση που συνδυάζει με θαυμάσιο τρόπο αυτές τις δύο παραμέτρους. Τα υπαίθρια πάρκα άσκησης που υπάρχουν σε αρκετούς δήμους είναι επίσης μια επιλογή που παρέχει αρκετές δυνατότητες. Σε ορισμένες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους πάρκα άσκησης, ειδικά για ηλικιωμένους, τα οποία σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Παράλληλα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ο φόβος για την ύπαιθρο είναι υπαρκτός, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να τον ελέγξουμε και να τον περιορίσουμε. Η επιλογή ενός οργανωμένου τύπου άσκησης στην ύπαιθρο ίσως είναι μια λύση σε αυτό. Βέβαια, μπορεί να συμβάλλει και η ύπαρξη χώρων κοντά στον τόπο κατοικίας που είναι σωστά οργανωμένοι, καθώς έτσι περιορίζουν το φόβο και παρέχουν ασφάλεια. Η ένταξη επίσης σε κάποια ομάδα άσκησης ή υπαίθριων δραστηριοτήτων όπου υπάρχει επίβλεψη ειδικών μπορεί να μειώσει τον φόβο αλλά και τους κινδύνους, ενώ συγχρόνως να συμβάλλει θετικά μέσω της ένταξης σε ομάδα και της κοινωνικοποίησης. Τα μέχρι τώρα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η παραμονή στην ύπαιθρο σε συνδυασμό με τη σωματική δραστηριότητα συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία και μακροζωία με πολλαπλά σωματικά και ψυχικά ωφέλη, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής σε όλες τις ηλικίες και ιδιαιτέρως στα ηλικιωμένα άτομα.

συχνά οι ηλικιωμένοι και όχι μόνο λαμβάνουν την αγωγή της κορτιζόνης. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται όμως? Η κορτιζόνη ανήκει σε στεροειδείς ορμόνες και είναι η δραστική μορφή της κορτιζόλης, που είναι μια ορμόνη που παράγεται από το φλοιό των επινεφριδίων. Γίνεται δραστική όταν μετατρέπεται σε υδροκορτιζόνη και έχει διάφορες εφαρμογές στην ιατρική και φαρμακευτική βιομηχανία. Σε ποιες περιπτώσεις όμως χρησιμοποιείται? Χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση διαφόρων οξείων και χρόνιων ασθενειών του αναπνευστικού και νευρικού συστήματος, σε περιπτώσεις άγχους, σε διάφορες αλλεργίες και αυτοάνοσα νοσήματα όπως το άσθμα και η ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τις παρενέργειες, πιθανότητα πρόκλησης καταράκτη, η κατακράτηση ίδυμα και άρα η αύξηση βάρους του σώματος, η οποία προκαλείται σε συνδυασμό με την κατανάλωση κάποιων ακατάλληλων τροφών. Στις αγωγές με κορτιζόνη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση αλατιού και ζάχαρης. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό? Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί πέρα από την κλασική, τα δύο αυτά συστατικά βρίσκονται σε πολλά συσκευασμένα προϊόντα, οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και παρατηρητικοί με τις διατροφικές ετικέτες των προϊόντων που επιλέγουμε να βάλουμε στο τραπέζι μας. Ανάλογα με την ποσότητα της λαμβανόμενης κορτιζόνης, μπορεί να χρειαστεί έως και 6 μήνες να αποφεύγουμε ή να περιορίζουμε την πρόσληψη αλατιού και ζάχαρης. Τροφές που περιέχουν αλάτι είναι τα κράκερ, οι φρυγανιές, τυριά, τουρσιά, καπνιστά, λαντικά, παστά, ελιές, κονσέρβες, έτοιμες σάλτσες, πατατάκια, γαριδάκια και όλα αυτά τα έτοιμα, μπισκότα αλμυράρ, το παρασκευάσματα, πίτσες, baking powder, μαγειρική σόδα, αλατισμένη ξηρή καρπή. Τροφές με ζάχαρη είναι τα κέικ, το ψωμί, συσκευασμένα μπισκότα και κράκερ, παξιμάδια, γλυκά, παγωτά, έτοιμες σάλτσες και άλλα. Σε ό,τι αφορά τη ζάχαρη, σημαντικό ρόλο παίζει η ανάγνωση της διατροφικής ετικέτας των προϊόντων, μιας και υπάρχουν εκτός από τις φυσικές πηγές σακχάρων, όπως η φρουκτόζη στα φρούτα, και τα σάκχαρα που προέρχονται από χαρούπια, χουρμάδες, μέλι και καλαμπόκια στα προϊόντα του εμπορίου. Πώς πρέπει όμως να είναι μια δίαιτα προσαρμοσμένη στη λήψη της κορτιζόνης? Πρώτο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η αύξηση στην πρόσληψη πρωτεΐνης και καλίου, για να περιοριστεί το ίδυμα και η κατακράτηση υγρών. Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη είναι το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, κομικά. Τρόφιμα πλούσια σε κάλιο, οι μπανάνες, οι ντομάτες, το σπανάκι, οι σταφίδες, τα πορτοκάλια και τα βερίκοκα. Θα πρέπει σίγουρα να μειώσουμε την πρόσληψη αλατιού στα 5 γραμμάρια ανά ημέρα. Για να βελτιωθεί η γεύση του φαγητού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπαχαρικά και πολλά μυρωδικά. Η πρόσληψη ασβεστίου θα πρέπει να είναι επαρκής, καθώς επίσης και η βιταμίνη D, γιατί η λήψη κορτικοστεροειδών, όπως η κορτιζόνη, μειώνει την απορρόφησή του και αυξάνει τον κίνδυνο για οστεοπόρο. Η απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D εξασφαλίζεται με έκθεση στον ήλιο για περισσότερο από 15 λεπτά την ημέρα, ή σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό αυτό, με τη χρήση ενός συμπληρώματος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί το αλκοόλ, γιατί ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την απώλεια ασβεστίου, κυρίως στους άνδρες. Θα πρέπει σίγουρα να αποφεύγετε το κάπνισμα, γιατί συνδέεται με μειωμένη οστική πυκνότητα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, λόγω της μείωσης των ιστρογόνων. Γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ποτέ αγωγή με κορτιζόνη χωρίς ειδική δίαιτα, για να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα της φαρμακευτικής μας αγωγής χωρίς άλλα προβλήματα. Και φυσικά πάντα έχουμε κατά νου ότι δεν παίρνουμε φάρμακα χωρίς την εντολή και τη συνταγογράφηση του γιατρού.

ανατολικές κουλτούρες, οι ηλικιωμένοι κατέχουν περίοπτη θέση στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο και δέχονται σεβασμό από τους νεότερους, όπως στις χώρες της Κορέας, την Κίνα, την Ιαπωνία κλπ. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ηλικιωμένων παγκοσμίως, ξεπερνώντας το 28% του συνολικού της πληθυσμού, ενώ πολλά ηλικιωμένα μέλη της δεν μειώνουν τους ρυθμούς της κινητικότητάς τους με το πέρας του χρόνου. Τα άτομα στην Ιαπωνία μεγαλώνουν με την ιδέα της αμείωτης ενεργητικότητας και με το να προσπαθούν να παραμείνουν ανεξάρτητοι όσο το δυνατόν περισσότερο και να αποτελούν για τους εαυτούς τους παράδειγμα αλλά και για τους άλλους. Γι' αυτό και πάνω από το 50% του πληθυσμού απασχολείται μέχρι και σε προχωρημένη ηλικία με δραστηριότητες όπως εθελοντισμός και άλλα χόμπι. Στις ανατολικές κοινωνίες σχεδόν τα 3 τέταρτα των ηλικιωμένων μένουν με τα ενήλικα παιδιά τους. Μάλιστα, το 2012 ψηφίστηκε νόμος στην Κίνα που υποχρεώνει τα παιδιά να επισκέπτονται συχνά τους γονείς τους ηλικίας 60 ετών και άνω, όσο μακριά και αν μένουν, με την απειλή προστίμων ή ποινών φυλάκισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Βλέπουμε εδώ ποια είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στις κουλτούρες των λαών αυτών. Βλέπουμε τι θέση κατέχει στην ελληνική ορθόδοξη οικογένεια ο παππούς και η γιαγιά και παρατηρούμε ότι σε άλλες χώρες της Ανατολής χρειάζεται ένας νόμος του κράτους για να τιμήσει κάποιος τη μητέρα ή τον πατέρα του. Μάλιστα στην Κίνα, τα παιδιά πρέπει να σιγουρέψουν ότι καλύπτονται οι οικονομικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των ηλικιωμένων γονέων τους, ακόμη και να πληρώνουν ένα μηνιαίο ποσό σε περίπτωση που δεν μπορούν να τους βοηθήσουν παρέχοντας υλικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 στην Ινδία, ο πληθυσμός των ηλικιωμένων πολιτών είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο μετά την Κίνα. Το κύριο πρόβλημα των ηλικιωμένων στην Ινδία είναι η φτώχεια. Για την πλειοψηφία των ηλικιωμένων που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, η διαβίωσή τους μετά τη συνταξιοδότηση εξαρτάται από την επιτυχία των καλλιεργειών και δεν λαμβάνουν κάποιο οικονομικό βοήθημα. Επιπλέον, μεγάλο τμήμα των ατόμων άνω των 65 ετών έχει δυσκολίες κάλυψης βασικών αναγκών όπως η σύντηση, η στέγαση, η υγεία και η μετακίνηση. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης, όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Δανία, βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες με την καλύτερη πρόνοια για τα ηλικιωμένα άτομα στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, στην Νορβηγία, το Εθνικό Συμβούλιο για τα Άτομα Τρίτης Ηλικίας συστάθηκε το 1970 και από τότε αντιπροσωπεύει αυτό το κομμάτι πληθυσμού στις αποφάσεις του κράτους και διεκδικεί τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, η Νορβηγία διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόμενων ατόμων άνω των 60 ετών. Μάλιστα, όλες οι χώρες της Σκανδιναβίας εφαρμόζουν ένα γενναιόδωρο σχέδιο συντάξεων και διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας. Η Δανία ξοδεύει 2,2% του ακαθάριστου εθνικού της προϊόντος για τους ηλικιωμένους και οι Δανείοι πολίτες 65 ετών και άνω παίρνουν την σύνταξή τους, η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Επιπλέον, τα ιατρικά αρχεία των πολιτών διατηρούνται σε ένα κέντρο ψηφιοποιημένου αρχείου, το οποίο βοηθά στην καλύτερη φροντίδα των ατόμων, αφού κάθε επαγγελματίας υγείας έχει πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό και το πλάνο θεραπείας τους. Τέλος, τα άτομα άνω των 80 ετών δικαιούνται επισκέψεις στο σπίτι για βοήθεια και ιατρική αξιολόγηση, εργαλεία υποστηρικτικής τεχνολογίας, ενώ υπάρχει πρόνοια για τακτική παρακολούθηση των ατόμων άνω των 65 ετών που έχουν μείνει μόνοι στη ζωή και έχουν χάσει τον σύντροφό τους. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη, κατατάσσεται στην 71η θέση σε σχέση με την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων της από τις 96 χώρες που μελετήθηκαν. Είναι η χώρα με τη χαμηλότερη κατάταξη στη Δυτική Ευρώπη και έρχεται κάτω από τη Βενεζουέλα και τη Νότια Αφρική. Σε αυτό συνηγορούν το χαμηλό εισόδημα των πολιτών 65 ετών και άνω, το αποσπασματικό σύστημα υγείας και η μειωμένη κρατική πρόνοια για τους ηλικιωμένους πολίτες. Η αποδοχή φροντίδας εντός των στεγών για ηλικιωμένους συνεχίζει να στιγματίζεται και στην ελληνική κοινωνία, με ένα μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων να δέχεται φροντίδες στο σπίτι από συγγενικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, μόνο το 1% των ατόμων 65 ετών και άνω στην Ελλάδα δέχεται φροντίδα σε στέγες ηλικιωμένων, σε αντίθεση με το 9 έως 10% σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η λέξη γυροκομείο επικρατεί και εξακολουθεί να είναι μια λέξη ταμπού για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικογένεια, καθώς έρχονται στο μυαλό όλων εικόνες που δεν συνάδουν με τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης ενός οίκου ευγυρίας. Από την άλλη, στη χώρα μας οι κλιματικές συνθήκες, ο ήλιος, η θάλασσα, τα ιαματικά νερά, η μεσογειακή διατροφή ευνοούν ιδιαίτερα τη σωματική και ψυχική ευημερία και ανάκαμψη των ατόμων με προβλήματα υγείας. Αυτός είναι και ο λόγος που αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τον τουρισμό.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύη επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο διαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και δημοτικού αφορά παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα
0: πάντα. Τμήμα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
0: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
0: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Σε αρκετές εκπομπές ως τώρα κάναμε λόγο για την απόλυτη κεντρική απεικόνηση του Παντοκράτορα στους Βυζαντινούς ναούς. Την είχαμε συσχετίσει με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δηλαδή την άμεση παρουσία του Θεού στην δημιουργία του και στον άνθρωπο. Αυτό βέβαια δεν μπορεί, όπως επίσης επισημάναμε, να ισχύει για την δυτική παράδοση, επειδή δεν δέχεται άκτιστες ενέργειες του Θεού που εκδηλώνονται προς την δημιουργία και τον άνθρωπο. Έτσι, η παπική θεολογία οδηγείται, όπως επίσης παρατηρήσαμε, στον περίφημο δυτικό θεολόγο Θωμά Ακινάτη, σε μια ταύτιση του Αγίου Πνεύματος με τον ανθρώπινο νου, διότι ερμηνεύοντας την αγιογραφική ρίση ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού και ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, καταλήγει να πει το λογικό κτίσμα μέσω της λειτουργίας της γνώσης και αγάπης φτάνει στον ίδιο το Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι φύση ναός του Θεού, επειδή έχει νου. Αυτή η τοποθέτηση φυσικά οθεί τον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας αυτό το νου, να φιλοσοφεί για τον Θεό. Ακριβώς αυτό έκανε κατά κόρον η δυτική μεσαιωνική θεολογία, η λεγόμενη σχολαστική θεολογία. Παραποίησε την όντως αληθινή θεολογία των Αγίων Πατέρων που στηρίζεται στην αποκάλυψη του Θεού μέσω του Θεανθρώπου, του Χριστού, και την πλήρη κατανόησή της μέσω των ακτίστων ενεργειών του Θεού εν Αγίω Πνεύματι, το οποίο οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό και όλες οι σύνοδοι χρησιμοποίησαν την έκφραση «έδοξε το Αγίω Πνεύματι και ημίν». Άμεση συνέπεια της φιλοσοφικής θεολογίας των παπικών είναι πολλές αιρετικές δοξασίες. Παραδείγματος χάρη, ακολουθώντας τη ρίση του Αριστοτέλη ότι ο Θεός ως αιτία της κίνησης πρέπει να είναι ακίνητο κινούν, κατέληξαν στην ταύτιση άκτιστης ουσίας και άκτιστης ενέργειας στο Θεό και έφτασαν στην διατύπωση ότι ο Θεός είναι άκτους πούρους, δηλαδή καθαρή ενέργεια. Επομένως, η δημιουργία και η συντήρηση του κόσμου και ο αγιασμός του ανθρώπου δεν μπορούν να είναι το αποτέλεσμα άκτιστων, αλλά μόνο κτιστών ενέργειών του Θεού. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την αίρεση του Φιλιόκβε, δηλαδή την λανθασμένη παπική διδασκαλία ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εκπορεύεται, όπως λέει η Αγία Γραφή, αποκλειστικά εκ του Πατρός, αλλά εκπορεύεται εκ του Πατρός και του Υιού. Εδώ η αφιτερία ήταν η φιλοσοφία του Πλάτωνα και πιο συγκεκριμένα η πλατωνική αναλογία μεταξύ εικόνας και πρωτοτύπου. Ως εικόνα εννοείται εδώ η λεγόμενη οικονομική τριάδα, η οποία μέσω της αποκάλυψης φανερώνει τον τριαδικό Θεό στον άνθρωπο. Αυτή η αποκάλυψη φυσικά, σύμφωνα με την αρχή της αναλογίας, πρέπει να αντιστοιχεί στο πρωτότυπο, την πλατωνική ιδέα που είναι η αίδιος τριάδα. Εφόσον όμως ως προς την σχέση του τριαδικού Θεού προς τον κόσμο και τον άνθρωπο λέγεται σαφώς από τον Χριστό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, «Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται», η παπική θεολογία ταύτισε την πέμψη με την εκπόρευση. Έτσι κατέληξαν οι παπικοί ως προς το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ταυτίζοντας την αίδια Αγία Τριάδα, δηλαδή τις σχέσεις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εντός της άκτης της Θείας Ουσίας, με την σχέση του Θεού με τον κόσμο και τον άνθρωπο, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό. Με την αποδοχή όμως αυτής της αναλογίας, κριτήριο της περί Αγίας Τριάδος χριστιανικής διδασκαλίας, γίνεται το φανταστικό κοσμοείδωλο του Πλάτωνα. Και συνέπεια αυτής της αποδοχής της ειδωλολατρικής φαντασίωσης του Πλάτωνα, που έκρινε στην Δύση την πραγματικότητα του Θεού, ήταν ο υπερτονισμός του Υιού έναντι του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η υποβάθμιση του Αγίου Πνεύματος οδήγησε στη συνέχεια στην υποβάθμιση της αγιαστικής παρουσίας του Θεού έναντι της απολυτρωτικής. Αυτή η υποβάθμιση του Αγίου Πνεύματος οδήγησε στη συνέχεια στην υποβάθμιση της αγιαστικής παρουσίας του Θεού έναντι της απολυτρωτικής.

που χρειάζεται στον άνθρωπο ώστε να μπορέσει να ανταχθεί την αποκάλυψη του Θεού, ήδη είχε αντικατασταθεί με την υπερηφάνεια έναντι του Θεού. Δηλαδή, οι δυτικοί πίστευαν ότι δεν τους χρειάζονται πλέον οι πατέρες της Εκκλησίας, πίστευαν ότι οι ίδιοι με τη δύναμη του μυαλού τους μπορούσαν να ανιχνεύσουν το μυστήριο του Θεού. Με την υπερηφάνεια όμως χάνεται η εμπειρία της αγιαστικής χάριτος του Θεού. Εκλείπουν τα φωτισμένα πρόσωπα των Αγίων και όντως δημιουργείται το κενό της απουσίας του Θεού. Αυτό το κενό στην Δύση αναλαμβάνει να το καλύψει τεχνιέντος η κτιστή οντότητα του Πάπα. Ως τοποτηρητής του αναληφθέντος τους ουρανούς Χριστού και επομένως ως ύψιστη αυθεντία υποκαθιστά ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο την ζωντανή παρουσία του Θεού εν Αγίω Πνεύματι που έχει απολεσθεί. Αναδεικνύεται σε διαχειριστή της κτιστής χάριτος του Αγίου Πνεύματος την οποία εκείνος διαθέτει όπως αρέσκεται. Το θέμα αυτό το έχουμε συναντήσει ήδη αρκετές φορές στις εκπομπές μας. Γι' αυτό στη σημερινή εκπομπή θα περάσουμε σε ένα παρεμφερές θέμα, στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, το οποίο για τους παπικούς αποτελεί επίσης έναν διαμεσολαβητή, ένα κτιστό μέσο ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, που υποκαθιστά την αγιαστική αποσία του Αγίου Πνεύματος. Θα επιμείνουμε σήμερα στην δυτική θεώρηση του προσώπου της Παναγίας για να δούμε σε άλλες εκπομπές την σημασία της Θεοτόκου για μας τους Ορθόδοξους. Λοιπόν, για την παπική Δύση, όχι την προτεσταντική, θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι η Μαριολατρία, δηλαδή η λατρεία του προσώπου της Παναγίας ή Μαρίας, όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν οι παπικοί, συμβαντίζει με την επικράτηση του άλλου διαμεσολαβητή, του Πάπα. Η διδασκαλία για την άσπυλο σύλληψη της Μαρίας, συνεχίζουμε να αποκαλούμε το κατασκευασμένο από τους παπικούς πρόσωπο Μαρία, για να φανερώνεται και με αυτό η διαστολή αυτού του φανταστικού προσώπου από το όντως ιστορικό πρόσωπο της Παναγίας. Η διδασκαλία λοιπόν για την άσπυλο σύλληψη της Μαρίας διαστέλλει το πρόσωπό της σαφώς από τους ανθρώπους, οι οποίοι όλοι βρίσκονται στην συνέχεια του πεσόντος ανθρωπίνου γένους με προπάτορες τους Αδάμ και Εύα και ουσιαστικά το μετατρέπει σε ημιθεϊκή μορφή. Η διδασκαλία αυτή εμφανίστηκε στην Δύση κατά τον 10ο αιώνα. Την προώθησαν κυρίως οι Φραγκισκανοί μοναχοί και ο Φραγκισκανός φιλόσοφος Ντουν Σκότος, έζησε πιθανότητα από το 1266 έως το 1308, την διαμόρφωσε ως θεολογική διδασκαλία. Διατύπωσε την θεωρία ότι η Μαρία από την σύλληψή της ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα εν ώψη των αξιομιστών του Ιησού Χριστού. Αν και η Εντριδέντου Σύνοδος 1545 μέχρι 1563 εξαίρεσε το πρόσωπο της Μαρίας από όλες τις διδασκαλίες περί προπατορικού αμαρτήματος, πάντως δεν ανοίγαγε τη θεωρία αυτή σε δόγμα, διότι στο θέμα αυτό κυρίως από το τάγμα των Δομινικανών υπήρξαν αντιδράσεις. Η αναγωγή της άσπυλου σύλληψης της Μαρίας σε δόγμα πραγματοποιήθηκε το 1854 από τον Πάπα Πίο τον Ένατο, τον Πάπα εκείνο που το 1870 στην πρώτη σύνοδο του Βατικανού διακήρυξε το δόγμα για το ποτίο και το αλάθητο του Πάπα όταν διδάσκει από καθέδρα. Υποστηρίζεται ότι αυτή η πρώτη από καθέδρας κήρυξη δόγματος
ήταν μια πράξη που στόχευε στην εκτοπίση.

πραγμάτων επιβολή του αλάθητου του Πάπα, που λίγα χρόνια αργότερα διατυπώθηκε και επίσημα. Αυτό σίγουρα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Είναι όμως και σημαντικό ότι αυτά τα δύο δόγματα για τους διαμεσολαβητές ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, αυτό της ημιθεϊκής μορφής της Μαρίας και αυτό του αλάθητου ανθρώπου της Ρώμης, διακηρύχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, παρεμβάλλοντο μόνο 16 χρόνια, και από τον ίδιο Πάπα. Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται στον 20ο αιώνα. Το 1950 ανακηρύχθηκε από τον Πάπα Πίο τον 12ο το ντόγμα της ενσωμάτου μεταστάσεως της Μαρίας. Και λίγα χρόνια αργότερα, στην δεύτερη σύνοδο του Βατικανού, 1962 μέχρι 1965, επικυρώθηκε τόσο το ποτίο όσο και το αλάθητο του Πάπα. Μετά την πρώτη σύνοδο του Βατικανού, η ημιθεϊκή μορφή της Μαρίας ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με το να της αποδίδονται η ρόλη της μεσήτριας και συλλυτρώτριας. Η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού ανήγαγε τη Μαρία σε Mater Ecclesiae, μητέρα της Εκκλησίας. Ενώ ο τίτλος της συλλυτρώτριας αποδόθηκε στη Μαρία ήδη από τον 14ο αιώνα, με την έννοια της έμεσης συνεργασίας στην απολύτρωση των ανθρώπων, που ήταν και μέσα σε λογικό πλαίσιο, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά στον 20ο αιώνα. Ο Πάπας Πίος ο 12ος το 1943 στην εγκύκλιο Μύστικη Κόπορης υπογράμμισε τα εξής: «Η Μαρία προσέφερε τον Υιόν της επί του Γκογκοθά, συγχρόνως δε και την ολοκληρωτική θυσία των μητρικών της δικαιωμάτων και της μητρικής της αγάπης εις τον αιώνιον Πατέρα ως νέα Εύα υπέρ πάντων των τέκνων του Αδάμ». Όλα αυτά τα παράλληλα στοιχεία κατά την καθιέρωση των δύο διαμεσολαβητών, της Μαρίας και του Πάπα, φανερώνουν ότι η μυθαϊκή μορφή της Μαρίας, έτσι όπως δομείται προοδευτικά από την παπική θεολογία, θέλει να επιβεβαιώσει και να θεμελιώσει τη μοναδική θέση του Ρωμαίου Ποντίφικα. Όπως ο Θεός ανοίγαγε τη Μαρία σε ημίθεα, έτσι και ανοίγαγε τον Πάπα σε υπεράνθρωπο, με την πλήρη εξουσία του Χριστού επί γης και το αλάθητο.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσεις χριστιανική». Το θέμα μας σήμερα είναι η θεώρηση του προσώπου της Παναγίας στον παπισμό. Διαπιστώσαμε ότι προοδευτικά με τα δύο ντόγματα περί της άσπυλος σύλληψης της Μαρίας το 1854 και περί της ενσωμάτου μεταστάσεως της Μαρίας το 1950 υψώθηκε σε ημιθεϊκή μορφή. Τονίζουμε πάλι ότι κάνουμε χρήση του όρου Μαρία όταν μιλάμε για το πρόσωπο της Παναγίας στην Δυτική Παράδοση, αφενός επειδή στην Δύση συνηθίζεται ο όρος αυτός και αφετέρου για να διαστήλουμε αυτή την παράδοση από την δική μας την Ορθόδοξη. Επίσης είδαμε ότι αυτή η υπερύψωση της Μαρίας σχετίζεται και με την επίσημη ανύψωση του Πάπα σε ένα είδος υπεράνθρωπου. Εάν έχετε ως τώρα παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι παπικοί θεολόγοι συχνά χρησιμοποιούν ρητορικές εικόνες και ποιητικές εκφράσεις από πατέρες της Ορθόδοξης Ανατολής προκειμένου να στηρίξουν τις κακοδοξίες στη μαριολατρεία τους, που ασφαλώς απορρίπτονται στο σύνολό τους από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της κατοίκησης της Καθολικής Εκκλησίας, εκδόθηκε στα ελληνικά το 1996, η οποία παραπέμποντας στην Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού αποδίδει αυτή την ημιοθεοποίηση της Μαρίας τους πατέρες της Ανατολικής Παράδοσης, λέγοντας ότι αυτοί οι πατέρες την πανηγυρίζουν ως αρχίζει το χωρίο, σχεδόν πλασμένη από το Άγιο Πνεύμα και διαμορφωμένη σε καινούργια δημιουργία, κλείνει το χωρίο. Αυτό φυσικά αποτελεί εξύφρηση των Αγίων Πατέρων μας. Η Ορθόδοξη Ανατολή πάντα ήξερε να διακρίνει τη λατρεία που αρμόζει μόνο στον Θεό από την τιμή που σύμφωνα με την διδασκαλία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου αποδίδεται κυρίως στην Θεοτόκο και αϊπαρθένου και έπειτα και σε όλους τους Αγίους. Έμενα πάντα στη θεολογία και στην τόσο πλούσια υμνογραφία της για το πρόσωπο της Παναγίας πάνω στις βιβλικές βάσεις και εκείνες της παραδόσεως, χωρίς να παρεκκλίνει σε φανταστικές εξάρσεις. Τα θεολογικά και λειτουργικά κείμενα της Ορθοδοξίας βρίθουν από αναφορές και την καταφυγή στις πρεσβείες της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Μαρτυρούν έτσι τον πλούτο των βιωμάτων των Αγίων μας και κυρίως τον πλούτο του βιώματος της υπέρλαμπρης αγιότητας της Παναγίας εκ μέρους Αγίων ποιητών της Εκκλησίας μας. Αντίθετα, στους παπικούς παρατηρούμε φτώχεια, μέχρι και ανυπαξία βιώματος και γι' αυτό καταφυγή στον πλούτο των εικόνων και εκφράσεων της Ορθοδοξίας προκειμένου να στηρίξουν τις κακοδοξίες της μαριολατρείας τους. Εάν εξετάσουμε τα ντόγματα αυτά για την άσπυλο σύλληψη της Μαρίας και την ενσώματη μετάστασή της στους ουρανούς λίγο πιο βαθιά, θα διαπιστώσουμε ότι δεν πρόκειται όπως θα μπορούσε με την πρώτη επιφανειακή ματιά να νομίζει κανείς για ανύψωση του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά στην ουσία αποτελούν υποτίμηση του ιστορικού προσώπου της. Διότι με δεδομένο αυτά τα ντόγματα η Παναγία δεν επιλέγεται όπως το πραγματικό ιστορικό πρόσωπο της Θεοτόκου από τον Θεό, επειδή η ίδια με την προαίρεσή της εκπληρώνει με μοναδικό τρόπο την αποστολή του ανθρώπου, επειδή όντως με την ζωή της αναδεικνύεται σε Παναγία, επειδή παγότι μέτοχος της μεταπτωτικής φύσης ζει
σαν να ήταν στην προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου και επισητεί με όλη την ύπαρξή της την ένωση με τον δημιουργό της, και γι' αυτό αποκαλείται από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ευλογημένη εν γυναιξήν. Κατά τους παπικούς λοιπόν δεν επιλέγεται από τον Θεό για όλα τα παραπάνω και ανεξάρτητα άλλα στοιχεία, αλλά επιλέγεται πριν από την σύλληψή της, πράγμα αδύνατο. Η επιλογή μπορεί να γίνει μόνο με βάση την ύπαρξη. Άρα δεν επιλέγεται, αλλά κατασκευάζεται, πρημοδοτημένη με μελλοντικές αξιομιστίες του Χριστού, προκειμένου να εξαιρεθεί από τη μεταπτωτική ανθρώπινη φύση για να εκπληρώσει τον ρόλο που της έχει προδιαγραφεί. Επομένως και τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ δεν στέκουν, δεν εκφράζουν την αλήθεια, είναι παραπλανητικά. Ανάμεσα σε ποιες γυναίκες είναι ευλογημένοι, αφού πρόκειται για νέα κατασκευή, για ένα μη συγκρίσιμο μέγεθος, αφού είναι κάτι άλλο? Το ίδιο παραπλανητικό μοιάζει να είναι και το πρωτευαγγέλιο, τα λόγια του Θεού στο φίδι, τον διάβολο. Εχτρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Δεν θα έπρεπε να ονομάζεται γυναίκα, αφού ως ιστορικό πρόσωπο δεν βρίσκεται στη φυσική συνέχεια της Εύας, αλλά θα έπρεπε να λέγεται νέο κατασκεύασμα. Και βέβαια αυτός ο Θεός που την κατασκευάζει είναι και αυτός ένα κατασκεύασμα, ένα είδωλο της ανθρώπινης φαντασίας, ένας Θεός εγκλωβισμένος μέσα στα δικανικά πλαίσια του ανθρώπινου νου, ένας Θεός του οποίου ο νους είναι προσκολλημένος στην ικανοποίηση της δικαιοσύνης του, που μπορεί μόνο να γίνει με το αίμα του γιού του, όπως το είχαμε δει σε παλιότερες εκπομπές. Και από έναν τέτοιο Θεό των αρρωστημένων ανθρώπινων φαντασιώσεων δεν μπορεί να προκύψει παρά μόνο ένα ειδωλοποιημένο πρόσωπο, αυτό της θεάς Μαρίας, για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Πραγματικό πρόσωπο της Παναγίας σε εμάς τους ανθρώπους των πρωτοπλάστων δεν εμποδίζει τον άνθρωπο. Την οποία ακολουθεί και επιβεβαιώνει καθημερινά με τις επιλογές του, το πρόσωπο της ημίθεας Μαρίας δεν έχει να μας διδάξει απολύτως τίποτα για την δική μας πνευματική πορεία και κατάσταση. Μας επιδεικνύει έναν προσωπολήπτη Θεό, ο οποίος επιδιώκει πάνω απ' όλα την εξισορρόπηση του εαυτού του, παίρνοντας ικανοποίηση για την προσβολή που δέχτηκε από τους πρωτοπλάστους. Έτσι, στο πρόσωπο της Μαρίας αναστέλλει την φυσική συνέχεια της ανθρώπινης φύσης για να πετύχει την πραγματοποίηση των σχεδίων του. Και επειδή η παπική θεολογία απόλυτη ακριβία ως προς το θέμα της δικαιοσύνης, πώς οφείλει να λειτουργεί ο Θεός, αυτή η ειδική αναστολή του προπατορικού αμαρτήματος στο πρόσωπο της Μαρίας γίνεται δυνατή μόνο επειδή ο Χριστός αργότερα με το Σταυρό και τα πάθη του προσφέρει απείρως παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για την ικανοποίηση της τροφής δικαιοσύνης του Θεού. Από αυτά τα παραπάνω, τις αξιομιστίες του Χριστού, παρέχεται ένα μέρος ως πληρωμή εκ των υστέρων για αυτήν την ειδική παραχώρηση που γίνεται στο πρόσωπο της Μαρίας, ώστε να γεννηθεί χωρίς το προπατορικό αμάρτημα και να αποτελέσει με τον τρόπο αυτό ένα άξιο δοχείο υποδοχής του Θεού Λόγου. Για αυτόν τον Θεό επίσης δεν υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου, όπως το κατανοεί η Αγία Γραφή, δηλαδή το πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο με την τόσο έντονη αναζήτηση του Θεού εκ μέρους της τον αναγκάζει κυριολεκτικά να γίνει άνθρωπος. Ο Θεός της Μαρίας δεν περιμένει να κληθεί από τον άνθρωπο,
αλλά μπαίνει με το έτσι θέλω στη ζωή των ανθρώπων και κατασκευάζει για τον σκοπό αυτό όταν κρίνει εκείνος το ίδιο το πρόσωπο της Μαρίας. Αλλά προφανώς η διακριτικότητα του Θεού, ο απόλυτος σεβασμός του προς τους ανθρώπους και τους παπικούς είναι αμελετέος παράγοντας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, αυτή με μεγάλη συντομία είναι η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι παπικοί για το πρόσωπο της Παναγίας. Με το ιστορικό πρόσωπό της, όπως είδαμε, δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Το κακοποιεί και το διαστρέφει. Στις επόμενες εκπομπές, συν Θεώ, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να φωτίσουμε το πρόσωπό της μέσα από την δική μας, την Ορθόδοξη παράδοση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ώρα Ελλάδος 6.
9: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη φία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, δημοτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της Ύλης».
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
6: Πατέρα, υπ' αυτός πάσαν των οργήν σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου και επίστρεψε ρημάς ο Θεός του Συντρίων ημών και από όστε των θυμών σου αφημών. Μη είσαι σε όνας οργιστής, ημήν η διατηνή στην οργήν σου από γενεά σας γενεά. Ο Θεός ή επιστρέψα ζώος ημάς και ο λαός εμφραντίσεται επί σύ. Δείξον ημήν Κυρία το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόηση ημήν. Ακούσομαι τη λαλήση, ενεμή Κυρίως ο Θεός σου, τη λαλήση ειρήνη των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν εν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον κάρπον αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσετε και θύσουν τα δημάτα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ούσου και επάκουσον το φως και πένιση μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσο μισό του δούλου ο Θεό μου ελπίζονται έπεισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσχε κράξου μου όλη την ημέρα να έφεραν την ψυχή του δούλου σου προσία την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστό και επίκη και πολύ έλεο πάστη επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή τη δέησεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έκραση προσία ότι επίκουσά μου. Ουκέ νομοιωθεί εν θεή, Κύριε, και ουκέ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι εν τη οδό σου οδήγησόν με, Κύριε, εν τη πρέψου με, εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου και τοτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κραονέ ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψαν επεμέ και ελέησόν με. Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και στον νέο παιδίσκη σου. Ποιήσω με τη μου σημείωνε αγαθών και είδε το σαν εμισούντε με. Και σχήνωσαν σου, Κύριε, βοήθησά με και παρεκάλεσά με. Ποιήσω με τη μου σημείωνε αγαθών και είδε το σαν εμισούντε με. Και σχήνωσαν σου, Κύριε, βοήθησά με και παρεκάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κρίνη και αίκια στου αιώνα των αιώνων αμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών ο πανσόφους σαλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Κυρήν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήνω δι' ημάς γεννηθες εκ Παρθένου και Σταύρος μη υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσες και αίκαι σε ενδείξεις ως Θεός μη παρήνδεις σου σύμπλας τη χειρή σου δείξε τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τη κούση σε Θεοτόκων πρεσβεύσαν υπερ ημών και έσωσαν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδοήσει μα τέλο δια το όνομά το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεο σου αφημών δια Αβραάμ, τον αγαπημένο ποσού και δια Ισαάκ, τον Δρούλου και Ισραήλ των Άγιον σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο τον Οτσελέσον εμά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο τον Οτσελέσον εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο τον Οτσελέσον εμά, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κοινή και αγίε του αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, Σελέσον εμά, κύριε Λάστα, τι αμαρτίε μόνο δέστο υπόρσον τη ονομία μην άγιο επίσκεψε και ιέ τη ασθενία μόνο. Ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσου μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφή, εμέν σου φιλέτες ημών και εμείς, εν έγκες ημάς, εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέρης νέθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Χριστός ο Θεός, μακρόθυμος, ο πολυέλεος, πολυέσπλαχος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προς την τρίνη της επαγγελίας του μιλώτων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τώρα ταύτα συντεύξης και ήθελον ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της νέας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίκησον ημάς, αγίες σου αγγέλης, την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταδύσουμε, εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την ημιότερα των χερουβήμ και ενδοξτράν σε κέντρων σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δικούσαν, την όντως θεοδόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
7: Ο Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελέησε ημάς δέσποτα. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών μακροθυμήσας επί της ημών πλημέλη μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμον ηλιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου του θάνατον όλες σας χλάστη τη μήνης αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου μάρτου μεν γάρ και νομίσαμεν και οκιασμένα άξια αρετά όμα τεμών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης και παρέθυμε σε λίμας των καρδιών ημών, αλικετεύουμε εις ανήκα στον αγαθότητα αυτής ημών, Κύριε κάτω από τους πελαίους σου, σώσον ημάς δια το όνομά σου Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητα ημέρα ημών, εξελού ημάς το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωση των σαρκικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπο, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθές προστάγμασιν. Εις την αιώνια να παυσκαρατήσουμεν θα πάντων εις τη εφρενωμένων η κατοικία σιγαριώτος αληθινή ευνοσύνη και αγαλία στον αγαπότον σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμεν στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίντια και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν δόξα ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
7: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών καταπέμψεις του Πανάγιο Πνεύμα του Αγίου αυτού μαθητάς και Αποστόλου Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας του Πανακράτου του Παναμώ Μαγίας αυτού Μητρός της Επικεκλημένης Πρωταϊτής Θεία Δυνάμει του Δημίου και Ζώπιου Σταυρού των Αγίων Δόξων και Πανεθνών Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης. Του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, των Αγίων Ενδόξων Δέκα Μαρτύρων των Ενεγύπτων, Μαρτιανού Νικάνδρου Απόλλωνος Υπερεχείου Λεωνίδου Αρίου Γοργίου Σελμιάδος Ειρήνης και Πάμβωνος, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Χριστοφόρου Κόνωνος και Βονιφατίου Αποστόλου της Γερμανίας και των Οσίων Αγαπίου και Νικοδήμου των Βαδοπεδινών και Δωροθέου, γιατί δε και του Αγίου Ενδόξου είναι ο μάρτυρος Μάρκου του Ενχείου, όν την μνήμη επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σωσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχόν

Θεοδεύτερος κλείσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερος κλείσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερος κλείσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον.

Ιδιών του είναι την ασφάλειαν αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άγιος όσου σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ορίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξουν, εποφωνήσουν αντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπο να ανεθεμελιώσες αυτά. Όριον εθώου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Που εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν αναμέσω των ορίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνο ευρύ δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των μετρών δόσου η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού από κάτω των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων τη κίνε και εκλώεν τη δουλειά των ανθρώπων δο εξαγαγινάτων εκ τη γη. Και είνο σε φρένη καρδία ανθρώπου του ηλαρή είναι πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξυλά του πεδίου εγκέδρη του λιμπάνου ασεβίτευσα. Εκεί στρωθεί ένωση εύσου του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε εψηλάτε σε λάθη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε λίμνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου κότο και έγινε τον ήξεν αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερο έργο. Κύριε πάντα εν σοφία επίησας επιώθη γη της θύσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύγορουσε και ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονων πόσον έπλασσα σε μέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Ανδανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χουν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να κινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξο κυρίω του αιώνα ευρανθίζεται κύριο επί τη έργη αυτού. Το επιβλέπουν επί την γη. Και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Πάσου του κυρίου εν τη ζωή μου ψαλό το Θεό με ω υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου εγώ δε φρανθίσω με επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έτου σκότου και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τέργα σου κύριε πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αι και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση.

της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: Υπέρ του ρίσκην εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθάντη περευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπάρθενου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο

Όσοι λαρών Αγίας δόξης θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δι συνειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμβάση και ρίση μνήσε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούς, διώ

0: ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώ τη δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, οτιού δικαιωθείς εθέ ενώπιον σου πάσχουσον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε ει γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία στην με το πνεύμα είναι μια τεράστια καρδία μου. Νη στην ημερών αρχαίων εμελέτη, εν πάση τη έργη σου εμβίημα στην χειρών σου μελέτω. Διέπετα σε πρόσιτα σκύρια μη ψυχή μου ω γη ανιδρό, στεγή άκουσόν μου, κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Και ομοιωθήσω με τι καταβαίνω στι λάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί του έλεό ότι επισύλπησα γνωρισών μου, κύριο, δωρενή πορέψουν προσίδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, ήδαξον, πίν το θέλημά σου, Θεσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με ενική ευθεία, είναι και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε ως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου δοξολοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας, λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός, Κύριος και επεφανήν ημίν ευλαγή.

Επί θαυμαστή σου πότα ήπισας και επί της λυτρούσε ημάς πάσης ανάγκης, πως τρέχομεν εγκάστοτε κραυγάζοντες θερμός, ως περπαλέδειξας εφημήν την συγχάνην, ούτω και νυν δέσποινα μη ελήφθησης τέλος, ως επιγύρος και επιγκεφρούρη τους αδιστάκτο ψυχή προς

0: μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσω με ό,τι τρανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπάντως. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιώθησαν τις λόγιες σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρα νομία συνελήφθηκε εν αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου η δουγάρα αληθεία ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόβου και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με ακουτίς μια αγαλίαση και εφροσύνη. Αγαλιάσου δε ως τέτα ταπεινωμένα, απόστρεπος των πρόσωπών σου από των αμαρτιών και πάσαν μοιάζουν με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσω να μη ο Θεός και πνεύμα της εγγένους είναι της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αδελείς απ' εμού απόδεσμη να γαλλία σου τρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Ιδάξον όμως θα σωδού σου και ασεβείς επισέ, επιστρέψου, συρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανεγγυλεί την ένσή σου. Τι θέλεις αστησία να εδώ κάνω, λόγω καθώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένων καρδία, συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός χριστενός, η αγάθου μου κρίνει τη ευδοκία σιών και η οικοδομήθη του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα του Θεανίσου συνέβη τα θυσία αστηριών σου μόσχους.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

0: αυτεπάγγελτος, ταύτη σου της ποίημνης και πρόμαχος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς δισεπάσης ανάγκης και προσβολής άγραντε, ταύτη σου την ποίημνη παρθένε ανακειμένη.

0: Ιδεόμεθα υπέρ δεύσεως ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και ιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπώρητα αυτή και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελεϊκέι πυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς.

σωμάτων, και εσύ εστιμίου εν δόξου καθή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανέθιμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρόσιμων Νεκταρίου Επισκόπου Πεντάπολεως του εν Αιγίνη, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων, Ιλαρίων Οσιγουμένων,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον ημίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έσπειρε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπερ υγείας σωτηρίας ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών των εν τη αλλοδαπή ευρισκόμενων, των εν θαλάσσι και αεριπλεόντων αδιπορούντων ασούντων και των εν πάση ανάγκη και

τον εν μέση Ανατολή και Βορειο Αφρική και αλλαγού της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών και

Θεόμεθα υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην τάφτην από και πάσαν πόλην και χώρον από οργείς λιμούλη μου σύστον κατά πόντις μου πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοβιλών εφηλίου πολέμου και φιλίου θαλάτου και περμήλειων ευμένην και διάλακων και ανέστερων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πως αναργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην και ρίσαστη ημών ημάς εξεπ

0: και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάξον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης των θαλάσσης και αέρη μακρά και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σπινδύνεις.

0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντων ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και μόνη των ποιείς των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών συν τη Αγία Αυτοεκκλησία πόλη ιερά Μητροπόλητα αυτού και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενοχτέρα σβήτω ο Σεραφείμ, να διαφθώρω Θεό λόγω του κούσου αντινόντο Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κοινή και αγίο και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατράκι ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλώσσων, κατά πέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτοματητάς και Αποστόλους, ωστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, από Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουράνιων Αέρων, Άηλων Δυνάμεων Ασωμάτων και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρόσιμων Νεκταρίου Επισκόπου. Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιλαρίων Οσχουμένου της Μονής των Δαλμάτων του Νέου, Ατάλου Ανούβ και Φώτα, των Αγίων Ενδόξων Παρθένων Μαρτύρων Κυρίας Βαρερίας και Μαρκίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Γελασίου και του Εναγίης Πατρόσιμων Κλαδίου Επισκόπου Γαλλίασον και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες μας. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Cup απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, λύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με γνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. Ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.
2: Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 8. Σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένη

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εταιρείες. Τηλέφωνο 210-8104-435. Μικρές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας και το info@piradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και τούτη τη βραδιά τα δικά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις επισκέψεις προσπαθώντας να θυμηθούμε ανθρώπους και συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής αυτής χρονιάς που πέρασε. Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να θυμηθούμε δύο ραδιοφωνικές εισβολές που κάναμε τους περασμένους μήνες, η μία στον πατέρα Δανίλη Ψωίνο και η άλλη στον πατέρα Νικόλο Αβουρλάκο. Να θυμηθούμε τι είχαμε πει. Συζητήσεις αυθόρμητες, συζητήσεις όμως για απλά και πρακτικά εκκλησιαστικά θέματα. Ας πούμε, τον πατέρα Δανίλη τον διακόψαμε και εισβάλαμε την ώρα που ηχογραφούσε και μίλαγε για το κατ' εικόνα που είναι πλασμένος ο άνθρωπος και τη δυνατότητά του, του ανθρώπου δηλαδή, να φτάσει στο καθομοίωσιν. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες, για τις πνευματικές ευκαιρίες που εντός εισαγωγικών, επιτρέψα μου την έκφραση, κλωτσάμε στην καθημερινότητά μας, πράγματα που μας παρουσιάζονται και εμείς τους γυρνάμε την πλάτη. Μας είπε ο πατήρ Δανίλη κάτι που είναι γνωστό αλλά κάτι που ίσως να μην το έχουμε συνέχεια στο νου μας, ότι η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας. Η σωτηρία

0: Έλλειε το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Μας μίλησε για την σημασία του μυστηρίου αυτού, για την κατήχηση η οποία προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά και για την κατήχηση γενικότερα. Αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίστη μας, ακόμα περισσότερο και για τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε για την κατήχηση στην πράξη, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός. Νομίζω χρήσιμες και ωφέλιμες και οι δύο συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα όσα είχαμε συζητήσει, αν θυμάμαι καλά, εδώ με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Τον ακούμε και από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πυραιός. Να ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχε πει τότε που εισβάλαμε και μίλαγε ακριβώς για το κατ' εικόνα και καθομοίωση.
1: Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το κατ' εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί με αυτές τις προϋποθέσεις, ζούσε μέσα στον παράδεισο αυτό που ονομάζουμε αρχαίγωνο δικαιοσύνη. Τι είναι η αρχαίγωνη δικαιοσύνη? Η κυριαρχία του ανθρώπου στα ζώα και σε όλη τη φύση. Η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι αθάνατος και αναμάρτητος. Η απάθεια του ανθρώπου, η έλλειψη του πόνου και των θλίψεων. Η αληθινή θεογνωσία που είχε ο άνθρωπος. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Βέβαια αυτή χάθηκε όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και εξορίστηκε από τον παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι το κατ' εικόνα των νοερών, των αυτεξούσιων, των αγαπητικών που έχει ο άνθρωπος, αποτελέσματα αυτών των χαρισμάτων είναι η αρχαίγωνος δικαιοσύνη, αποτέλεσμα, να το πω καλύτερα, και η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην θέωση. Τώρα πάμε στο καθομοίωση.
2: Ραδιοφωνική εισβολή.
0: Εισβάλλουμε ραδιοφωνικά σε εκπομπές.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Έχετε μείνει άναυδος, βλέπω, δεν το πιστεύετε.
1: Είναι μια ευχάριστη έκπληξη αυτή.
0: Τι κάνετε, την ευχή σας.
1: Πολύ καλά, μας τιμάει η παρουσία σας.
0: Περίμενα να βρω ατάκα για αφορμή κουβέντας. Αυτό το καθομοίωση που είπατε πριν από λίγο. Και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας εν τέλει, πατέρ Δανιήλ?
1: Τώρα με βγάζετε από το πρόγραμμά μου.
0: Το ξέρω.
1: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει.
0: Να πω ότι λυπάμαι, θα πω ψέματα, οπότε δεν θα το πω.
1: Θα πω εγώ μια μεγάλη αλήθεια. Αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα, νομίζω, για τους ακροατές μας.
0: Πιστεύω πως ναι. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Το καθομοίωση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Όλη αυτή την ώρα τα έλεγα γραμματισμένα.
0: Θα το πούμε
1: τώρα,
0: λίγο
1: θα
0: πιο, απλά.
1: Πιο απλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι είναι το κατ' εικόνα? Είναι κάποια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, κάποιες προδιαγραφές.
0: Από κατασκευής που λέμε.
1: Από κατασκευής. Το είπα και εγώ προηγουμένως. Αν όλα αυτά τα εκμεταλλευτούμε, τα δουλέψουμε, τα ενεργήσουμε έτσι όπως πρέπει, φτάνουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Σκοπός του ανθρώπου, και αυτό ας μην φανεί υπερβολή στους ακροατές μας, είναι να γίνει θεός. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας και μελετώντας το βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, χαίρονταν, λέει, γιατί έβλεπαν ένα Θεό να δημιουργεί πολλούς θεούς, τον άνθρωπο δηλαδή, τους ανθρώπους. Σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός, όχι κατά φύσιν βέβαια, αλλά κατά χάριν.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω αρκετές φορές και σε κληρικούς, έτσι, σε πνευματικούς, αλλά και σε λαϊκούς, έτσι, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είμαστε λίγο ανόητοι ως άνθρωποι? Και όλο αυτό που τώρα μας περιγράψατε, που είναι το ωραίο, το φυσικό, εμείς το κλωτσάμε?
1: Δεν είναι το μοναδικό που κλωτσάμε.
0: Δεν είναι το μοναδικό,
1: Και άλλα ωραία κλωτσάμε στη ζωή, τα οποία βέβαια δεν έχουν στόχο τη σωτηρία μας. Αυτά και που τα κλωτσάμε δεν παίζουν και κάποιο

0: ρόλο στη ζωή μας. Το να κλωτσάμε στη σωτηρία μας είναι τραγικό. Είναι οδυνηρό. Σημαίνει θάνατο για μας.
1: Και θα το βρούμε και μπροστά μας, ε?
0: Βέβαια. Ξέρετε, ο θάνατος δεν είναι αυτός ο θάνατος που ξέρουμε όλοι μας, που νεκρώνεται το σώμα, που το βάζουμε στο φέρετρο, που το καταθέτουμε στη γη και τελειώσαμε. Υπάρχει ένας άλλος θάνατος πιο οδυνηρός από τον πρώτο. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Τι σημαίνει πεθαίνω πνευματικά? Σημαίνει χωρίζομαι από το Θεό. Αυτό λοιπόν στην ουσία κλωτσάμε. Όταν λέμε κλωτσάω τη σωτηρία μου, κλωτσάω τον Θεό από τη ζωή μου. Διακόπτω τη σχέση μου μαζί του. Δεν θέλω να έχω σχέση με αυτόν.
1: Και παρόλα αυτά αντικρίζουμε ένα Θεό, όπως την παραβολή του ασώτου ιού, καθημερινά στο μπαλκόνι να περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά τον άσωτο ιό, έτσι.
0: Εγώ δεν θα έλεγα στο μπαλκόνι, στο δρόμο.
1: Στο δρόμο.
0: Ο Θεός μας, αγαπητέ Κώστα, είναι ο Θεός του δρόμου. Δεν ξέρω ποια σημασία μπορεί να βάλουμε σε αυτή τη λέξη, όχι βεβαίως την κακή, αλλά πιστεύω, και είναι αλήθεια αυτό, πως ο Θεός μας έγινε Θεός του δρόμου για εμάς, για την ψυχή του καθενός. Αν αυτό δεν μας συγκινεί, τι άλλο θα μπορούσε να μας συγκινήσει? Ο Θεός μας, αγαπητοί, είναι Θεός του δρόμου.
1: Και στο δρόμο του καθενός από εμάς, αν το πάρουμε μεταφορικά, έτσι.
0: Βέβαια, στο μονοπάτι της ζωής του καθενός από εμάς.
1: Και μας κρατάει και αγκαλιά και στα δύσκολα.
0: Βέβαια, κάποτε λέει κάποιος περπατούσε στην Αμμουδιά, στην Ακροθαλασσιά, και έβλεπε δύο χνάρια πατημάτων, τέλος πάντων. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα είναι μαζί στη ζωή του πάντοτε. Κάποια στιγμή όμως και μετά παρατήρησε μόνο δύο πατήματα. Και τότε παραπονέθηκε στο Θεό. Πού είσαι, του λέει, εκεί, γιατί με εγκατέλειψες? Και ο Θεός του απάντησε, ξέρεις, είναι οι στιγμές οι δύσκολες στη ζωή σου που εγώ σε είχα στην αγκαλιά μου. Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να κάνει επίδειξη ούτε βόλτα. Ήρθε για να αναζητήσει την ψυχή του καθενός από μας. Τώρα βέβαια, αν θα τη δώσουμε, είναι δουλειά δική μας. Δεν μας την παίρνει με το ζόρι ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Εκτός του ότι ο Θεός είναι Θεός του δρόμου για μας, είναι και Θεός λεβέντης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αν εμείς του δοθούμε, θα μας δοθεί και εκείνος. Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, εκείνος θα κάνει τα 150 για να μας συναντήσει.
1: Αρκεί το ένα, το μικρό, το δικό μας, ε?
0: Βέβαια. Η σωτηρία λοιπόν είναι υπόθεση δική μας στην ουσία. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα εχέγγυα για να σωθούμε. Θα είναι μεγάλη ανοησία, το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή,

0: Θέλω να μας πείτε αν και όσο μπορείτε, τι είναι αυτό που πλέον τους νέους κυρίως ανθρώπους, αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν και πώς αυτά από χρόνο σε χρόνο, χρόνο με το χρόνο, μεταβάλλονται. Αν οι ανησυχίες των ανθρώπων, να το πω έτσι, παραμένουν ίδιες διαχρονικά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικά αυτά τα ερωτήματα που θέσατε. Δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος να απαντήσω, και εγώ εξομολογώ κατά χάριν. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι πιο αμαρτωλός από αυτούς που έρχονται να εξομολογηθούν. Και λέω την πάσα αλήθεια, γιατί μου δίνεται την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξομολογηθώ και εγώ ραδιοφωνικά. Και θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές μας να δεηθούν στον Θεό να με λεήσει και εμένα πρώτα. Η εξομολόγηση όμως είναι ένα σχολείο, θα έλεγα πανεπιστήμιο. Αποκτά εκεί κανείς τεράστια εμπειρία του ανθρώπου, της ψυχής του, της καρδιάς του, του απίθμενου βάθους που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Ποια θέματα απασχολούν τους ανθρώπους? Όλα, κυρίως η αγωνία της σωτηρίας τους. Βλέπουμε ανθρώπους και νέους που δεν σου περνάει από το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος, γυμνασμένος καθώς πρέπει, με όλα τα φόντα του καιρού και της εποχής, έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Θεωρείς, βλέπεις, πως αυτός ο άνθρωπος περνάει καλά εδώ στη ζωή, θα φτιάξει τη ζωή του κάπως με τον τρόπο που συστήνει σήμερα το σύστημα της εποχής μας και τελειώνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ενώ πολλές φορές φτάνουμε στην κατάσταση της απογοήτευσης και λέμε πάει τώρα, έτσι έχουν τα πράγματα, έρχεται αυτός ο άνθρωπος και σε διαψεύδει. Μου έκανε εντύπωση μια φορά ένα νέο παιδί που εξομολογώ συχνά, αστυνομικός είναι, ήρθε την πρώτη φορά, από τότε με έχει συνηθίσει. Κάθεται λοιπόν απέναντι, «Πάτερ, έχω δύο μεγάλα αμαρτήματα». Εγώ περίμενα να μου πει σαρκικά, κατάκριση, ξέρετε όλα αυτά που θεωρούμε συνήθως μεγάλα. Μου λέει, πρώτο μεγάλο αμάρτημα, δεν εκφράζω ευγνωμοσύνη στο Θεό για όλα αυτά που μου παρέχει. Εγώ είμαι άφωνος. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν είχα να του πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος τι να πει τώρα, έφαγα λάδι στις 3 η ώρα, αν κάνει να κοινωνήσω την επομένη. Αυτά είναι τετριμένα, δεν είναι ουσία, θεωρώ. Και δεύτερο αμάρτημα, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχε πει, θα το θυμηθώ, είναι ότι ναι, δεν ζω σύμφωνα με το θέλημά του. Νομίζω τα είχε πει όλα.
0: Τα συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αυτό ήθελα.
1: Τα είχε πει όλα. Να σας πω τι του είπα. Παιδί μου, να σου φορέσω το πετραχύλι, να εξομολογηθώ κι εγώ. Και το είπα με όλη μου τη συνέστηση.
0: Καρδιακά,
1: ναι.
0: Είναι αυτά που πολλές φορές μένουμε άφωνοι μπροστά σε πράγματα, γεγονότα ή εκφράσεις ανθρώπων. Έτσι. Που δεν περιμένουμε. Ένας κοινός μας γνωστός έχει μοιραστεί σε μια συντροφιά νέων ανθρώπων από την κατασκήνωση την εξής εμπειρία, όταν είχε πάει σε ένα νοσοκομείο να εξομολογήσει, για ποιμαντική μάλλον, και ζήτησε ένας ασθενής να εξομολογηθεί. Φόρεσα, λέει, το πετραχύλι μου, κάτσαμε απέναντι και όπου συζητούσαμε και μου έλεγε ο άνθρωπος διάφορα πράγματα, κάποια στιγμή, λέει, τον ερώτησα, έχετε υποβάλει ποτέ την, έχετε συμμετάσχει ποτέ σε διαδικασία έκτρωσης? Και την ώρα, λέει, που το έλεγα, σκεφτόμουν από μέσα μου, τι τον ρωτάω τον άνθρωπο, αφού η συζήτηση ήταν άσχετη με το θέμα. Και εξομολογήθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι όντως έχει εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία χωρίς να γνωρίζει το αμάρτημα, ότι είναι αμάρτημα. Πώς λοιπόν ο Θεός στο μυστήριο
1: φωτίζει,
0: ενεργεί.
1: Θεός.
0: Το έλεγα, λέει, τον ερωτούσα, λέει, τον άνθρωπο, και από μέσα μου την ίδια ώρα σκεφτόμουν, μα τι ρωτώ, αφού άλλο μου λέει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, φωτίζει ο Θεός, και εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε κατάσταση να μην ξέρω τι να πω με αυτά που άκουγα, που έβλεπα μπροστά μου. Όμως ο Θεός με φώτισε και είπα πράγματα που τελικά ωφέλησαν.
0: Αυτό και το μυστήριο της εξομολογήσεως εν τέλει.
1: Και βέβαια απασχολούν και άλλα θέματα τους ανθρώπους που έχουν να εξομολογηθούν, από το θέμα της δουλειάς τους, της ανεργίας τους, της ανέχειάς τους, μέχρι το θέμα της σωτηρίας τους.
0: Ναι, βέβαια το θέμα της σωτηρίας όλων μας είναι το σημαντικότερο, το και γι' αυτό προστρέχουμε και στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έτσι προσπαθούμε. Έτσι. Βέβαια και τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Όσο μπορούμε να τα διευθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δώσουμε ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Νομίζω πως η θέση του ιερέα σε εκείνη την θέση μέσα στην Εκκλησία είναι να δίνει ελπίδα.
0: Θα σας αποχαιρετήσω γιατί σας έχω διακόψει. Την ευχή σας θα...
1: Του Κυρίου μας καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Επίσης, ομοίως, ευλογείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ήταν ο πατήρ Δανιήλ Ψωίνος, ραδιοφωνικός παραγωγός του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ακούσαμε τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, όταν εκείνος ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, την οποία ακούμε κάθε Πέμπτη μέσα από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά για τα όσα μας είπε. Και να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, να υπογραμμίσουμε αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας, μας είπε ο πατήρ Δανιήλ. Είναι στα χέρια μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ραδιοφωνική μας επίσκεψη και στην ραδιοφωνική εισβολή που είχαμε στο πρόσωπο του πατρός Νικολάου Βουρλάκου. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Νικόλαος ήταν εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, ασχολείται εκείνη την περίοδο με το μυστήριο του βαπτίσματος και την ώρα ακριβώς που εισβάλαμε μιλούσε για την σχέση του ασώτου με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμίζω ότι στην συνέχεια θα ακούσετε για την σημασία του μυστήριου του βαπτίσματος, αλλά και για την κατήχηση η οποία προηγείται του ιερού αυτού μυστηρίου, κυρίες και κύριοι, για το πώς μπορούμε να κατηχήσουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και να τους μιλάμε για την πίστη μας, για τα δόγματα της Εκκλησίας μας, για τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους μάρτυρές της, και αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και για την κατήχηση στην πράξη μέσα από τη διακονία του πατρός Νικολάου και στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Όταν ο άσωτος Υιός της Παραβολής, αγαπητοί ακροατές, επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμενε.
0: Επίσκεψη, την ευχή σας, χαίρετε.
1: Του κύριου, καλώς τον.
0: Άκουσα άσωτος και μπήκα.
1: Ναι, είναι σχεδόν επίκαιρο.
0: Ραδιοφωνική επίσκεψη, εισβολή, τι κάνετε?
1: Μάλιστα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Σας διακόπτουμε, αλλά δεν είναι στο πρώτος.
1: Ναι,
0: μάλλον
1: διακόπτε.
0: Δεν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται εδώ.
1: Έχω παρακολουθήσει, οπότε εν μέρη μόλις σε είδα από το παράθυρο του στούντιο. Κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς λέμε για τον άσωτο σήμερα?
1: Λέμε την παραβολή του ασώτου σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτά λέμε.
0: Είμαστε στο κομμάτι της βαπτίσεως γενικά στις εκπομπές σας.
1: Ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με το εισαγωγικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που είναι το μυστήριο της βαπτίσεως. Ασχοληθήκαμε μια πολύ μεγάλη ενότητα με την κατήχηση και τώρα τις τελευταίες αρκετές εκπομπές αναλύουμε το καθεαυτό μυστήριο της βαπτίσεως.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, πατέρα Νικόλα, για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφού ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή και την εισβολή.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν αισθάνομαι άσχημα, βέβαια, αν με ρωτήσετε.
1: Σίγουρα δεν αισθάνεσαι άσχημα, αλλά ούτε κι εγώ αισθάνομαι άσχημα. Άσχημα, γιατί το να μιλάς με φίλους για τέτοια θέματα ιδίως είναι πολύ
0: ευχάριστο. Να πούμε ότι με τον πατέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι, γνωριζόμαστε χρόνια πλέον.
1: Αρκετά.
0: Από την κατασκήνωση στην αρχή.
1: Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάνει μαζί κατασκήνωση
0: και μετά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Το κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως μας,
0: λοιπόν,
1: εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Εκεί θέλω να μείνουμε, στο κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Και στο κατηχητικό έργο γενικότερα. Είμαστε κοινότυπο το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά κάτι βγαίνει από την κουβέντα. Υπάρχει κατήχηση στον κόσμο, στους χριστιανούς? Ξέρουμε τι πιστεύουμε, να το πω έτσι.
1: Μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Για τη σημερινή πραγματικότητα.
1: Υπάρχει ο θεσμός της κατηχήσεως. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι στηριγμένο πάνω σε ένα δυτικό μοντέλο κατήχησης, και πιο συγκεκριμένα δεν είναι κακό να πούμε ότι έχουμε δανειστεί αυτό το μοντέλο κατήχησης από τους προτεστάντες, είναι τα λεγόμενα Sunday Schools των προτεσταντών. Αυτό το λοιπόν το μοντέλο ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας, στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα με το να γίνουν τα κατηχητικά σχολεία. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή να κατηχηθούν τα βαπτισμένα ορθόδοξα μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως γνωρίζουμε με τον ήπιο βαπτισμό δεν μπορεί να προϋπάρχει η κατήχηση, οπότε θα πρέπει να κατηχηθούν και στα δόγματα της Εκκλησίας και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τα βαπτισμένα μέλη της, μέσα από αυτό το μοντέλο που η Εκκλησία μας βρήκε. Ξεκίνησε καλά, έκανε, θα λέγαμε, να μου επιτράψετε αυτή την έκφραση, αυτό το μπαμ στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70, και σιγά σιγά αρχίζει δυστυχώς εδώ να τονεί το σύστημα αυτό, και νομίζω ότι σήμερα περνάει μια κρίση όπως υπάρχει η γενική κρίση της εποχής μας.
0: Στο εκκλησίασμα μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα της λειτουργίας, για παράδειγμα, ή το να βρεθούμε καλεσμένοι σε μια βάπτιση, σε ένα γάμο.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που έρχονται να λειτουργηθούν τις Κυριακές στην Εκκλησία, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι δεν ήρθαν γιατί απλά τους έγινε ένα κάλεσμα, ένα προσκλητήριο, όπως γίνεται συνήθως στα μυστήρια δηλαδή, αλλά ήρθαν συνειδητοποιημένα να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία, είτε με την απλή συμμετοχή τους στο μυστήριο ως προσευχόμενοι, είτε με τη συμμετοχή τους και στη Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν, τώρα να με ρωτήσετε αν πραγματικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι τελείται την ώρα της Θεία Λειτουργία, αυτό ακόμα και εμείς είμαστε ιερείς, είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Αυτό που είναι αποκαρδιωτικό είναι αυτό που συμβαίνει στα μυστήρια. Το οποίο, ναι, εκεί πιστεύω
0: υπάρχει πρόβλημα,
1: ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνειδητοποίησης.
0: Πολλές φορές και ίσως και από τη φασαρία που γίνεται από κάτω.
1: Και
0: που...
1: εκείνων που έρχονται ως καλεσμένοι στο μυστήριο, αλλά να μου επιτραπεί και σε εκείνους που ετοιμάζονται για το μυστήριο ή συμμετέχουν στο μυστήριο. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι δυστυχώς στενάχωρο και βαραίνει όλους μας, και τον κλήρο, αλλά και το πιστό λαό, ναι, βέβαια.
0: Τώρα να ρωτήσω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα κατηχείται κάποιος. Δηλαδή τώρα εσείς μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής που έχετε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Νομίζω, εγώ θεωρώ ότι έχετε καταπιαστεί με ένα δύσκολο θέμα αυτό της κατηχήσεως. Δηλαδή το να εξηγήσεις σε κάποιον, είναι αυτό που το είπατε πριν. Ναι. Ξέρουμε τι τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Είδα μια ωραία εικόνα στο διαδίκτυο και την περιγράφαμε και σε μια παλαιότερη εκπομπή, για τη Θεία Λειτουργία. Το τι βλέπουμε, που είχε τον ιερέα την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, ναι, και το τι πραγματικά γίνεται από κάτω, την ίδια φωτογραφία μόνο που είχε. Το Χριστό παρόντα, αγγέλους,
1: να είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: το τι βλέπουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει. Νομίζω και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έχει διασωθεί ένα περιστατικό, ο οποίος ο ίδιος το περιέγραφε, που παρακαλούσε τους αγγέλους, σας παρακαλώ να περάσω να κάνω τη μικρή είσοδο. Δεν μπορούσε, ναι, λέει, από την παρουσία από το πλήθος των αγγέλων να κινηθεί στο ιερό.
1: Πιστεύω, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω, ότι ευτυχώς ως ένα βαθμό που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας τα φυσικά τέτοιες εικόνες, διότι τότε πραγματικά θα νιώθαμε την αναξιότητά μας το να συμμετέχουμε και να βρισκόμαστε στο χώρο αυτό της Εκκλησίας, περισσότερο εμείς ιερείς, αλλά και ο κόσμος. Γνωρίζουμε πάμπολα και έχουμε διαβάσει πάμπολα παραδείγματα για εκείνους που είχαν την απορία αν αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και την ώρα που προσερχόντουσαν στο Θείο Μυστήριο έβλεπαν όχι το ψωμί και το κρασί, αλλά το ίδιο το σώμα και το ίδιο το αίμα του Χριστού, και από την εικόνα και μόνο δεν μπορούσαν να
0: πλησιάσουν.
1: Οπότε ο καλός Θεός γι' αυτό το λόγο μας προφυλάσσει από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πνευματικά και τα όρατα, να το πω εντός αγωγικών, μέσα στη Θεία Λειτουργία αλλά και στα μυστήρια του, για να μπορούμε κι εμείς ελεύθερα να πηγαίνουμε, να προσευχόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να ζητούμε το ελαιός του.
0: Okay,
1: και όχι
0: έχει...
1: να μας κατά κάποιο τρόπο αυτά τα θεία γεγονότα να μας καταναγκάζουν στο να μπούμε στη διαδικασία της πίστης.
0: Έχει πει ο πατήρ Δανίλ Αεράκης, μας έχει πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό, ότι ευτυχώς που ο Θεός έχει επιλέξει να μετέχουμε του σώματός του και του αίματός του κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, είναι γεγονός. Το έχουν πει και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς. Τώρα για όσο αφορά το πρώτο που είπαμε για το πόσο δύσκολο είναι η κατήχηση σήμερα, θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η κατήχηση ήταν το πρωταρχικό μέλημα της Εκκλησίας μας από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Δηλαδή βλέπουμε αμέσως μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Πέτρος να βγαίνει και να κηρύττει, να κάνει, θα λέγαμε, το σημερινό κατηχητικό στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί έξω από το Ιππερό, όπου τον έβλεπαν άλλοι σαν μεθυσμένο και άλλοι να λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Πολλά περιστατικά βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων κατήχησης, η οποία κατήχηση πάντοτε προηγείται από τη βάπτιση. Δηλαδή υπήρχε διδαχή, κατήχηση και κατόπιν βάπτιση στην πίστη.
0: Εν πολλής πάντως, αν μου επιτρέπετε, είμαστε, θεωρώ, ακατήχητοι ως πιστοί. Εν πολλής. Δεν το λέω με την απεσιοδοξία ή με ψημυρώντας, αλλά νομίζω ότι όλοι μας είμαστε ακατήχητοι. Το σκέφτομαι τώρα αυτό. Νομίζω ότι ο λόγος που έχετε επιλέξει και φέτος αυτή τη σειρά των εκπομπών είναι το μεταπτυχιακό σας. Νομίζω έχετε ένα σχετικό μεταπτυχιακό στον τομέα της κατήχησης. Το λέω καλά, το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Το θέμα που ασχολήθηκα στη μεταπτυχιακή μου εργασία είναι η κατήχηση, η ακολουθία της κατήχησης πρώτου βαπτίσματος. Και πώς έφτασα σε αυτό, διότι Κώστα, ακριβώς έχει σχέση με αυτά που λέμε. Μου έκανε εντύπωση το σαν ιερέας το πώς ερχόντουσαν στο μυστήριο οι γονείς, οι ανάδοχοι, αλλά και ο κόσμος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αδιαφορία εντός εισαγωγικών που έδειχναν την ώρα που γινόταν η κατήχηση. Να μην πω για το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά για την κατήχηση, που είναι μια μικρή ακολουθία που γίνεται στην αρχή.
0: Ουσιαστικότατη όμως, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι ουσιαστικότατη. Εννοείται, αν κάτσουμε. Όταν έκατσα και ασχολήθηκα με την ακολουθία της κατηχήσεως και είδα το τι γίνει μέχρι και τον 5ο-6ο αιώνα, πραγματικά ένιωσα πολύ άσχημα με την εντός εισαγωγικών. Να μην πω κατάντια, ακούγεται πολύ έτσι άσχημο, αλλά με το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ακολουθία μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, και η συνειδητοποίηση του κόσμου στο να προσέρχονται σε αυτή την ακολουθία. Όταν λοιπόν όλα αυτά άκουγαν τους εξορκισμούς, για παράδειγμα, που διαβάζουμε στο Μωρό, και με κοιτάγανε τελικά και παράξενο ορισμένοι που προσπαθούσαν να πιάσουν μερικές λέξεις. Μερικοί κάποιοι μου είχαν πει κιόλας, μα καλά, ένα βρέφος το ξορκίζεται. Όλα αυτά με έκαναν στο να ασχοληθώ με την ακολουθία της κατηχήσεως, και έτσι ανακάλυψα το πόσο σπουδαία.
0: Θησαυρός πάντως, έτσι.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός.
0: Θησαυρός.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός. Ξαναλέω, είναι το πρώτο μέλημα της Εκκλησίας μας. Ήταν να κατηχηθεί ο λαός, ο πιστός λαός, έτσι ώστε ενσυνείδητα να μπορέσει να εισέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας.
0: Και κατήχηση κατ' ουσίαν γίνεται εν πολλής και μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως, εννοείται. Όπως γίνεται η κατήχηση μέσα στην Εκκλησία την ώρα της Ιερής Λειτουργίας, έτσι και με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατήχηση μέσω του ραδιοφώνου.
0: Αλλάζει ο τρόπος, πατέρα Νικόλα?
1: Βέβαια αλλάζει. Αλλά δεν αλλάζει το θέμα και ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο ίδιος.
0: Η ουσία είναι η ίδια.
1: Ο σκοπός και η ουσία είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Όσον αφορά τα μικρά παιδιά τώρα, ναι, παιδιά δημοτικού, για παράδειγμα, ή εφήβους.
1: Ναι.
0: Πόσο εύκολα μπορούμε να τους μεταφέρουμε, να τους μεταδώσουμε, να τους μεταγγίσουμε, να το πω ίσως καλύτερα, ναι, τις αλήθειες της πίστεώς μας, κατά την ηλικία τους βέβαια.
1: Εδώ
0: έτσι
1: θα πρέπει να πούμε, πριν συνεχίσουμε, ότι είναι γεγονός ότι και στην αρχαία εκκλησία και στην εκκλησία μέχρι τον 5ο αιώνα υπήρχαν δύο είδη κατηχήσεων. Υπήρχε η βασική κατήχηση, η οποία γινόταν μέχρι και τη βάπτιση του πιστού, μέχρι τη βάπτιση του πρόσωπου κατηχούμενου, και υπήρχαν και μυσταγωγικές κατηχήσεις, οι οποίες γινόντουσαν σε βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίες τι έκαναν? Στις μεν πρώτες κατηχήσεις μάθαινες για τα δόγματα της Εκκλησίας, για την αλήθεια της πίστεως, και στις μυσταγωγικές μάθαινες για τη λατρεία, για τη συμμετοχή στα μυστήρια, για τα ίδια τα μυστήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και τώρα και στα παιδιά μας. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά, πλέον ασχολούμαστε με βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας σε μεγαλύτερο βαθμό, να αρχίσουμε να τους μιλάμε για τα δόγματα της Εκκλησίας. για τις αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας. Πού στηρίζεται η Εκκλησία μας, σε ποιους πυλώνες, διότι έχει πυλώνες και δεν είναι μετέωροι, και κατόπιν να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια στην ουράνια βασιλεία του Θεού, που όλοι μας είμαστε συμμέτοχοι και είμαστε μάλλον ενδυνάμει πολίτες της, αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια είναι η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εάν μετέχουμε ενσυνείδητα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε να ξέρουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μετέχουμε και στην αιώνια βασιλεία που έχει ετοιμάσει για όλους μας ο Κύριος μας. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να τους μιλάμε με απλό τρόπο από παιδικές ηλικίες για τα δόγματα. Και αυτό μας τρομάζει, δόγματα. Δηλαδή θα ξεκινήσω να πω για ένα παιδάκι του δημοτικού για το χριστολογικό δόγμα, αλλά θα του μιλήσω για το σταυρό. Θα του μιλήσω για το πώς να κάνει τον σταυρό του.
0: Ούτε μεγάλη δεν το ξέρουμε πολλές φορές.
1: Και εκεί που θα του πω λοιπόν για τα τρία δάχτυλα τα ενωμένα, θα του μιλήσω ότι έχουμε έναν Θεό με τρία πρόσωπα. Δύσκολο να το καταλάβει, αλλά θα μπορέσει να το συνειδητοποιήσει με αυτή την εικόνα πώς κάνουμε το σταυρό μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε να σκεφτούμε και νέους τρόπους κατήχησης. Θα πρέπει όμως αυτό και όχι μόνο είναι η τροπή κατήχησης, αλλά στη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο, και αυτό που προσπαθούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να μας κάνει να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται στο μυστήριο, έτσι ώστε και εμείς συνειδητοποιημένοι, όταν θα μας έρθει μια πρόσκληση βαπτίσεως, μια πρόσκληση γάμου, να πάμε στο μυστήριο και να μπορούμε να μετέχουμε προσευχητικά. Λεβώς. Ή όταν θα ετοιμάσουμε εμείς τη βάφτιση του παιδιού μας, ή όταν θα ετοιμάσουμε τον γάμο μας, να μπορέσουμε πνευματικά και όπως αρμόζει να το προετοιμάσουμε.
0: Να ξέρουμε και τι ετοιμάζουμε, τέλος πάντων, να ξέρουμε πού μετέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και πάμε και πιο συνειδητοποιημένοι σε τέτοιου είδους προσκλήσεις, όταν έχουμε εκ των προτέρων τη γνώση τη σχετική, έτσι.
1: Ξέρεις πόσο ευθύνη έχει ο Χριστιανός γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, και δεν θέλω εδώ να γεμίσω με φόβους τους ακροατές, αλλά διαβάζοντας τον Άγιο Σημεών το Θεσσαλονίκης, έναν μεγάλο θα πω Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και είναι ένας από τους μεγαλύτερους λειτουργιολόγους της Εκκλησίας, δηλαδή μίλησε για τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ακολουθίες της. Όταν διάβασα λοιπόν ότι θα πρέπει οι γονείς να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στο ποιον θα γίνει ανάδοχος, δηλαδή νονός του παιδιού τους, γιατί θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την κατήχησή του, θα τον ουθετήσει στα Άγια Γράμματα της Εκκλησίας μας και όλα αυτά, τέλος πάντων, στην πίστη μας. Κάπου αυτό το περίμενα ότι θα μπορούσα να το πει ένας Άγιος. Όμως η επόμενη παράγραφος ήταν αυτή που με ευνηδίασε διαβάζοντάς την, λέγοντας ότι και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την οικογένεια του αναδεκτού του.
0: Σωστό.
1: Και να μην πάει μόνο και μόνο γιατί θέλει να γίνει νονός ή πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Θα πρέπει να δει αν η οικογένεια αυτή θα μπορέσει να στηρίξει το έργο που του δίνει η Εκκλησία να αναλάβει. Γιατί πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι ο ανάδοχος εκτός των άλλων αναλαμβάνει ένα ρόλο από την Εκκλησία, ένα ρόλο το οποίο θα είναι ανεξίτηλος, ας πούμε, δεν μπορεί να σβήσει. Δηλαδή το να αναλάβει αυτή την πνευματική καθοδήγηση ενός ανθρώπου, μιας ψυχής.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον αυτό που λέτε να το γνωρίζουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας στην πράξη είναι ίσως και ένα άλλο θέμα συζήτησης, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνοντας την αναδοχή του παιδιού έχει ευθύνες. Να το πούμε έτσι απλά.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και εδώ η Εκκλησία μας πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή ίσως κάποια στιγμή, ίσως μας ακούγεται αυτό λίγο τολμηρό, λίγο περίεργο να ακουστεί, ίσως να αναλάβει η Εκκλησία μας πάλι αυτό που γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, επαναλαμβάνω, μέχρι τον 5ο αιώνα, δηλαδή να ορίζει ουσιαστικά εκείνη τους αναδόχους των μελών που θέλουν να προσέλθουν στην σκόλπη της Εκκλησίας. Ακριβώς για να μπορέσει να προασπίσει το εισαγωγικό αυτό τον μεγάλο θεσμό της Εκκλησίας που είναι η κατήχηση και...
0: Κατήχηση άστε. Επίσης, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το να περνάς 24 ώρες με τα παιδιά που έρχονται στην κατασκήνωση είναι ένα ζωντανό κατηχητικό.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ζωντανό κατηχητικό και είναι αυτό η αναβίωση της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τουλάχιστον των πρώτων αιώνων, όπως τη διαβάζουμε μέσα από και τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και από τους Άγιους Πατέρες. Δηλαδή το να ζεις με αδελφούς τον Χριστό σαν μια κοινότητα. Αυτό ζούμε στην κατασκήνωση. Αυτό αντιλαμβάνονται και τα παιδιά με το δικό τους τρόπο, όσο μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται και ας μην μπορούν να το εξηγήσουν, να το εκφράσουν αμέσως. Φαίνεται όμως μετά την κατασκήνωση ότι αυτό το προσέλαβαν και έτσι προσπαθούμε με το ταπεινό μας παράδειγμα. Δεν είμαστε παραδείγματα εμείς, αλλά είμαστε φορείς της Εκκλησίας και μόνο και αυτό είναι από μόνο του ένα παράδειγμα για τα παιδιά. Με το ταπεινό μας παράδειγμα, με τις ακολουθίες μας, με την προβολή εντός αγωγικών της ζωής της Εκκλησίας στα παιδιά, τα οποία είναι εντελώς, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπες, ακατήχητα, θα μου επιτραπεί και η έκφραση αλειτούργητα, και δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί και ζει η Εκκλησία μας. Την Εκκλησία την έχουν εντελώς διαφορετικά στο μυαλό τους. Λοιπόν, με όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι όντως το 24-24ωρο το παιδί κατηχείται και ενσυνείδητα και επίτρεψέ μου να πω και υποσυνείδητα.
0: Έτσι. Και έχετε διακονήσει από πολλές θέσεις τέλος πάντων. Παραγωγός ραδιοφωνικής εκπομπής, ηχολήπτης, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού, όπου έχει χρειαστεί.
1: Ναι. Αυτό που μπορώ να θυμάμαι και το ζω ακόμα, οπότε δεν το θυμάμαι, απλά το ζω, είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των μελών του ραδιοφωνικού σταθμού, είτε αυτών που ασχολούμαστε πιο στενά με το σταθμό, είτε η παραγωγή, είτε τεχνική, είτε διεύθυνση του σταθμού, αλλά και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ και των μελών όλων της Πειραϊκής Εκκλησίας, και ενώ εδώ και τους ακροατές, τους υπόλοιπους παραγωγούς. Πραγματικά νιώθαμε πάντοτε ότι η Πειραϊκή Εκκλησία είναι η οικογένειά μας και υπάρχει αυτός ο αδελφικός δεσμός που ενώνει όλους όσοι είτε ασχολούνται με την Πειραϊκή Εκκλησία είτε απλά είναι ακούν την Πειραϊκή Εκκλησία, έτσι. Και γι' αυτό πάντοτε δεν θα ξεχάσω όταν λέγαμε ότι θα πάμε ας πούμε κάπου, ότι θα γίνει μια εκδήλωση Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούσαμε τον κόσμο και ακόμα τον καλούμε να έρθει να γνωριστούμε, να γνωριστούν τα αδέρφια μεταξύ τους. Είμαστε όλοι, πιστεύω, μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό, έτσι σαν την λαμβάνω την Πειραϊκή Εκκλησία ως μια πολύ μεγάλη, όχι απλά ραδιοφωνική οικογένεια, αλλά μια οικογένεια, να το πω, εκκλησιαστική, μεγάλη οικογένεια εκκλησιαστική.
0: Μα νομίζω συναντιόμαστε παντού, και ραδιοφωνικά αλλά και λειτουργικά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, λειτουργικά. Όταν είμαστε στο Άγιο Δισκάριο όλοι, ζώντες και κοιμημένοι.
1: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις αδελφές στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, για το πώς προσεύχονται για την Πειραϊκή Εκκλησία. Και άλλους πολλούς ιερείς που μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση όλους τους συντελεστές, τα στελέχη της Πειραϊκής Εκκλησίας αλλά και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οπότε όντως είμαστε όλοι ακόμα και μέσα στη λατρεία, ερχόμαστε να βρεθούμε και και δείχνει αυτό αυτή την εκκλησιαστική ενότητα που έχουμε μεταξύ μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, σας έχω φάει πολλή ώρα από την εκπομπή, αλλά πιστεύω θα μου το συγχωρήσετε. Φιλία των ετών που έχουμε.
1: Ίσως χρησιμοποιήσω κι εγώ σε ένα κομμάτι κάποια και για το βάπτισμα και για την κατήχηση, να το βάλω ως εμβόλυμο στην εκπομπή μου.
0: Μακάρι. Μετά το βάπτισμα.
1: Τελειώνουμε τώρα την ακολουθία, ναι. το μυστήριο του βαπτίσματος. Το επιλέξαμε να είναι αυτό, διότι. Αυτό μας εισάγει στην.
0: Να διακόψω. Απλά και θα το ξεχάσω. Ξέρετε ότι δεν έχω δυνατή μνήμη. Να πούμε και τη διαφορά. Επειδή το είπατε τώρα. Ακολουθίας και μυστηρίου. Το βάπτισμα είναι μυστήριο, δεν είναι ακολουθία.
1: Ακριβώς. Το... Ναι. Το τι είναι μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήριο στην Εκκλησία μας. Μυστήριο είναι κάτι το οποίο γίνεται και δεν τον αντιλαμβανόμαστε με φυσικό τρόπο, θα λέγαμε, ας πούμε. Με τις φυσικές μας αισθήσεις. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει, ότι δεν συμβαίνει. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Γίνεται το σώμα και το κρασί και το ψωμί, γίνεται σώμα και αίμα αυτού του ίδιου του Θεού μας, του Χριστού μας. Αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και ένας απλός αγιασμός που θα κάνουμε στο σπίτι μας είναι ένα μυστήριο. Το πώς το νερό που έχουμε μπροστά μας ξαφνικά γίνεται, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το καθαγιάζει και γίνεται αγιασμός. Είναι ένα μυστήριο. Δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει. Έχει καθιερώσει όμως η Εκκλησία μας να υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια. Αυτό βέβαια σηκώνει πολύ κουβέντα, αν είναι μόνο 7 τα μυστήρια ή αν είναι τα πάντα μυστήρια, όπως είπαμε. Έχει καθιερωθεί όμως να λέμε ότι υπάρχουν τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως είναι το βάπτισμα, η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι το ευχέλιο και όλα αυτά που γνωρίζουμε, έτσι να μην τα αναφέρω όλα, τα οποία χωρίζονται πάλι σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα, και τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σημαντικότητα, να το πω έτσι, από τις υπόλοιπες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αλλά ξαναλέω, τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και η προσευχή μας είναι ένα μυστήριο. Μιλάμε στον Θεό, δεν μας απαντάει, αλλά συμβαίνει. Μας απαντάει. Οπότε και αυτό είναι ένα μυστήριο.
0: Δεν μας απαντάει με τα αισθητά που περιμένουμε εμείς.
1: Ναι. Γι' αυτό απλά γίνεται μια, θα λέγαμε, καταγραφή των 7 σημαντικότερων μυστηρίων, ακολουθιών της Εκκλησίας μας, τα λεγόμενα 7 μυστήρια, και υπάρχουν και οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι η κηδεία, όπως είναι
0: ο Εσπερινός και
1: ο Εσπερινός, ο Όρθρος, ας πούμε, όλες αυτές τις ακολουθίες της Εκκλησίας.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι, δεν νομίζω να σας πάω άλλο χρόνο. Οπότε,
1: πολύ σημαντική
0: περίοδο. Μετά το βάπτισμα,
1: μετά το βάπτισμα,
0: λοιπόν, καταπιανόμαστε.
1: Που είπαμε ότι είναι το εισαγωγικό μυστήριο, θα μιλήσουμε για το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας, που είναι η Θεία Λειτουργία.
0: Ωραία.
1: Για αυτό, το οποίο θα μας πάρει πολύ καιρό και αυτό, ναι, πολλές εκπομπές, ναι.
0: Με το καλό. Θα έχουμε όμως ένα πολύ πολύ καλό υλικό. Ναι. Την ευχή σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ πολύ.

Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο όταν εισβάλαμε κατά την διάρκεια ηχογράφησης της δικής του ραδιοφωνικής εκπομπής. Κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος για σήμερα τουλάχιστον ολοκληρώνεται, ευχαριστώντας θερμότατα όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας στο info@papakipiradio.com. Λοιπόν, να σας προτρέψουμε να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθώ την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
1: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real. 210-8948-048 και bluebrown.gr. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Η Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022.

φρόντισα ευστοχία, δεν διακατεχόταν από το αίσθημα της μειονεξίας που δημιουργεί αισθήματα ζήλιας. Αντίθετα, ένιωθε χαρά για την πρόοδο και ανάδειξη του άλλου, όταν τον έβλεπε να διαπρέπει, να αναγνωρίζεται, να αξιοποιούνται τα χαρίσματά του. Ευχαριστιόταν με την επιτυχία του άλλου περισσότερο από τη δική της. Γι' αυτό και όταν ο πατήρ Ηλίας ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση της αδελφότητας, εξέφρασε την ειλικρινή χαρά της με τη φράση «Συ να αυξάνεις, εγώ δε να ελαττούμαι κατά πάντα». Επειδή το πνευματικό της δοχείο ήταν γεμάτο, ένιωθε μία πληρότητα και γι' αυτό δεν είχε την ψυχική ανάγκη να κερδίζει τον θαυμασμό και την αγάπη των άλλων, γνώρισμα όσων επιδιώκουν ανθρωπάρεσκα την αναγνώριση για να αναπληρώσουν το εσωτερικό τους κενό. Γι' αυτό δεν της άρεσε να περιαυτολογεί και να καυχέται για το έργο και τα χαρίσματά της. Αντιθέτως, αναγνώριζε την ανυπολόγιστη αξία της αυτομεμψίας και προσπαθούσε να την καλλιεργήσει. Ξέροντας τη σημασία της αρετής αυτής, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατό να σταθεί το οικοδόμημα της ψυχής, πολύ συχνά αναφερόταν στη διδασκαλία του Αββάδωρο Θεού περί του εαυτόν μέμφεσθε. Πρόβαλε συχνά την παραδειγματική στάση του προφητάνακτος Δαβίδ, όταν ο Σεμεΐ τον καταριόταν και τον λιθοβολούσε. Την εντυπωσίαζε το γεγονός ότι τότε εκείνος, αναλογιζόμενος τις αμαρτίες του, έριχνε το φταίξιμο στον εαυτό του, πιστεύοντας ότι εξαιτίας των αμαρτιών του ταπεινώνεται από έναν υπηκοό του με τέτοιο τρόπο κατά παραχώρηση Θεού. Θαύμαζε με πόση ανεξικακία και ταπείνωση έλεγε στους ανθρώπους του «Αφήστε τον να με καταργέται έτσι, διότι ο Κύριος του είπε να καταράτε εμένα τον Δαβίδ. Ίσως ο Κύριος προσέξει τον εξευτελισμό μου και μου αποδώσει αγαθά αντί της κατάρας που σήμερα εξφενδονίστηκε εναντίον μου». Γι' αυτό πολλές φορές, όταν αντιμετώπιζε θλίψεις, έφερνε στο νου της αυτά τα λόγια του και μιμούνταν τη σοφή στάση του, λέγοντας ότι εξαιτίας άλλων προηγούμενων αμαρτιών της υπέφερε. Πολύ συχνά, νουθετώντας τις αδελφές, επαναλάμβανε το σοφό λόγιο «Εν άλλης πτέωμεν και εν άλλης παιδευόμεθα». Όταν πάλι κάποιος την επενούσε, δεν αποδεχόταν τους επένους, αλλά ελεηνολογούσε τον εαυτό της για την εσφαλμένη ιδέα που έχουν οι άλλοι για το πρόσωπό της. Γι' αυτό απέκρουε την εκδήλωση του θαυμασμού των ανθρώπων, όπως φαίνεται και στα γραφόμενά της. Σημείωνε. Είναι πολύ συγκινητικό να μας αισθάνεστε κατά αυτόν τον τρόπον και να μας αντικρίζετε ως Αγίας ημάστας ταπεινάς και αναξίας μοναχάς. Αισθανόμεθα τον έλεγχο της συνειδήσεως εις την συνέστηση ότι δεν είμεθα όπως μας αισθάνεστε και μας επενείτε. Ο Κύριος σας μας ελεήσει δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, εσάς δε να αγιάσει δια την ταπείνωσιν και την αγάπην σας. Ακόμα και στη γεροντική ηλικία ένιωθε ελλιπής στην πνευματική ζωή και έλεγε «Λυπάμαι, διότι τα καλύτερά μου χρόνια τα έχασα εις τον δράσιν. Βρίσκομαι στο γύρας μου και παρόλον που ο Θεός μου εχάρισε τούτο το κελάκι, το οποίο είναι χρυσούν μετάλλιον, εδυνάμεις μου με εγκαταλείπουν και τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Εύχεστε το έλεος του Θεού να με βοηθήσει». Όταν
πολίτης Ύδρας, ιερόθεος. Αγία απόψεων σχετικά με τον μοναχισμό και τις συμβουλές της, την καλύτερη της Μητροπόλεως του, του απάντησε με ταπεινοφροσύνη. «Δεν έχω και τίποτε άξιον λόγου να εισφέρω εν προκειμένου, καθώς ον άμυρον εισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Εν πάση ειλικρίνεια σας γράφω ότι το συνέστημα τούτο βαθέως έχω εντός μου καθημερινώς και παρακαλώ τον Κύριον να με ελεήσει εν τη απείρωτου ευσπλαχνία». Είχε το σθένος να σκύβει μέσα της με κριτικό βλέμμα και να σκάβει το έδαφος της ψυχής της. Με σπάνια ευθύτητα αναγνώριζε τα λάθη της και δεν δίλιαζε να τα ομολογεί. Δίχως δισταγμό ζητούσε συγχώρεση κάθε φορά που αντιλαμβανόταν ότι έκανε λάθος στις εκτιμήσεις της και αδικούσε κάποια αδελφή. Ακόμα και στην πιο μικρή δόκιμη αδελφή έβαζε μεγάλη εδαφιαία μετάνοια και με δάκρυα στα μάτια της έλεγε: «Παιδί μου, σε αδίκησα. Συγχώρεσέ με». Ομολογούσε κάποια αδελφή: «Η ταπείνωσή της σε διέλυε, σε σκλάβωνε». Η αδελφή Μαρκέλα είχε αφήσει να ξεχυθεί στο χαρτί με τη μορφή στιχοπλοκιών ο θαυμασμός της για την αρετή αυτή της γερόντισσας, όπως θα διαβάσουμε στο ακόλουθο απόσπασμα. «Τα εξέταζε και το βρίσκε, το δίκιο το δικό σου, και ερχόταν μιλικρίνια σαν μάνα στο πλευρό σου, και ζήταγε συγχώρηση στη γη γονατισμένη. Τούτη θαυμάσια σκηνή με στην ψυχή μου μένει. Ποια μάνα σκύβει σαν παιδί γονατιστή μπροστά σου και σου ζητά συγχώρηση, ταπείνωση, φαντάσου? Ποια μάνα γράφει ταπεινά μες στην επιστολή της η αναξία μάνα σας πριν την υπογραφή της? Ήτανε μάνα θαυμαστή, μάνα ευλογημένη, απ' την αγάπη του Θεού για μάνα γεννημένη».

ρώτησα ήταν άνθρωπος ευαίσθητος τον ανθρώπινο πόνο και προσπαθούσε όλους να τους συνδράμει με γενναιοδορία. Κάποιος που συχνά δεχόταν τις ευαίσθητες και ρώτησας ευστοχίας έλεγε στις αδελφές: «Η γερόντισσα θα πρέπει να έχει ζήσει στη φτώχεια για να νιώθει τον φτωχό». Πολλές φορές έφερνε το αλίευμά του στο μοναστήρι και η γερόντισσα ευστοχία, επειδή γνώριζε την ένδυα της οικογένειάς του, έδινε την εντολή να του δώσουν χρήματα, χωρίς όμως να πάρουν τα ψάρια, ώστε να μπορέσει να τα πουλήσει αλλού. Με όποιον τρόπο μπορούσε, συμπαραστεκόταν και σε όσους πενόμενους ασθενείς δεν είχαν την δυνατότητα να προμηθευτούν τα απαραίτητα φάρμακα για τη θεραπεία τους. Σε κάποιες περιπτώσεις ανέθετε στην νοσηλεύτρια μοναχή τη φροντίδα της νοσηλείας τους. Αν μπορούσε κανείς να αφουγκραστεί την σπλαχνική καρδιά της, θα την άκουγε να λέει: «Τι ασθενή

φιλαρών γαρδότην, αγαπά ο Θεός. Όμως λυπόταν πολύ όταν δεν είχε τα μέσα για να βοηθήσει όσους ανθρώπους αντιλαμβανόταν ότι είχαν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης για την επιβίωσή τους. Γι' αυτό αισθανόταν ευγνωμοσύνη για αυτούς που συνέβαλαν με τον οβολό τους στις ελεημοσύνες της. Έτσι, όταν κάποτε ο πνευματικός της μονής, πατήρ Ηλίας, της έστειλε μια χρηματική προσφορά, έσπευσε να εκφράσει τις εκβαθέων ευχαριστίες της για την ψυχική ανακούφιση που της χάρισε, αφού συνετέλεσε στην παροχή της βοήθειας στους συνανθρώπους της. «Σεβαστέ μου, γέροντα, συγκινημένη εδέχθην το δώρο της αγάπης σας. Μου εχρειάστη πολύ, γιατί ποτέ δεν υπήρξα τόσον πτωχή όσον εφέτος. Με τα ολίγα ψυχία που είχα και τα ειδικά σας τώρα, θα γλυκάνω 6 άτομα, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια, κατά τα οποία έδιδα χαρά σε πολλά με τις οικονομίες μου». Σημαντική είναι και η κατάθεση της μαρτυρίας του Μητροπολίτου Νόβισαντ και Μπάτσικα Σιρηναίου για αυτήν την αρετή της γερόντισσας Ευστοχίας. «Ιτοφιλές πλαχνός, ικτήρμον συμπονετική, ελεήμων και μεγαλόδωρος προς όλους, προπάντων φυσικός προς τους πάσχοντας και τους απόρους. Δεν ήθελεν όμως ποσός ο υπαυτής ευεργετηθής συνάνθρωπος, ορθόδοξος ή ετερόδοξος, χριστιανός ή αλόθρησκος, πιστός ή άπιστος, ομογενής ή αλόφιλος, να αισθανθεί καν υποχρεωμένος, πολλό δε μάλλον να αναγκαστεί να ευχαριστήσει αυτήν παρουσίαν άλλων. Τον αντίον πάντοτε προέκρινε την αφανή ευεργεσίαν και εφήρμοζε κατά γράμμα την ευαγγελική αρχήν: μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Τούτο λέγω εκ πείρας προσωπικής, πλιστάκης κοινωνός γενόμενος του πνευματικού της φίλτρου, της μοναδικής της θαλπορής και νυφαλίας τρυφερότητος, ουμήν αλλά αποδέκτης των αυθορμήτων και αφιδών ελεημοσύνων της. Την περίοδο κατά την οποία κτιζόταν μια νέα πτέρυγα της μονής, προσέφυγε στο μοναστήρι μια γυναίκα που βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια και ζήτησε βοήθεια από τη γερόντισσα. Η καρδιά της πόνεσε τη φτωχή και φθόρμητα αμέσως ανταποκρίθηκε. Της έδωσε ό,τι διέθετε το ταμείο, δίχως να αναλογιστεί ότι την ημέρα εκείνη έπρεπε να πληρώσει τους εργάτες που και αυτοί είχαν την ευθύνη να θρέψουν τις οικογένειές τους. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο στράφηκε προς την κυρία Θεοτόκο, η οποία ήταν πάντοτε το καταφύγιό της στις δυσκολίες με τις οποίες ερχόταν αντιμέτωπη. Με δάκρυα στα μάτια αναφώνησε: «Παναγία μου, βοήθησε το μοναστήρι σου. Δεν θα σηκωθώ από τα γόνατα ώσπου να μου στείλεις τα χρήματα για την πληρωμή των εργατών». Η επέμβαση των πρεσβειών της μητέρας του κυρίου μας ήταν άμεση. Το μεσημέρι κατέφτασε στη μονή μια συγγενής της αδελφής Παύλας και της προσέφερε ένα χρηματικό ποσό. Μόλις ανεχώρησε η επισκέπτρια, η αδελφή Παύλα έστειλε την αδελφή που την εξυπηρετούσε στο κελί της γερόντισσας για να της παραδώσει τα χρήματα. Η γερόντισσα ήταν τόσο προσιλωμένη στην προσευχή που δεν αντιλαμβανόταν τους χτύπους στην πόρτα. Με μεγάλη συγκίνηση πήρε στα χέρια της τη δωρεά που έστειλε η Παναγία, όπως με πόνο ψυχής το ζητούσε, και έτσι πρόλαβε να πληρώσει τους εργάτες στην καθορισμένη ώρα. Δεν σταματούσε να ευχαριστεί την καταφυγή των θλιβωμένων που στάθηκε

πίστευε ότι στο πηδάλιο του πλοίου της μονής της δεν βρισκόταν η ίδια, αλλά η Παναγία, την οποία πολύ συχνά αποκαλούσε ηγουμένη και γερόντισά της. Αισθανόταν υποτακτική εκείνης που είναι της Παρθενίας το θείο απάνθισμα. Ζητούσε από την ανύμφευτη νύμφη να καθοδηγεί τις κόρες της, τις νύμφες του Χριστού, τη στενή τρίβο του μονήρους βίου, για να αναδεικνύουν το της Παρθενίας κάλος. Παρότι ήταν η κτητόρισα του μοναστηριού, ένιωθε ότι ήταν φιλοξενούμενη της πραγματικής κυρίας της μονής. Έλεγε στις αδελφές: «Η Παναγία μας, εις το σπίτι της οποίας φιλοξενούμεθα, ας μας βοηθήσει να μην την τροπιάσομεν και εμφανιστόμενη στην άλλη ζωή χωρίς ένδυμα αρετής». Τη λύση όλων των προβλημάτων που προέκυπταν τα ανέθετε στην άχραντη μητέρα του Χριστού και έβλεπε καταφανώς την αρρωγή της. Ήξερε εκ πείρας ότι θα στεκόταν δίπλα της και δεν της έδειχνε πώς να διαχειριστεί όλες τις υποθέσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Για τον λόγο αυτό επεσήμανε με ταπείνωση στον πατέρα Ηλία, το νέο πνευματικό της αδελφότητας: «Δεν είμαι εγώ η οποία διευθύνω την αδελφότητα, είμεθα και οι δύο, όπως μας ανέθεσε τη διεύθυνση και τις ευθύνες της αδελφότητας ο αείμνηστος γέροντάς μας. Στην πραγματικότητα δε δεν διευθύνομεν εμείς, αλλά η υπεραγία Θεοτόκος, η καθηγουμένη μας, της οποίας βλέπομεν την επέμβαση σε όλα μας τα ζητήματα. Εμείς ως άνθρωποι δεν καταφέραμε να διείδομεν των κίνδυνων και εκείνη, ως τουργική μητέρα, τα προλαμβάνει όλα και τα τακτοποιεί προς μεγάλην μας έκπληξην, χαράν, αλλά και ευγνωμοσύνην. Εμείς απλώς δίδομεν τον εαυτόν μας με όλη μας την καρδίαν και την αυτοθυσίαν για να μας διευθύνει εκείνη. Την ευχαριστώ θερμός για τον συνεργάτην και συνοδοιπόρον τον οποίον μου έδωσε στο πολύ δύσκολον έργο εσάς ως ευλογίαν αυτής κατά τον γέροντα». Μεγάλη ήταν η χαρά της όταν οι αδελφές με την παρότρινσή της φιλοτέχνησαν ένα εργόχειρο για την ωραία πύλη του Καθολικού με θέμα την Παναγία τη Γερόντισσα, όπως απεικονίζεται στην ομώνυμη εικόνα της Μονής Παντοκράτορος στο Άγιον Όρος. Με έκδηλο τον ενθουσιασμό έλεγε ότι θα προσκυνάει την κεντητή αυτή εικόνα της Παναγίας και θα ζητάει την ευχή της όπως κάθε υποτακτική από την ηγουμένη της. Η Γερόντισσα ως αληθινή μοναχή ήταν ολοκληρωτικά δοσμένη στο Χριστό και αισθανόταν ότι η οικογένειά της ήταν η μοναστική της αδελφότητα και η μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας του Χριστού. Ο πόθος της για τον νυμφίο της υπερνίκησε την αγάπη της προς τους συγγενείς της και σταθερά στη μοναχική ζωή της ακολούθησε τον δρόμο της ξενιτίας, γιατί σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, όποιος διατηρεί παράλληλα δύο πόθους στην καρδιά του, του Θεού και των γονέων του, απατά τον εαυτό του, καθώς η προσκόλληση σε πρόσωπα σιγά σιγά σβήνει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. Όταν κοιμήθηκε η μητέρα της, έδωσε στις αδελφές ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφοσίωσης στο μοναχικό χρέος. Ταξίδευε τότε με προορισμό τη Ρόδο και συνάντησε στο πλοίο τον Μητροπολίτη Λέρου και Καλύμνου Ισίδωρο, ο οποίος μετέβαινε στην Κάλυμνο για να τελέσει την εξόδιο ακολουθία της μητέρας της. Τη συλληπήθηκε και τη ρώτησε: «Η Γερόντισσα πηγαίνετε στην Κάλυμνο για την κηδεία της μητέρας σας?» «Όχι, σεβασμιότατε.
Ως μοναχή γονείς μου έχω τον Χριστό και την Παναγία. Ακολουθώντας την προτροπή του Ιησού, άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς, πηγαίνω εκεί που με καλεί το μοναχικό καθήκον. Με περιμένουν τα ορφανά στη Ρόδο.

συμπεριφορά της γερόντισσας Ευστοχίας απέπνεε έναν αέρα αρχοντιάς και μεγαλοψυχίας. Αν και το μοναστήρι της πενόταν, δεν άφηνε να φανεί η οικονομική δυσκολία που αντιμετώπιζε. Αντιθέτως με την αβραμιαία φιλοξενία της και την απλόχερη προσφορά της στους πάντες, έδινε την εντύπωση ότι παρήχε από το περίσευμά της. Το δοχείο της καρδιάς της υπερχείλιζε από αγάπη και έτσι σε όλους τους τομείς της ζωής της έδωσε γενναιόδωρα περισσότερα από όσα της ζητήθηκαν. Επιπλέον, με την ανεξικακία της φανερωνόταν η πνευματική της ανωτερότητα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της φιλοξενίας που προσέφερε στον πατέρα Επιφάνιο την περίοδο της νοσηλείας του στη Ρόδο, παρότι εκείνος κρατούσε πάντα αρνητική στάση απέναντι στη Μονή του Ευαγγελισμού και συνετέλεσε όσο κανείς άλλος στην εξορία του Αγίου Αμφιλοχίου και της ίδιας από το νησί. Η ανάμνηση των διώξεων και των ταλαιπωριών δεν πυροδοτούσε την μνησικακία στην ψυχή της, αλλά αντιθέτως, εμπνεσμένη από το Άγιο Παράδειγμα του Οσίου Αμφιλοχίου, τον συγχωρούσε από καρδίας και δρατόταν της ευκαιρίας να τον ευεργετήσει. Γι' αυτό, εφαρμόζοντας την αγιογραφική νουθεσία «Επιγάρ το υποσκελίσε του εχθρού σου μη επέρου», δηλαδή «με την πτώση του εχθρού σου μη φουσκώνεις από χαρά», απέδιδε στον διώκτη της τιμή όχι μόνο όσο βρισκόταν στη θέση του ηγουμένου, αλλά και όταν βρέθηκε ταπεινωμένος από την ασθένεια και περιφρονημένος από όλους. Του συμπεριφερόταν με πραγματική χριστιανική αγάπη και μεριμνούσε για την επιμελημένη φροντίδα του κατά το διάστημα της νοσηλείας του. Τόσο τον περιποιήθηκε, ώστε εκείνος με συγκίνηση αναφώνησε: «Βρέθηκα σε χέρια Αγίων», της είπε συγκλονισμένος. «Γερόντισσα, σας ευχαριστώ για όλα. Με πολεμείτε με την αγάπη σας». Την ίδια διαπίστωση είχε κάνει και για τη στάση του Αγίου Αμφιλοχίου.

συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ιερουργήσει την προσεχή Κυριακή των Αγίων Πάντων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρου Φτρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε ημέρα το πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρού Πολύ Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως στις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Ο ναός πανηγυρίζει το Σάββατο και την Κυριακή και θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριος. Στη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ναό θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στο Ιερό Εισηγαστήριο Μεταμορφώσεις του Σωτήρου στο Μίλεση, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η Εορτή των Αγίων Πάντων θα τιμήθει πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής κάτω Πατησίων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Σάββατο και την Κυριακή χωροστατούντος Αρχιερέως. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αρχονταρίκη με θέμα βιοειθικά διλήμματα και υπεύθυνο τον αρχιμαθρητή Δανίλη Ψωίνο. Στο Σύλλογο Επάλξης δίνουν οστρία στην Ομόνια στις 11.30 το πρωί θα μιλήσει νομικός Μακρινά Ράγκα με θέμα Άγιοι Πάντες η καρπή του πνεύματος. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίων Θεοδόρων Αμαρουσίου, όπισθεν Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση για τη λήξη των ενοριακών δραστηριοτήτων την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Η τιμή αγκάρα του Αγίου Σοφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου Κορινθίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού την Κυριακή το πρωί κατά τη διάρκεια της αρχιερατικής θείας λειτουργίας που θα τελεστεί. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 στην Αθήνα. Το θέμα είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ. Θα μιλήσει μεταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ρωγών κύριος Φιλόθεος. Κάθε Κυριακή πρωί στις 10 τελείται η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας στη Νέα Ιωνία. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
3: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
4: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πυραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
5: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Πληροφορίες 210-4118-646.

0: φωτίσου οψόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου, το Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυποκριτή αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες, πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. soteriaψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε, να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκριμνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Και Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

0: μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών «Αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου», θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων της διπλανής πόρτας, γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες θηλαυγέστατοι στον δίκαιο Κρήτη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την Αγρυπνία.

0: Εξαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εσύ έγνωστας τρίβους μου.
0: Εν οδό ταυτή η επορευόμην

όσοι λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός του Ουρανίου Αγίου Μάρθωρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Υγείου Δύση ειδώντες πόσες περινών ημνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση χερίς ημνούς επονές εσύ

αμή, κατά αξιώσον Κύριε, εν τη εσπέρα τάφθιν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμή. Γέντο Κύριε το έλεος Σου φημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: αμαρτωλή στον δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ετοίμασα κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι δεν δικαιωθεί σε τενοποιών σου παζόν. Ότι δεν διώξε με εχθρό στην ψυχή, με ταπείνωση με την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα, ή τη δία σε νεπεμέ το πνεύμα μου. Ενεμίε τα ράχτη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς εργασίας με ψυχή μου ως γιάννη δροσή. Έχεις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάθον. Ακουστών πίσον με την ροή το έλεό σου ότι επισήλθησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Θεός Κύριος και επεφανεν ημί. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: Παρακυρίου έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Τι Θεοτόκο εθεμός μη προσλάμουμεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσομεν εν μετανία κράζοντας εν βάθους ψυχής δέσποινα βοήθησον επιμείς πλαγνιστήσα σπεύσουν απολύ μεθά υποκλήκου πτεσμάτων μη αποστρέψεις στους δούλους και νους εγαρκεμόν ελπίδα και τι μεθά.
0: Δόξα Πατρί και

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριβών σου εξάλειψαν το ονόμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίας εν και αφροσύνη να αγαλιάσω τέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακαλεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα ούκα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν δι' ευδοκίας σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

0: δόξασαι,
1: Κύριε,
0: δόξασαι. Εν τες ημέρες εκείνης Αναστάσα Μαρία, με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα, και εις ήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εις πάσαδο την Ελισάβετ, και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκρίτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, και πλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε, ευλογημένης η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν η τούτο η να έλθει η μήτυρη του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γάρος εγέννητο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου, και μακαρία

πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν ούτ' έχω πλήσου. Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προσπάθεια.

παιδίν του Ελέους, ο λεγέντησας μητέρ αγνίδης ο πίσον, Χριστίνε των τεχνάτων, ψυχίστε μου λυσμάτων, τους εν πίστη κραυγάζοντας, ο των πατέρων ημών, Θεός ευλόγησον.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση τες ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, αφέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι εκλυφήθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξον μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εκφαίνοντάς μη ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και πεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση σαν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλην την ημέρα σχητροπάζονε πορευόμην. Ότε εψώε μου επλήστησαν εμπεχμάτων και ουκέ στην ίαση σαν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και αίσθησαν και οι έγκιστά μου από μακρόσιν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου πήκον και ως ιάραλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπος σου κακούον και οκέρχονεν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα σοις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αληθήν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, οι διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς στα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος επληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν.
Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, όνουγα εμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου με διορισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη, οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε έτησαν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απαιμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέρα, περιέσχον με άμα.

επιθυμία σου ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχνο το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντας το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάστε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Τέπεμψα συκτήμων, πνεύμα ευθές εγγενήσας τις μαθητές, όθεν ως περκυθάρα μου σουργική.

του τόφου και την προσύψος ουρανού θείαν ανάληψη της θεόπτες την δόξαν σου κατέπεμψα συχτήρμων. Πνεύμα ευθές εγγενήσας τις μαθητές, όθεν ως

σου. Ελέησον ο Θεός με το μέγα λεγό σου, η κατατροπή των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου γινώ σου και αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό σου. Σημώνω η μαρτών και του πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αντικειωτήσε τις λόγοι σου και νικήσε ενωπρινεστές. Η δουγάρα ενορμίες είναι λήφθην και αναμαρτίες εκείσε με μύτη μου. Η δουγάρα αλήθεια είναι η γάψα στράδα για τα κλήφια της σοφίας σου ειδούσάς μου. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστή σου, κτηνείς με και υπέρχειών ελευθαντή σου. Ακουτίζ με αγαλία συν και έφρος είναι αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα σανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτήσεων ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα πέμου. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον. Διδάξον όμως τα σωδούς και σε βίσε επισέ επιστρέψους. Βίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανέσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω ολοκαυτώματο και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Ισιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνδικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστηριό σου Μόσχος.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, έργο ως πάλε τις μαθητές επιγγείλω, το παράκλητο πνεύμα εξ αποστήλας Χριστέ, έλαμψα στο κόσμο φως φιλάνθρωπε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, νόμο το πάλε προκηρυχθέν και προφήτες επληρώθη του Θείου Πνεύματος ημέρων, ας ηγαρπιστείς

ημών δόξα σοι εφήτως επτών και σεβάσμιο στόμα, νοσχισμός ημίνου γέννησε τε φίλης, εγώ γάρι πατρών ύψης των θρόνων, συνεδριάζον εκ του πνεύματος λάμψε, ποθού.

0: και πυρός γλωτήμασι, νήμα στο πνεύμα Χριστός ως υπέσχετο.
1: Την εξύψους δυνάμην της μαθητές Χριστέ, έως ανεδύσεις τέτοις, καθίσατε εν Ιερουσαλήμ, εγώ δε ως εμέ παράκλητον άλλων, πνεύματο αιμόντε και Πάτρος αποστέλω, ενώ στερεωθήσεστε.
0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ, ή του Θείου Πνεύματος επιδημήσας αδύναμις, τη μεριστήσαν πάλε φωνήν, κακός ο μόνο εις άντων, εις μίαν αρμονίαν Θείος συνήψε, γνώσιν συνετίζουσα πιστούς

0: Δίδος παλαιάνης, φέρουσις πνεύμα συντετριμένων, προς τον δυνάστην και Θεόν τον γνωσεών.
1: Δόξα Συ, ο Θεός ημών, δόξα Συ, άληπτος εστίνη Θεάρχικοτάτη, ρήτρας γερεξέφινε τους αγραμμάτους, άλλη σοφιστάς συστομίζοντας λόγο και τις βαθίες νυχτός εξαιρωμένη, λαούς απείρους αστραπή του πνεύματος.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, είναι πορευτών εξαγέννη του φάους, το πανσενουργό φωτών αύθη των σέλας, που την διού πατρικής εξουσίας, νυν εμφανίζει συμφή φρικτορίαν, πυρόδες ήχων.

Οι του σωτήρος εραστε χαρά σε πλήστησαν και θάρσος έλαβον οι πρώην δηλειώντες ως το Πνεύμα το Άγιον σημερών εξύψους κατήλθεν επί των οίκων των μαθητών και άλλος άλλα ελάλη προς τους λαούς γλώσσε γάρδιες πάρισαν ο Ρώμα.

0: Εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ή τους ο Κύρος εραστε χαράς επλήστησαν και θάρρος έλαβον οι προειδηλιώντες ως το Πνεύμα το Άγιον σήμερον εξύψους κατήλθεν επί των οίκων των μαθητών και άλλος άλλα ελάλη προς τους λαούς γλώσσε γάρδιες πάρασαν ορώμενοι ως υπηρός και τούτου σου κατέφλεξαν αλλά μάλλον εδρώσισαν.
0: Κατανοών ο προφήτης την επέσχα του σου Χριστέ έλευσιν ανεβώα την σύνεσα κύκοε Κύριε δυναστεία ότι πάντας του σώσε τους Χριστούς σου ελιλήθας. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Ο εμπρόφητης λαλίσας και η διανόμου κηρυχθείς πρώην της ατελέσει Θεός αλήθεις ο παράκλητος εις του λόγου υπηρέτες και μάρτης γνωρίζετε σήμερα. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Σήμα θεότητος φέρον της Αποστόλης εμπειρή πνεύμα κατημερίστη και ξένες εν γλώσσες ενέφυνεν ως πατρόθεν θείον σθένος ερχόμενον εστίν αυτοκέλευστον. Άναξαν άκτον ίος εξίου μόνος, λόγος προελθόν πατρός εξανετίου, εις οσθενές σου πνεύμα της Αποστόλης, νημερτές εξέπεμψας ως ευεργέτης, άδουση δόξα το κράτης σου Κύριε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, λούτρων των θείων της παλαιγενεσίας, λόγω κερανής συντεθειμένη φύση. Ο προβλητής μυρίθρων εξακυράτουν ενηγμένη σου πλευράς, ο Θεολόγε, επισφραγίζον τη ζέση του πνεύματος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Κάμπτη τα πάντα το παρακλήτο γόνι, γόνονται πατρός πατρί συμφιεστά του. Εν γάρ προσώπης είδε τριτής ουσίαν, νημερτές απρόσιτων άχρονων μίαν, έλαμψε φως γαρι χάρις του πνεύματος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, τελείστε πάντες τη θεαρχικοτάτη, όσοι λατρευτέ της τρυφεγούς ουσίας, υπερφιώστε λίγαρος ευεργέτης και πυρσολαμπή Χριστός η σωτηρίαν, όλοι πορίζον την χάρη του πνεύματος. Τον διά των φόβων σου λυθέν Κύριε εγγαστρή των προφητών και κοιηθέν έπι της γης πνεύμα σωτηρίας αποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται φως γαρ και ειρήνη διότητας άπρος θαύματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Η επιφυτίσσασα ισχύει σήμερον αύτη πνεύμα αγαθών πνεύμα σοφίας Θεού πνεύμα εκπατός εκπορευτών και διού πιστής ημίν πεφινός μεταδοτικών ενής κατοικίζεται φύση εις ενή κατοπτεύεται αγιότητος. Λυτήριον κάθαρσιν αμπλακημάτων πυρύπνοων δέξαστε πνεύματος δρόσων, ο τέκνα φωτόμορφο της Εκκλησίας νυν εξιών γαρε εξελίλητε νόμος, γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρης. Δόξεσι ο Θεός ημών δόξεσι. Καθώς περευδόκησεν αυτοεξουσίως αδέσποτον κάτιση πνεύμα πατρόθεν, σοφίζον εν γλώσσηση τους Αποστόλους επισφραγίζον των φερέσβιων λόγων, πατροσθενές ξύμορφων ο σωτήρ έφη. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, ήτο τας φρένας μεν εξ αμαρτίας, αυτό κατεσκεύαζε τον Αποστόλων Θεός λόγος πάνταρχος άχραντων δρόμων, ομοσθενούστε και συνουσιωμένου, νυν εγκατοικίζεται πνεύματος φάος. Ναυτιόντος άλλο των βιωτικών μελημάτων, συμπλόης ποντούμενος αμαρτίες και ψυχοφθόρο θηρή προσρυπτούμενος όσο Ιωνάς Χριστεβώσει, έκθανα τη φόρου με βυθού ανάραγε. Εκ του πνεύματος σου σάρκα επί πάσαν ως είπας πλουσίως εξερχιάς και ακυρώθη της ίσυμπας αγνώσεως Κύριε, ότι εκ πατρός Υιός αρεύτος έφης και το πνεύμα αμερίστος πρόησι. Η λασμός ημίν Χριστέ και σωτηρία, ο δεσπότης έλαμψας εκ της παρθένου, είναι ως προφήτην θυρός εκ θαλατίου στέρων Ιωνάν της φοράς διαρπάσης όλων των Αδάμ πάγγεν υπερ το πότο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Ημερτών ημίν ευθές εν της εγκάτης, αιωνίως έξουση πνεύμα και νήσας. Πατροπροβλήτως πάντοτε εξινημένων ύλης απεχθούς καυστικών μολυσμάτων, ρίπουτε φρενών ρηπτικών παντοκράτων. Και νυν και αεί και σου όνος των δυναμήν. Ωραία εκ των αξίωμα της Αποστόλης, Ιωνίτες μίμνους ίσουν συμπαρουσίαν, γνώρισμα πνεύμα πατρογενή του λόγου, λέσχη να ποινεί των εθνών παμπισμάτων, όχτιστα δειγνής, πυρυπνό

0: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζε εν έθνο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα. Ταχύαν και σταθεράν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το ακιδιάσε τα πνεύματα ημών, μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεσιν, μη μακρύνουν των φρενών ημών εν περιστάσεσιν, αλλά ή ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν έγκυσον ο πανταχού. Ως περ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της έποθου συνένωσον σε αυτόν νυκτήρμον, ή να συνηγμένη σου υμνόμεν και δοξολογόμενον το Πανάγιον σου Πνεύμα.
1: Το Πανάγιον σου Πνεύμα.
0: Τι έκτη του αυτομηνός του νύμου του σου Πατρός ημών Ιλαρίνος του νέου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του σου Πατρός ημών Ατάλου του Θαυματουργού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πέντε Παρθένων και της Συνοδείας Αυτών. Σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Η εγκαμίνο του πυρός εμπληθέντες όσοι υπέδες το πύρις δρόσο μετέβαλον, δια της συνοδείας σου το βόντες ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Γιατί το ρευόνταν τα Θεία Μεγαλεία των Αποστόλων του Πνεύματος η ενέργεια, και νομίζω το μέθη της απιστούση, διείστριάς γνωρίζεται εις Θεός των Πατέρων ημών. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Την αδιαίρετον φύσιν ορθοδόξος θεολογούμεν Θεόν Πατέρα των Άναρχων, της αυτής εξουσίας λόγων και πνεύμα ευλογητός οι κράζοντες ο Θεός των Πατέρων ημών. Σύμφωνον εθρώησε ένα οργάνων μέλος έβητο χρυσότευτον άψυχων βρέτας, ή του παρακλήπτου δε φωσφόρος χάρης, τσεβασμιάζει του Βουάν, τριάς μόνης ασθενής, άναρχος ευλογητός. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, φωνήν προφητόφθεν των υγνοϊκότες, έφασχον ηνότεκ των άφρανες μέθη, ρίσιν ξενικούς της αν ως αποστόλων, η ευσεβής δέση υβόμενεν Θεός, νεουργέ του σύμπαντος ευλογητός. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Θέσπισιν κατευρώντισεν ο βλέπουν όπα, έθνουσι ο ήρτου θεαρχικοτά του. Είσαι χειό φύσαντος ή απερλόγου, του πνεύματός μου συμβοήσους η φύσης, είτε σε οφεγκόφωτος ευλογητός. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Θρητήμεν ευμύρισεν ορών την χάρη, όπως υπεφήνιε τρεις υποστάσεις. Σέβην ένα πλότυπη της εξουσίας, αλλά μιαν είναι ημερών τη Κυρία, Υιός Πατήρ και Πνεύμα ευλογητώσει. Άφλεκτος πυρίεν συνάση προσομιλούσα, βάτος Θεών εγνώρισε το βραδιγλώσο και δυσύχου μωσή, και πέδα ζήλος Θεού τρεις αναλλότους το πυρί ύμνοδος έδειξε. Πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερήψου τρεις πάντα στους αιώνας. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, ζωτικής εξύψους βιαίας φερωμένης, ηχητικός το Πνεύματος Παναγίου, αλλιεύση πνοής πυρήνων ήδη γλωσσών τα μεγαλεία του Θεού ερητορεύοντο. Πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερυψούτης πάντα στους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Μη θυγωμένο προβαίνοντες εν όρη, μη πεφρικότες πυρδηματούν, δεύτε και στόμεν εν το όρι Σιών, εν πόλη ζώντος Θεού πνευματοφόρης μαθητές νυν συγχωρεύοντες. Πάντα τα έργα των Κύριων υμνείται και υπερυψούτης πάντα στους αιώνας. Λύει τα δεσμά και δροσίζει την φλόγαν, ο τρισοφεγγής της θεαρχίας τύπος. Υμνούς υπέδες ευλογείδε των μόνων, σωτήρα και παντουργόνος ευεργέτη, η δημιουργηθήσα σύμπασα κτίσης. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Μνήμην ο Χριστός των βρωτοσών επών, άπατρα κουστής της αποστόλης εύχη, το πνεύμα τεύχη γλωσσοπλησεύτο θέα, εφίζων ευλογητών οικειουμένη, λωτριωμένη δε μέλπης εκτίσης. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Σωτηριωδός αυτοδές πότος ιών, ως αυτολαμπές και παρεκτικών φάους. Υπάρχον οίκης, εμφορούν αποστόλης, τιμίεν ως άημα της εισηκέτες, ελιπαρημένον δε πνεύμα προς νέμις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκης σου όνος τον αιώνα μην, εισέ προφητών πνευματέων βαρθον στόμα, σύν σωματοδός ο μέδων ενδυμίαν, και πνεύμα κόλπων πατρικών προηγμένων, άκτιστο σύμπλωσταργό σύνθρονων σέθεν, η ίση ανατροπήσεως πίστης ευώας.

Ιησύς Θεέφης, καθίσατε εν Ιερουσαλήμ, εγώ δε όσε με παράκλη των άλλων, νεμματοαίμονται και Πάτρος Αποστέλων.

0: Συμπλώει παντωμένο αμαρτίε και ψυχοφθόρο θηρή προστριπτούμενο. Άλλο Ιωνά τριστευώσει. Εκθανάτη φόρου με βυθού ανάγαγε.
1: Φυλασμό ημιν Χριστέ και σωτηρία. Ο δεσπότης έλαμψα σε της Παρθένου.

0: ορίσεν το βράδυ γλώσσο και δυσυχομωσή και πεδαζήλος Θεού τρεις αναλότους το πυρήνο δούς έδειξε. Πάντα τα έργα των Κυριών υμνείται και υπερήψουτε εις πάντα στους αιώνας.
1: Εν ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, λίτα δεσμά και δροσίζει την φλόγα

0: Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν καρδάς και οργάνω. Το πνεύμα του Άγιον ημένει και έστι και έστε, ούτε αξαμενών ούτε παυσωμένων. Άγι Πατρί και Υιό συντεταγμένο και συναριθμουμένο, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών αυτά αγαθά και πηγής αγαθότητος Διού Πατήρ χωρίζεται και Υιός δοξάζος τε και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος.
1: Ενείτε αυτόν εν κυβάλισε βήχης, ενείτε αυτόν εν κυβάλισε λελαγμού,

Πρώτον με ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται νόμος.

αυτού, ως αδιάλειπτος μνήαν ημών ποιούμε, πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος.

εν ημίν δια της εν αλλήλης πίστεως.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν σου Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, στον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υπό Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και παθέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

0: Τον ουρανίο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών

καταξίωσον κατεώσιρη μεταδούν εμήν των σωματώσεων και του δημιέματος του Θεού. Ο Θεός είμαστε το άμαρτο, το Θεός είμαστε.

Πρώτον θερών των όσου παρέστηκα και των δυνάμων γεσμόνο καθίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός ο θερών δικαιώσας και Χαναναία λέγησαν και το πιστή παραδείσου φύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνου της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρου. Ημέν γάρ το κρασπέδου σου, άψαμένη ευχερός τιμία συνέλαβε. Η δε του σους ακάντους πόδας κρατήσασαν την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεχούζησε και των εμπουρανίων δυνάμεων. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άξονον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αγράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοργέε, μη φλέξει την αναστασία. Πήγα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθερον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον ύπο. Ου φιλιμάσει δόξο καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός. Νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον. Άνθρωπ γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνη της ενσύ τρυφής καταξίωσον είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντας λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος. Εάν καρτολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα ο γητών με ελέγχει ότι ούκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον ύμνος, αλλής κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Και μήτε το προσκολά το Θεό, προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Ιε Θεού κοινωνών με παράλογο. Ου μη γαρτής εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας η τόσο καθάπαινο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, μίστη τι μου Κύριε,

Ευχαριστούμε Σι Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών που σήμερα κατεξίωσες μας, τον επορανίος και αθανάτου μυστήριον θα το μισανμό των οδών στήριξαν μας και τους πάντες που σαν έχουν ζωή. Ασφάλισε μου τα διαβήματα ευχές και οι ηκεσίες εν δόξη και υπερχαινομία στην πάντα.

Θεόν τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, τους επισήπε επιθώτας σώσον το λαό σου και ευλόγησον, την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τας Εκκλησίας σου τη σειρεύση, και σάλψουν ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσε γαθή. Και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομαι.

0: ψυχής της διακειμένης δούλης του Θεού ηφηγενίας και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτή πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε.

0: Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός του θα καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμος ο δωρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχήν της διακειμένης δούλης σου ηφηγενίας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως ένθα πέδρα οδύν λύπη και στεναγμός πάνω μάρθμα του παραυτής πραχθέν εν λόγω η έργο διενίας ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησος. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι σύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση τη διακειμένη δούλη σου, η φυγενία Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αι και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία σου η μνήμη έξω μακάριστος και αείμνησος αδελφοί μου.

0: αυτού έλθε θυμάστη αυτού χάρη και ευνανθρωπία. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Πνεύματι νυν και αεί και σου αυτού αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγι ευλόγησον.
0: Που εν είδη πυρήν γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα. Επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός δυνάμει, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προς τα

0: Άγγελος Γεωργίου του Ένιον Ιν Σαθλίσσαντος, προστάτου και πολίχου της πόλεως ημών, του Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Εδόξων, Μυροφόρων Γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιλαρίωνος του Νέου, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, ούτη μνήμην επιτελούμε. Και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός του φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Και Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλώς σας ημάς.

0: Ευχαριστώ σε κύριο Θεόδημο του Καπόσου με το όνομα του Λόνα Αρτίνων Όνομα και δέσσε των εμπερμάτων στην κατοικία σα. Ευχαριστώ σε τιμή των ανάξεων με τα λαβίτων ακράτων στην κουρανία δωρεών κατοικία σα. Άλλα δέσποτα φυλάχνουν και επειδή μόνο από κανόντα και ένα στάθμο χαρισάμενο συνήθω από τα τάφη του φωτιά του μυστήριου. Επευεργεσία και ηγεσμό των ψυχών και των σωμάτων του μόνο για να είστε κάθε καμία ηστεία συμψηφίστη και δόματο τη αποκαπίδατο εναντίον στο τιμό των εφόρμων τη προηγία με σειρήν των γλυκών δυνάμεων και συνεκατέρεστον τη αγάπη να υπόκειται τη πλημμόνη τη οποία περιπτύει στον εντολό σου προ εκκλησία σου πάντω και τη βασιλεία οικείο είναι ένα εντολιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενο. Εσύ χάρη στο πνημόνιο από διαπαντό και μη χέτη εμ' αυτό ζώνα πριν μετέρα δασπότη και βεργέτη. Και ούτω του τι δε δύο απάραση και τι τη ζωή σε ονείρει στην αίδιο κατά τη σου ανάπαυση. Ένθετο να τα ζω τον ήχο σου ακατάπαυση και η απέραντο συντονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο στο άρθρο. Συγκαλυτών των συμπετών και η ανέκφραση τη προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό ημών και σε ειρηνή χάση πτήση αιώνα αμήν. Δέσποτα και στέλνω και όλα συλλέφτουν αιώνα και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σου τη φάση τη παρέσου που με ελαφρύ και επί τη μεταλήψη των αγκράμων και ζωπιών σου μυστηριών δεόμεων σου όλα πέσει τη λάμπη του φυλαξόμενου υπό τη σκέπη και τη περίγου σου και άθρο δωρησέμι να εξασφάλει να πρόσει παρθεί με τέκην των αγιασμάτων σου άπη θερματιών και ζωημόνων. Σιγάρι ο άτο τη ζωή σου και το αγιασμό του τρίτων αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμβομαι. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα την ίδια και ήκη του αιώνα στον αιώνα να μην. Οδού σου καθ' μισά κασίνα που σου σου πήρε πάρκο και φεύγουν να αξίζουν ήδη κατά φλέξη μου στα στυλιέ μου. Μάλλον δια λοιπόν μελώνουν σε θέση πάντα σε αρμόζουν με αυτή τη παιδεία. Λέξω δια κάθε στενόμου τη μάτω τη συν κάθε ένα τη τα στρένα. Τα σιγνία στήξουν ω τη άμεση τη οπότε να πούν πεντάδα. Μόνο όπω ο συγκαθιλό τον κόμπα ή σκέτα κούρτι και φυλάτε με φαντό έργο και λόγο του υποχρόνου. Αν ζωικά τα έχει εκτιζέμε, κάνει συνέστη από τη ζέμε. Δείξω μέσω σκήνομα πνεύμα του μόνου και μη και τη σκήνομα τη αμαρτία. Ενώ σου ανήκουν εισόδο κοινωνία, ω πυρ με βρέλη φασκαφούδε σαν πάθο. Χρέζει φέρου οι πάντε υγειασμένου τη αξιακία των Αποστόλων, των προδρομών σου, του σοφού Αποστόλου. Προς τη δε συνάρτη των ανημητέρων, δε θα σε έφυγε δέξι Χριστέ μου και αυτό το σπέδα των σονάρτη Ελλάδων. Σιγάρι πάει ο μα και μόνο σου, μόνο αγαπητέ των ψυχών και λαμπρότη και συμπρεπόντο, ω Θεό και δεσπότη. Δόξα να τα δεσπέμπουμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το άγιο, η κύριε σου Χριστέ, ο Θεό ημών. Γέννητο μίζω είναι αιώνιο και το αίμα σου το τίμιο είναι σάπηση αμαρτιών. Γέννητο δε μια ευχαριστία, τη χαρά, υγεία και φροσύνη και τη φοβερά και δευτέρα ελέξη σου. Αξίωσον με τον αμαρτωλό στην ευδεξιών τη δόξη πρεσβεία τη Πανακράμπου σου μητρό και πάντω τον Αγίο να μην. Παναγία δέσπινα, θεωτό και το φως σκοτισμένη του ψυχή σε ευθύζει σκέπη τα καθηγή παραμυθία, το βαλία μάμου. Ευχαριστώ σε τη ξύωσά με τον ανάξιο κοινωνό για να είσαι το ακράτο σώματο και το τιμή αίματο του ιού σου. Αλλητεχούσε το αληθινό κόσμο τη σώμα του νόητο του θάμου τη καρδία. Η την πηγή τη Αθανασία και ίσα σα ζωή ισόρ με τον δεδεθαρτωμένο και αμαρτία. Η το ελέη μόνο Θεού φιλέσπονο μη και ελέη σώμη και το σκατάνεχη και στην τριβή την καρδία μου. Και ταπείνωση είναι τη διανόημασή μου και ανάγκη τη μολωσή των οδηγών μου και αξιοσώμη. Μέχρι τη τελευταία του αναπονίσια κατακρίτω υποδέξη των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχίστη και σώματο και παράσχουν η δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Ει το ημνή και δοξάσει πάστα ημέρα τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στις τους αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στις τους αιώνας. Αμήν.
1: Είναι πολύ
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον. Τας ανομίας ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίασε, τας ασθενίας ημών ενέ και του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ιησού Χριστέ την Βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Θεοκρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος νηθιαί και εις τους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήνη του στόματός σου καθάπεπτος ως εκλάμψας αγάρι στην οικουμένη εφώτισεν, αφυλαγγυρία στον κόσμο θησαυρούσεν απέθετο το ύψος ημίδης ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωτήρετας και χάσιμών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τύπ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και διδοσόν χειλαίων, πάντας διδάσκει πως την είναι τριάδη τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε το μακάρι Θεώσιε, επαξίως εκτιμούμε σε υπάρχει γάρ και διοικητής ως καθίας εφών. Την είναι και αήθεια στους αιώνας των αιώνων, αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συνειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν την τιμιωτέρα των χερουβήν και δόξα τέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σου Χριστέ, η ερβίσιμο δόξα σε. Ο ελίγη πυρηγός όλων αμάθων καταπέμψας και πανέμπνη πνεύματι, έμπει τους Αγίους αυτούν, μαθητάς και αποστόλους. Χριστός ο ρυθμός του Θεσμών, τις πρεσβείες των Εφράντων και Παναμαγίες Θεσμικρός, των Αγίων Εδόξων και των Εθνίων Αποστόλων, των Αγίες Πατρός Σιμών, του Άννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίν Πόλεως, το Χριστωστό μου, και την Αγία του Αγίου Επιτελέστα, το Πάνω στον Αγίο. Ελεήσε και σώσε μας ο Εύρος Μιλάμου, όπως διεφόρουν τον Αγίο Μεχαριμών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε και σώσε μας.
2: Αμήν. Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία την Αγρυπνία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυρακής Εκκλησίας.
3: Έθνη, τας προσαλλήλους ημών διαφοράς, μήτε καθεαυτόν εις μαρτυρίαν παραδέχεστε τους απίστους και μη κρίνεστε υπ' αυτών. Είδε αδελφοί προσαλλήλους έχουσι κρίσιν, όμοι γέννητο, αυτόθεν νοήν οφείλετε οι προηγούμενοι και ανέχεστε κοσμικούς άρχοντας κατά των ημετέρων δικάζει. Διαγάρ των τιούτων ο διάβολος επιτιδεύει τους δούλους του Θεού και όνειδος εν της έθνεσιν επεγείρει ως μη εχόντων ημών ένα σοφόν των δυνάμενων μεταξύ βραβεύσε των δίκαιων ή τας αντιλογίας διαλύσε. Χρήδε συγχωρήν τας εις αλλήλους αδικίας όσο ο Κύριος είπεν, εβδομικοντάκι σεπτά συγχωρήν της αδελφής. Πάντες γινώσκομεν πάνι καλός ότι μόνη η προσωνυμία του ευσεβούς ή και μοναχού δεν εξαρκεί προσωτηρίαν. Ούτε στέφει ο Δεσπότης Χριστός τους καλύπτοντας τον Μαργαρίτην της Ευαγγελικής του λατρείας εις των βυθών της αμοιή του αγνίας και συσχιάζοντας υπογύν την αήλιον της αμαθίας την φαϊνήν αστραπήν της θεολογικής λάμψεως και τους των λίχνων των έκλαμπρων της πνευματικής δηλώσεως τηθέντας αμελώς υπό το μόδιον της ασυνέτου ακαταληψίας. Αλλά μάλλον ως αναξίους της ευσεβούς κλίσεως εις ποινήν καθ' υποβάλλει αιώνιον. Άστοχαστόμεν λοιπόν την μεγίστην απροσεξίαν όπου νοσούμεν εις τας ευαγγελικάς και πνευματικάς εντολάς του Σωτήρος, ή της μας αποδεικνύει ανομίους εκείνων των πανοσίων πατέρων ημών, κι ας εννοούμεν ότι μη έχοντες όμοιον των τρόπων μετεκείνους, τους οσίους πατέρες, της Θείας ευαρεστήσεώς μας, προξενή εγκατάλειψην Θείαν. Όθεν αδελφοί, αν λάβουμεν συμβουλήν από αυτούς τους Θείους Πατέρας ημών, αναγινώσκονται σε αυτόν τα ιερά και πάνσοφα αποφθέγματα, και ας ανοίξομεν με προσοχήν τα σακοάς ημών, ή να γνωρίσομεν πολιτεύεστε καθώς παρά αυτόν εδιδάχθημεν, δια να ακούσομεν την εισάγγελον αυτών πολιτείαν, την σοφροσύνην, την καθαρότητα, την ακτιμοσύνην, τα οποία αυτά μόνον, τα δυο, χωρίζουσι την πολιτείαν των μοναχών από τους κοσμικούς. Τας δε λοιπάς εντολάς υποχρεούνται να φυλάτουσιν αυτάς πάντες εις Χριστόν βαπτιστέντες χριστιανοί, ως το σατανά αποταξάμινοι και το Χριστό συνταξάμενοι. Δεν πρέπει λοιπόν να καυχόμεθα μόνον εις τους οσίους πατέρας ημών, τους εντάφθα ενασκήσαντας, αλλά και να τους μιμούμεθα το καταδύναμιν και κατήχνος εκείνων να περιπατώμεν, ότι η μίμησης της εκείνων εις αγγέλου διαγωγής προξενεί εις αυτούς πολλήν τέρψην, θυμηδία νομού και αγαλίασιν. Αμή, αν ίσως και εις τα έργα δεν τους μιμούμεθα, εις μάτιν καυχόμεθα ότι τους έχομεν πατέρας και προστάτας και πολιούχους ημών. Ας τους μιμηθόμεν εις την ταπείνωσιν, πραότητα, υπακοήν, εγκράτειαν, προσοχήν, αγρυπνίαν και εις την προς τον Θεόν και πλησίον αγάπην και εξαιρέτως εις των ζήλων της πατροπαραδότου Ορθοδοξίας και απλώς υπήν εις όλας τας αρετάς. Και αν ούτω τους μιμηθόμεν, θέλουσι βέβαια και αυτή μας γνωρίζει, διατέκνα και κατόχους αυτών, και θέλουσι μας βοηθώσει και υπερασπίζονται εις κάθε κατεπήγουσαν χρίαν ημών και περίστασιν ευρισκόμενοι έτοιμοι όταν τους επικαλεστόμεν, και να οικετεύωσιν την βασίλισσα και κυρίαν έφορων, τροφών, φρουρών και κοινήν αντίληψην και προστασίαν ημών Θεοτόκον Μαρία, την φυλάκισαν του όρους και κλήρου αυτής, προς την οποίαν δεύτε πάντες προσπέσομεν καθηκετεύοντες εκτενώς και ευλαβώς και είπομεν εν κατανοίξει ψυχής.

προσευχή. Ω Δέσποινα Θεόνυμφε κόρη, άλοχε μήτυρ απείρανδρε τροφέ του Θεού λόγου, θαύμα υπερφιέστα των φύσεως ουράνιε σκηνή του υψίστου, υπερτάτη της αρετής κορυφή, άπλετον πέλαγος του ελαίους, ανεξάντλητον πέλαγος της εσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητων μυστηρίων δυσλείπτων, δοχείων θεότευτων του υπερουσίου προβλήματος. Πανίμνητε Θεοτό και Μαρία, επάκουσον ημών των νυκτρών δεωμένο σου και η καθαρότης της ακυρά του παρθενία σου, ας καθαρίσει τα σεσπιλωμένα σημών ψυχάς, ο άφθορος και σωτήριος τόκος σου, μη αποξενώσει την σωτηρία από τους λατρευτάς σου, την οποίαν αυτήν σωτηρίαν ευράβευσε πλουσίως εις την άπειρον πληθή των πιστός αυτών προσκυνούντων. Παρακαλούμεν εκτενώς, ο Δέσποινα Θεόνυμφε, σκέπε, φρούρι και διαφύλατε ημάς τους ευτελείς οικέτα σου και πάντας τους ορθοδόξους χριστιανούς, τους μετευλαβίας προσκυνούντας και ασπαζομένους τον ιερόν χαρακτήρα της πανσέπτου εικόνος ταύτης, διαστητών μεν χιλέων εδώ εις την γην και διανοητών εσένα, την υπερευλογημένη μητέρα του μονογενούς Υιού του Θεού εις τους ουρανούς. Όθεν και εκ μέρους πάντων σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν να διατηρείς άβλαβον και ανωτέρα των εναντίον εχθρών την συμπίμνην και κληρούχους πάντας ανάδειξον της δόξης του αυθόρου σου τόκου και της γλυκίας αυτού ελάμψεως καταξίωσον. Μεθού το πατρί δόξα, τιμή και μεγαλοπρέπεια συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αυτήν την διήγηση την εν το άδειν ή την ψάλιν λάκου θαύματος έγραψεν ο πρώτος του όρους Σεραφείμ καλούμενος κατά το έτος 1555. Σημειούμεν δε εντάφθα ότι καθώς εις τα μηνέα η σύναξης μόνον του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το άιδιν γράφεται, περί δε του άιδιν ύμνου ουδέ μία υπόμνησης φαίνεται. Εκ τούτου πρέπει να συμπεράνομεν ότι και ο Σεραφείμ πρώτος του όρους και συγγραφεύς του θαύματος εξικασμού έγραψε και ουχή εκ παλαιού υπομνήματος σωζωμένου, αλλά εκ παραδόσεως μόνον φερόμενον ότι εκατά διαφόρους καιρούς συμβάσε καταδρομέ του όρους και μάλιστα ή των λατινοφρόνων Μιχαήλ Βασιλέως και Βέκου Πατριάρχου, ότε το ναόν του πρωτάτου ετέφρωσαν και τους οσίους πατέρας απέκτηναν εν μαχαίρες. Και επί Ιωάννου κατά Κουζινού, ότε οι Λατίνοι ενωθέντες μετά των βαρβάρων την Θράκη νομού και Μακεδονία ηχμαλώτευσαν και πάντες οι μοναχοί του όρους έφυγον όσοι στον βίο του Αγίου Σάβα Βατοπεδινού, ο Άγιος Φιλόθεος Πατριάρχης γράφει ότι και άλλε καταδρομέ του όρους συνέβησαν. Λοιπόν, δήλων εστί της πάσιν ότι και το υπόμνημα τούτο του Άιδιν εξέλιπεν τότε και εκ παραδόσεως αγράφος μόνον άδεται. Αλλά βλέπε ότι μετά το τέλους του τριαδικού κανόνος γράφουσι τα ορολόγια ότι να ψάλλεται δίχορος η τιμιωτέρα ή της ειν ηρμός του κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής συντεθείς παρά του Αγίου Κοσμά του ποιητού. Μετά αγούν το τέλος του τριαδικού κανόνος ώρα μεσονυκτίου τα πρωτεία του άσματος του κανόνος του μοναχού παραχωρήσαντος το ως μοναχό φαινομένο αγγέλο ήρξατο ο άγγελος την αρχήν του ηρμού ως από μεγαλινάριον καθώς έκτοτε συνετέθησαν μεγαλινάρια εις την ενάτη νοδή των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών ότι εις τα μηνέα τα τι αυτά μεγαλινάρια ούχε βρίσκονται αλλά εν της ηρμολογίης δείγμα ότι μεταγενεστέρων εις οι ποιήματα. Άσασουν ο άγγελος το άξιον εστίν ως αληθώς, συνάψας και των ιερμών της τιμιωτέρας και διαδοθέντος του ύμνου πανταχού, οι μεταγενέστεροι επρόσθεσαν τα μεγαλινάρια, άξιον εστίν ως αληθώς, την υπέρθεον ημνήν τριάδα και τα λοιπά, με τα οποία ψάλλεται η τιμιωτέρα κατά την αρχαίαν συνήθειαν. Και ούτως ευαρμόστος συνετέθη η διήγησης μετά του εγκομείου εις την εορτήν της θαυματουργού εικόνος της κυρίας ημών Θεοτόκου την εν το πρωτάτο της άξιον εστί προσαγορευομένης εις τες πρεσβείες τύχημεν της του Υιού και Θεού αυτής κληρουχίας εν τη αγύρω μακαριότητη αμήν. Κάμνο τέλος και επισφραγίζω την διήγηση τάφτην με τους κάτουθι στίχους. Άσμα ασμάτων δέσποινα Παναγία, γένους ανθρώπων, σκέπη και προστασία, ως περάγγελοι ύμνων επάξιόνση, ούτω των λόγων δέξε παρικετών σου. Άξιον γάρσε μακαρίζειν την μόνην Θεού μητέρα, την και χαριτωμένη. Έτερη στίχη. Τον κοπιάσαντα και γράψαντα φύλατε Θεοτόκε ως πολλήν έχουσα προς Υιόν σου παρησίαν ημνιπόλου σου σως ραψοδός αχρίος Ναθαναήλ ελάχιστος ζωγραφίτης.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταΐτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: εκπομπή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δού σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσαΐρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτωτα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειραζομών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν το Αγίων ημών ρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμσάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Μοριοδότηση ΙΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΙΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14. Ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιωσίος Θεοδόσιος ο Νέος και Ιαματικός. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Ο Άγιος Θεοδόσιος γεννήθηκε το έτος 862 μετά Χριστόν στην Αθήνα, από γονείς ευγενείς και θεοσεβείς, από τους οποίους ανατράφηκε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Από τη φύση του ήταν έξυπνος, γι' αυτό και πολύ σύντομα έμαθε τα ιερά γράμματα. Ευλαβή το πολύ τα θεία και πήγαινε τακτικά στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας με ζήλο και προθυμία. Μελετώντας με προσοχή τους βίους και τα κατορθώματα των Αγίων και τις μεγάλες αρετές τους, θαύμαζε την προθυμία και την καρτεροψυχία που επέδειξαν αυτοί οι γενναίοι ήρωες της Ορθοδοξίας και ποθούσε πολύ να τους μιμηθεί στους αγώνες και στις αρετές τους. Ενώ ήταν νέος και όταν οι γονείς του απεδήμησαν προς Κύριον, βρήκε την ευκαιρία ο Θεοδόσιος για να εκπληρώσει τον πόθο του. Μοίρασε όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και απαρνούμενος στον κόσμο και γενικά όλα τα εγκόσμια, αναχώρησε από την Αθήνα και πήγε κοντά σε έναν ενάρετο πνευματικό γέροντα. Εκεί δοκιμάστηκε από αυτόν, έλαβε το αγγελικό σχήμα και επιδόθηκε στους ασκητικούς αγώνες. Και τόσο πολύ προέκοψε στην κατά Χριστόν πολιτεία, ώστε γρήγορα άναψε στην καρδιά του ακόμη περισσότερο ο θείος πόθος, που θέλησε να ησυχάσει κατά μόνας, για να μπορεί με την προσευχή του να έρχεται νοερά σε επικοινωνία με τον Θεό και να συνομιλεί με Αυτόν. Για το σκοπό αυτό άρχισε να περιέρχεται από τόπο σε τόπο, αναζητώντας να βρει κατάλληλο μέρος για ησυχία. Φτάνει τελικά στο Μοριά και στα σύνορα της επαρχίας Άργους και κατευθύνεται προς τον οικισμό Παναρίτη, όπου και βρήκε ερημικό τόπο και αρμόδιο για ησυχαστικούς αγώνες, και εκεί σε μια σκήτη έμεινε μονάζων και ασκητεύων. Αμέσως ως καλός εργάτης, ο μοναχός Θεοδόσιος, θέλοντας να υποτάξει το σώμα στο πνεύμα του, πρόσθετε κόπους στους κόπους και αγώνες στους αγώνες του. Και ζούσε με εγκράτεια, παρατεταμένη νηστεία, ολονύκτιες αγρυπνίες, γονικλησίες, χαμεκητίες, επίμπονη προσευχή, χαροποιό πένθος και άκρα ακτιμοσύνη. Διακρινόταν για την ταπείνωση, την πραότητα, την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, τη σταθερή πίστη, την ακλόνητη ελπίδα, ιδιαίτερα δε την αγάπη και γενικά όλες τις αρετές. Και ήταν ξένος για τον κόσμο και τα του κόσμου, και συνάμα ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Έχοντας κατορθώσει με αυτόν τον τρόπο ο μοναχός Θεοδόσιος να καθυποτάσει την ύλη, να ζει ουράνια και πνευματικά, να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Θεό μέσω της συνεχούς προσευχής, αξιώθηκε να δει και Θεία Οπτασία, κατά την οποία του παρουσιάστηκε ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος. Ο Άγιος Ιωάννης τον ασπάστηκε και τον ενθάρρυνε για τους πνευματικούς του αγώνες και του ζήτησε να οικοδομήσει ναό στο όνομά του, υποσχόμενος ότι θα είναι βοηθός και παντοτινός συνοδοιπόρος του σε όλη του τη ζωή. Και Όσιος Θεοδόσιος, νιώθοντας τον εαυτό του γεμάτο από πνευματική δύναμη και αγαλίαση, δόξασε με όλη του την ψυχή τον Θεό και ευχαρίστησε τον τίμιο πρόδρομο, γιατί έλαβε μεγάλο θάρρος για τον αγώνα της ασκήσεώς του. Με την βοήθεια του Θεού άρχισε σύντομα την ανοικοδόμηση κοντά στη σκήτη του, του Ιερού Μονιδρίου που αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αυτό σώζεται μέχρι και σήμερα και με τη χάρη του Θεού αποπνέει πνευματική ευωδία και γίνεται αίτιο κατανήξεως σε εκείνους που προσέρχονται σε αυτό με πίστη.

Θεόσιος Θεοδόσιος, μονάζοντας και ασκητεύοντας κοντά στο μονίδριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που έκτισε κατά τη δική του παρότρινση, ανεδείχθηκε ασκητής ενάρετος και πιστός του Θεού δούλος, γιατί το ασκητικό του γυμνάσιο ήταν πόλεμος όχι προς αίμα και σάρκα, δηλαδή προς ομοιοπαθείς ανθρώπους, αλλά ενάντια στις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου, καθώς γράφει και ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή προς τους πονηρούς δαίμονες. Αλλά ο γενναιόφρον Θεοδόσιος, βασανίζοντας τον εαυτό του με κακουχίες και σκληραγωγίες για να υποτάξει το κακό στο καλύτερο και να υποδουλώσει τη σάρκα στο πνεύμα, με τη χάρη του Θεού και τους φοβερούς και ακαταμάχητους εχθρούς του νίκησε και το σώμα του υπέταξε. Και γενόμενος όλος πνευματικός, όλος ένθεος, αξιώθηκε να λάβει πλουσιοπάροχα από τον Θεό και τον αραβόνα των μελλοντικών αγαθών, τη χάρη των θαυμάτων και ιαμάτων, από τα οποία και ονομάστηκε θαυματουργός και ιαματικός. Η ενάρετη πολιτεία του ακούστηκε σε όλη την περιφέρεια και η φήμη των θαυμάτων του διαδόθηκε παντού. Επειδή ο Θεός θέλησε να φανερώσει σε όλους τον δούλο του και να τον δοξάσει, καθώς λέγει ο ίδιος, «Ζω εγώ, τους εμέ δοξάζοντας δοξάσω». Και ενώ ο Άγιος Θεοδόσιος απέφευγε τον κόσμο και τη δόξα του, τόσο περισσότερο ο Θεός τον φανέρωνε θαυμαστό και σεβάσμιο, γιατί από πολλά μέρη προσέτρεχαν στον Άγιο εκείνοι που βασανίζονταν από αρρώστιες και γρήγορα έπαιρναν την θεραπεία τους. Κι άλλοι μένα από αυτούς που ιατρεύονταν, ακούγοντας από τον όσιο και πνευματική νουθεσία που θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής, δηλαδή τις αμαρτίες, από τις οποίες τις περισσότερες φορές προέρχονται και οι ασθένειες του σώματος, φρόντιζαν και για τις αρρώστιες της ψυχής τους, λαμβάνοντας δε κατά τον τρόπο αυτό διπλή τη θεραπεία και της ψυχής και του σώματος, ευχαριστώντας τον Θεό, επέστρεφαν στα σπίτια τους και διακήρυταν τη Θεία Χάρη και την παρησία του Αγίου Θεοδοσίου στον Άγιο Θεό. Άλλοι πάλι από τους θεραπευμένους, παρακινούμενοι από τις νουθεσίες του Αγίου Θεοδοσίου μαζί με τη σωματική τους αρρώστια, άφηναν και τις ειδηπάθειες της σάρκας και απαρνούμενοι τον κόσμο και τα εγκόσμια εγίνονταν οναχοί. Έχοντας ως πρότυπό τους την πολιτεία του Οσίου Θεοδοσίου, περπατούσαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, μιμούμενοι τις ένθεες αρετές του και υπακούοντας προθήμως στις ψυχοφελείς του νουθεσίες. Κι έτσι, με τη χάρη του Χριστού και την καθοδήγηση του Αγίου Θεοδοσίου, συστήθηκε εκεί μια μάνδρα λογικών προβάτων. Όμως ο διάβολος, ο αρχέκακος και φθονερός εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου, μην μπορώντας να βλέπει όσα συνέβαιναν γύρω από τον Άγιο Θεοδόσιο, μεταχειρίστηκε ως όργανα της κακίας του μερικούς υποκριτές που εμφανίζονταν ως ευλαβείς και καλόγνωμοι, ενώ στην πραγματικότητα ήσαν φθονεροί και κακότροποι, για να συκοφαντήσουν τον Άγιο Θεοδόσιο. Αυτοί λοιπόν πήγαν στον τότε αρχιερέα του Άργους, τον Πέτρο, κακολογώντας τον Όσιο, είπαν ότι είναι μάγος και πλάνος και πως εξαπατά τους ανθρώπους, και ενώ τον έχουν σε μεγάλη ευλάβεια, γίνεται σε πολλούς αίτιος απολίας τους. Ο αρχιερέας που πρώτη ανόδου του, του Πέτρου, στον επισκοπικό θρόνο του Άργους, το Άργος, τον Άφλιο και η γύρω περιοχή υπήγονται ο εκκλησιαστικός ως εξαρτημένη επισκοπή στη Μητρόπολη Κορίνθου. Στο τέλος όμως του 9ου αιώνα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Νικόλαος ο Μυστικός
προχείρησε στον επισκοπικό θρόνο της Μητροπόλεως Κορίνθου τον Παύλο Σίκουλο, που είχε έναν αδελφό μοναχό, τον Πέτρο, που ζούσε ενωσιότητη και αρετή. Και ενώ ο Πέτρος εφησύχαζε κοντά στον αδελφό του στην Κόρινθο, οι κάτοικοι του Άργους, εκτιμώντας τις αρετές του, ζήτησαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα να γίνει ο Πέτρος επίσκοπός τους. Η αίτηση των Αργίων έγινε δεκτή στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ο Πέτρος τύχαινε εκτιμήσεως και σεβασμού και από τον κλήρο της πρωτεύουσας, αλλά και τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσωπικά. Έτσι, με τη λήξη του 9ου αιώνα, το Άργος αποτέλεσε αυτοτελή επισκοπή ως Μητρόπολη Άργους και Ναυπλίας, με πρώτο επίσκοπο τον Πέτρο, που ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία και Άγιος, και η μνήμη του γιορτάζεται στις 3 Μαΐου. Ο αρχιερέας, λοιπόν, Πέτρος, άκουσε τις καταγγελίες αυτές των φθονερών και κακοτρόπων ανθρώπων και άλλα παρόμοια εναντίον του Αγίου Θεοδοσίου, επηρεάστηκε από τα φθονερά λόγια των ευλαβών συκοφαντών και έλαβε την απόφαση να τον απομακρύνει από την επαρχία του. Ενώ όμως ο επίσκοπος Πέτρος είχε αποφασίσει να εκδιώξει τον Άγιο Θεοδόσιο, χωρίς καμιά παραπέρα εξέταση και έρευνα για την αλήθεια ή μη των εναντίον του καταγγελιών, κατά θεία πρόνοια και οικονομία, ανέβαλε προσωρινά την πραγμάτωσή της. Γιατί τον ίδιο καιρό έλαβε πατριαρχικά γράμματα που τον καλούσαν το γρηγορότερο να αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να λάβει μέρος στη σύνοδο που επρόκειτο να συνέλθει για επίγουσα εκκλησιαστική υπόθεση. Οπότε αναχώρησε εσπευσμένος για την Κωνσταντινούπολη. Έτσι εμποδίστηκε η άμεση έξωση του Αγίου Θεοδοσίου, αλλά ο επίσκοπος είχε κατά νου να την πραγματοποιήσει ευθύς μόλις θα επέστρεφε στην επαρχία του. Ο Θεός όμως, όπως αρχικά εμπόδισε την εξορία του Αγίου μέσω των πατριαρχικών γραμμάτων, έτσι και στη συνέχεια μέσω θείας οπτασίας οικονόμησε να φανερωθεί καλύτερα η αρετή του Οσίου Θεοδοσίου και η παρησία του προς αυτόν και να δοξαστεί ακόμα περισσότερο ο Άγιος. Πηγαίνοντας ο Μακάριος Πέτρος στην Κωνσταντινούπολη και αφού κανόνισαν ο Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος την εκκλησιαστική εκείνη υπόθεση, τον καιρό που ο επίσκοπος Πέτρος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Άργος, του παρουσιάστηκε σε όραμα ο Άγιος Θεοδόσιος και του είπε: «Δέσποτα, γιατί έχεις στραφεί άδικα εναντίον μου και θέλεις να με εξορίσεις από την επαρχία σου, χωρίς να κάνω κανένα κακό, ούτε σε σένα ούτε σε κανέναν άλλο. Γνώριζε όμως πως αν με εξορίσεις από την περιοχή σου, δεν πρόκειται να κάνεις κακό σε μένα, αλλά η αρχιεροσύνη σου θα περιπέσει σε αμαρτία και στους αίτιους της επιβουλής αυτής θα προξενήσει απώλεια. Ενώ σε εκείνους που σώζονται με τη χάρη του Θεού θα προξενήσεις μεγάλη βλάβη. Γι' αυτό πάψε αυτό το παράνομο εγχείρημα, γιατί οι κακοί εκείνοι συκοφάντες από φθόνο κινούμενοι είπαν εναντίον μου την ψεύτικη εκείνη κατηγορία. Συ όμως μην κινηθείς κατά αυτόν τον τρόπο εναντίον μου, επειδή κι εγώ δούλος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είμαι και Αυτόν μόνο λατρεύω και σε Αυτόν έχω από παιδί όλη την ελπίδα της σωτηρίας μου. Κι αν τώρα παύσεις τη χωρίς λόγο παρόρμησή σου, έχει καλός. Εάν όμως δεν παύσεις, ο Κύριός μου θα σου το αποδώσει». Ο αρχιερέας Πέτρος μόλις άκουσε αυτά τα λόγια ρώτησε: «Ποιος είσαι εσύ που ενδιαφέρεσαι έτσι για μένα?» Και εκείνος του απάντησε: «Εγώ είμαι ο δούλος του Ιησού Χριστού Θεοδόσιος, που διαμένω στα σύνορα της επαρχίας σου». Ο επίσκοπος Πέτρος συνήλθε από το όραμα, ανακάθισε έντρομος και διαλογιζόμενος όσα είδε, μετανόησε για την απόφαση που είχε πάρει σχετικά με την απομάκρυνση του Οσίου Θεοδοσίου. Την ίδια ώρα έρχεται σε αυτόν ένας υπηρέτης του Πατριάρχη και τον προσκαλεί να πάει να τον συναντήσει. Διότι
Ταυτόχρονα με το όραμα του Επισκόπου Πέτρου, ο Όσιος Θεοδόσιος φάνηκε σε όραμα και στον Πατριάρχη, αποκαλύπτοντάς του όλη την υπόθεση και λέγοντάς του να παραγγείλει στον Επίσκοπο Πέτρο να μην κινηθεί άδικα εναντίον του με τον τρόπο αυτό, για να μην παροργήσει τον Θεό και γίνει αίτιος βλάβης σε πολλούς χριστιανούς. Όταν ο Πατριάρχης ρώτησε «Ποιος είσαι?», ο Άγιος απάντησε ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού, ο Θεοδόσιος, και διαμένει στα όρια της επαρχίας του Άργους. Όταν ξύπνησε ο Πατριάρχης, κάλεσε παρευθύ στον Επίσκοπο Πέτρο, ο οποίος μόλις τον συνάντησε, ρωτήθηκε εάν στην επαρχία του υπάρχει κάποιος ονομαζόμενος Θεοδόσιος, στον οποίο έχει φερθεί άσχημα. Εκείνος του απάντησε «Ναι, αγιότατε δέσποτα, στην επαρχία μου διαμένει ο δούλος του Θεού Θεοδόσιος». Και ακολούθως του διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια όλη την υπόθεση, προσθέτοντας μάλιστα και όσα είδε στο πρόσφατο όραμά του. Τότε και ο Πατριάρχης αποκάλυψε στον Επίσκοπο Πέτρο το δικό του όραμα και έτσι επληροφορήθησαν και οι δύο την αγιότητα του Θεοδοσίου και τη μεγάλη του παρησία προς τον Θεό και δόξασαν μαζί τον Θεό που δοξάζει αξίως αυτούς που τον δοξάζουν. Στη συνέχεια ο Πατριάρχης παρήγγειλε στον Επίσκοπο Πέτρο, επιστρέφοντας στην επαρχία του, να προσφέρει εκ μέρους του ευλαβική μετάνοια στον Άγιο και να τον παρακαλέσει να πρεσβεύει γι' αυτόν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Την παραγγελία αυτή επανέλαβε για δεύτερη φορά ο Πατριάρχης την ημέρα που ο Επίσκοπος Πέτρος αναχωρούσε από την Κωνσταντινούπολη.

επίσκοπος Πέτρος, επιστρέφοντας στην επαρχία του, δεν θέλησε να μεταβεί αμέσως σε κανένα άλλο μέρος, προτού να πάει να συναντήσει τον Άγιο Θεοδόσιο, τόσο για να εκπληρώσει την παραγγελία του Πατριάρχη, όσο και για να ζητήσει συγχώρηση από τον Όσιο Θεοδόσιο, επειδή από απάτη και συκοφαντία είχε λάβει την απόφαση να τον απομακρύνει από την επαρχία του. Ο Άγιος Θεοδόσιος όμως, προγνωρίζοντας την επίσκεψη του αρχιερέως του, γιατί ήταν πρικισμένος και με το προορατικό χάρισμα, εκτός από τα άλλα χαρίσματα, πήγε να τον συναντήσει κρατώντας το κουκούλιο του, το σκούφο του, με αναμένα κάρβουνα, μέσα σε αυτό και στο χέρι του το θυμίαμα. Όταν ο επίσκοπος Πέτρος πλησίασε, ο Άγιος Θεοδόσιος έβαλε το θυμίαμα επάνω στα κάρβουνα και τον θυμίασε. Και ενώ έβγαινε πεβοδία άρρητη, το κουκούλι του δεν κεγόταν καθόλου, ο του θαύματος. Βλέποντας ο επίσκοπος Πέτρος το παράδοξο του θαύματος, κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν ο Όσιος Θεοδόσιος και αμέσως έτρεξε να τον ασπαστεί. Τότε ο Άγιος Θεοδόσιος, αφήνοντας το κουκούλιό του από το χέρι, προσέπεσε και αυτό στον αρχιερέα και τον υποδέχθηκε με μεγάλη ευλάβεια. Αμέσως ο επίσκοπος Πέτρος, δοξάζοντας τον Θεό, του ζήτησε συγχώρηση για όσα είχαν λάβει χώρα και προσφέροντας μετάνοια στον Όσιο εκ μέρους του Πατριάρχη, του διαβίβασε και όσα του παρήγγειλε. Και ο Όσιος Θεοδόσιος, απαντώντας αυτόν με μεγάλη ταπεινοφροσύνη και με λόγια και με πράξη, έκαμε τον επίσκοπο να τον εκτιμήσει ακόμη περισσότερο, ώστε χωρίς να αναβάλει καθόλου τον χειροτώνησε διάκονο και έπειτα ιερέα, παρόλο που ο Άγιος Θεοδόσιος με πολύ ταπεινοφροσύνη αρνιόταν από ευλάβεια να δεχθεί τη χειροτονία. Έκτοτε ο επίσκοπος Πέτρος είχε τον Όσιο Θεοδόσιο κανόνα και τύπο αρετής για τον εαυτό του και τους ακολούθους του, αναγνωρίζοντας πραγματικά ότι είναι πιστότερα τα μάτια παρά η ακοή. Η φήμη του Αγίου Θεοδοσίου καθημερινά διαδιδόταν στον κόσμο, όχι μόνο γιατί αυτοί που θεραπεύονταν από διάφορες ασθένειες διακήρυταν παντού τη θεραπεία τους, αλλά και επειδή ο επίσκοπος Πέτρος και αυτός ακόμη ο Πατριάρχης διαφήμιζαν πανηγυρικά την αγιότητα του Οσίου και την παρησία τούτου στον Θεό. Γι' αυτό δεν υπήρχε κάποιος ασθενής που να μην επικαλείτο με πολύ πίστη τον Όσιο Θεοδόσιο να έρθει σε βοήθειά του και να μην παίρνει αμέσως τη θεραπεία του. Έτσι, ο Όσιος Θεοδόσιος έγινε φανερός και επιθυμητός στους πάντες και ερχόμενος βοηθός στις ασθένειες και τις ανάγκες τους, προξενούσε σε αυτούς και ψυχική σωτηρία. Όταν ο Όσιος Θεοδόσιος έφτασε σε βαθύ γύρας και ήτανε καιρός να εκπληρώσει και αυτός, σαν άνθρωπος, το κοινό χρέος και να απολαύσει την αντιμισθία των πολλών υδρότων και αγώνων του, τρεις ημέρες πρωτύτερα ο Άγιος Θεός του αποκάλυψε τη μετάστασή του. Έτσι κάλεσε κοντά τους μαθητές του, τους έδωσε πολλές νουθεσίες γύρω από την κατά Θεόν πολιτεία και τους αποκάλυψε το σύντομο θάνατό του. Τους παρηγόρησε για το χωρισμό τους, υποσχόμενος ότι θα είναι παντοτινά πνευματικά ενωμένος μαζί τους, ενώ εκείνοι έκλαιγαν απαρηγόρητα γιατί θα εστερούντο την αγγελική συνομιλία του. Όταν έφτασε η τρίτη ημέρα, αφού ασπάστηκε τους μαθητές ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον Θεό, ύψωσε τα χέρια του λέγοντας: «Κύριε, στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα μου», και παρέδωσε τη μακαρία ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ήταν 7 του μηνός Αυγούστου, οπότε και εορτάζεται η μνήμη του. Όταν ο επίσκοπος Πέτρος πληροφορήθηκε το θάνατο του Οσίου Θεοδοσίου, πήγε μαζί με όλους τους κληρικούς και πλήθος κόσμου και αφού ετοίμασαν ό,τι ήταν απαραίτητο για τον ενδιαφιασμό του, τον έθαψαν ακριβώς εμπρός από το ναό του Τιμίου Προδρόμου που ο ίδιος είχε κτίσει. Ο Άγιος Θεοδόσιος
και μετά το θάνατό του εξακολουθούσε να παρέχει τα ιάματα και τη βοήθειά του στους ασθενείς που προσέτρεχαν με ευλάβεια στον τάφο του και τον επικαλούνταν με πίστη σε βοήθεια και ακουμπώντας τον τάφο του εγίνοντο αμέσως υγιής, δοξάζοντας τον Θεό και ευχαριστώντας τον Όσιο Θεοδόσιο. Γι' αυτό και πολύ σύντομα εκεί κοντά στον τάφο έκτισαν ναό στο όνομα του Αγίου Θεοδοσίου, που από τότε μέχρι και σήμερα είναι παντοτινός ποταμός θαυμάτων και ιαμάτων, και η μονή αυτή είναι πλέον γνωστή ως μονή του Αγίου Θεοδοσίου.

θαύματα γραμμένα από τον Νικόλαο Μαλαξό. Το χρέος που έχω προς τον Άγιο Θεοδόσιο, γράφει ο Μαλαξός, με αναγκάζει να διηγηθώ προς τούτης και τα θαύματα που έκαμε ο θαυματουργός Θεοδόσιος εις εμέ και εις τους συνεμή. Σε μικρή ηλικία αρρώστησε βαριά από μολυσματική νόσο του Λάριγκα ένα από τα παιδιά του Μαλαξού, ο Ανδρόνικος. Η επιστήμη τότε ούτε διαγνωστικά αλλά ούτε και θεραπευτικά μέσα διέθετε. Πρόχειρα και με πρακτικά γιατροσόφια αντιμετώπιζε την κάθε δύσκολη ή εύκολη περίπτωση που παρουσιαζόταν, με αποτέλεσμα να παρασύρονται οι περισσότεροι στο θάνατο. Ο Μαλαξός δίνει ο ίδιος ζωντανή την εικόνα που παρουσίαζε το άρρωστο παιδί του. Λέγει, ισθένησε βαρέως από πάθος του λαιμού και τόσον πολλά επρίστη ο λάριγκάς του, όπου λίγον έλειπε να του εμποδίσει την αναπνοή και καμιά θεραπεία δεν ευρέθη δι' αυτό. Ασφαλώς, η ασθένεια που προσέβαλε το παιδί ήταν η μολυσματική νόσος διφθερίτιδα, που οφείλεται σε ειδικό μικροοργανισμό, το βάκυλο του Λέφρελ, και που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ψευδομεμβρανών πάνω στους βλενογόνους του λάριγκα και αντιμετωπίζεται σήμερα με τον ειδικό αντιτοξικό αντιδιφθερικό ορό, τον οποίο το έτος 1894 ο Ρου κατόρθωσε να παρασκευάσει μετά τις λαμπρές εργασίες του Μπέριγκ και ο οποίος προλαμβάνει τη θνησιμότητα και θεραπεύει την ασθένεια. Όμως το παιδί ήταν καταδικασμένο και υπέφερε φρικτά. Στην κατάσταση αυτή παρενέβη η μητρική στοργή. Πήρε τη σωστική πρωτοβουλία που παίρνουν συνήθως στις δύσκολες στιγμές των παιδιών τους οι μητέρες. Πέταξε τα γιατροσόφια που συνέθεταν τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες και μόλι τη δύναμη της πίστεώς της και της ψυχής της στρέφεται προς το Θείο Παντοδότη. Γονατίζει με προσευχή μπροστά στην εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου, με δάκρυα τον παρακαλεί, τον οικετεύει, του ζητεί την παρέμβασή του για να σωθεί από του χάρου τα δόντια το παιδί της. Δεν αρκείται σε αυτό, προχωρεί ακόμη πιο κοντά του και με βλάβια μεγάλη και με πεποίθηση σταθερή στην πίστη, την Αγία, τοποθετεί και την εικόνα του πάνω στο μαξιλάρι του άρρωστου παιδιού. Έσκυψε το κεφάλι και άφησε την ψυχή της να προσευχηθεί δίπλα στο κρεβάτι του μικρού παιδιού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και της ήρθε η θεία δωρεά. Ξαφνικά ξεπρίστηκε ο λαιμός του παιδιού και αυτό άρχισε ελεύθερα να αναπνέει και φώναξε τη μητέρα του. Ήτανε βράδυ. Εκείνη σηκώθηκε, αγκάλιασε το παιδί, το ρώτησε τι έχει και εκείνο κλαίγοντας είπε «Ήλθε εις εμέ ένας ιεροπρεπής καλόγυρος και με χτύπησε με το ραβδί του στο λαιμό και έσκησε το πάθος και με γέμισε έμπια και αίματα». Η μητέρα βιαστικά άναψε το φως και ότου θαύματος, γράφει ο πατέρας Μαλαξός. Ευρέθη το πάθος σχισμένο ως αν με ξηράφει και τα φορέματα του παιδίου λερωμένα, όπου το πρωτήτερα άφωνο ελάλει ανεμποδίστος και υγιός και με τη χάρη του Αγίου Θεοδοσίου ελευθερώθηκε από τη θανατηφόρο ασθένεια. Ο Άγιος Θεοδόσιος δεν άργησε να απαντήσει στην προσευχή της στοργικής μητέρας. Της έδωσε ότι κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να της δώσει. Υγιέστατο το άρρωστο παιδί της.

Ήταν η εποχή που ο πρωτοπαπάς Μαλαξός δοκίμασε και αυτός με τη σειρά του την αντανάκλαση της πίστεώς του και τη θεία αντάβια της χάριτος του Οσίου Θεοδοσίου που τον λάτρευε. Ταξίδευε κάποτε με ένα καράβι για τη Βενετία. Η θάλασσα στην αρχή ήταν ήρεμη, αλλά καθώς προχωρούσε η ημέρα προς τη δύση της, ένας δυνατός αέρας σηκώθηκε και η θάλασσα γρίεψε. Ο αέρας γινόταν όλο και πιο ισχυρός και η φουρτούνα μέσα στις νύχτας στο σκοτάδι άρχισε να απειλεί το καράβι. Ο καπετάνιος είχε απελπιστεί, έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες, μα ήσαν μάταιες. Όλοι όσοι ταξίδευαν είχαν χάσει κάθε ελπίδα από ανθρώπινη βοήθεια. Κλαίοντες και οδυρώμενοι, γράφει ο Μαλαξός, επεκαλούμεθα εις βοήθεια των θεών και την υπεραγίαν Θεοτόκων και όλους τους Αγίους, εγώ δε διάβαζα κατά μόνας τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας, επικαλούμενος τους Αγίους ένα προς ένα και ενεθυμήθην τα άπειρα θαύματα του Οσίου Θεοδοσίου και τον παρακάλεσα μετά θερμής πίστεως και συντετριμένης καρδίας να προφθάσει εις βοήθειά μας και να δείξει και εις εμάς το θαύμα του. Και Όσιος Θεοδόσιος δε βράδυνε να ανταποκριθεί. Πόσο γρήγορα έρχεται η θεία ανταπόκριση όταν η ανθρώπινη κλίση είναι θερμή, είναι απάβγασμα πίστεως σταθερής, είναι βγαλμένη μέσα από τα βάθη της ψυχής. Ο Μαλαξός γονατιστός και με το κεφάλι ακουμπισμένο στο δάπεδο του καραβιού που έτριζε προσευχόταν. Επέμενε στην προσευχή του εκείνη που την συνέθετε η πίστη και η προσμονή. Περίμενε τη σωτηρία από την πίστη και γι' αυτό επέμενε. Δεν σκέφτηκε ούτε μια στιγμή να απομακρυνθεί από την ευλαβική επιμονή του για να μην ρυψοκινδυνεύσει με ένα ολιγόπιστε. Και εκεί που είχε προσιλωμένα τα μάτια του σώματος και της ψυχής στο κεντρικό σημείο της σκέψης του, στην πίστη που κοίταζε εντατικά, αποκοιμήθηκε. Σε λίγα δευτερόλεπτα που κράτησε ο ύπνος του, είδε ένα όραμα. Ήτανε τόσο ζωντανό που έμοιαζε με πραγματικότητα. Είδε ότι βρέθηκε μέσα σε έναν ωραιότατο ναό μαζί με πολλούς άλλους ιερείς και έκαμναν δέηση στον Θεόν με τευλαβίας και κατανήξεως. Ο ναός ήταν κατάμεστος από εκκλησίασμα. Μεταξύ των πιστών ήταν και ένα μικρό παιδί με τη μητέρα του και πουλούσε λάδι για τα καντήλια του ναού. Το παιδί πλησίασε το Μαλαξό, του έδωσε ένα δοχείο με λάδι και του είπε «Βάλε το λάδι τούτο εις το κανδύλι του Οσίου Θεοδοσίου και η πρεσβεία του θέλει βοηθήσει και σε και τους συντρόφους σου και διαμέσου αυτής θέλει πάυση η φουρτούνα της θαλάσσης». Πήρε το λάδι ο Μαλαξός και το έβαλε στο κανδύλι που του είπε το παιδί και ξύπνησε. Δεν είχε ακόμη συνέλθει από τη συγκίνηση που του προκάλεσε το όραμα και μεταπήδησε σε πιο μεγαλύτερη συγκίνηση. Η φουρτούνα είχε κοπάσει, η θάλασσα είχε γαλινέψει και το καράβι ταξίδευε ήρεμο και ακολουθούσε σταθερά πορεία. Το θαύμα είχε συντελεστεί. Όσιος Θεοδόσιος έσπευσε και με τη χάρη την Αγία απομάκρυνε τη δυστυχία από τον πιστό του που με τόση λαχτάρα, ελπίδα και επιμονή τον παρακάλεσε και τον επικαλέστηκε. Ο Μαλαξός στην ίδια θέση και στάση παρέμεινε σε όλο το διάστημα του ταξιδιού αναπέμποντας ύμνους ευχαριστίας και λατρείας προς τον Θεό και το μεγάλο και θαυματουργό Άγιό του, τον προστάτη του Όσιο Θεοδόσιο.

Ένας ευσεβής ιερέας του Ναυπλίου που έζησε γύρω από τα έτη 1500-1570, Αντώνιος το όνομα, αρρώστησε από μια πολύ σοβαρή για την εποχή εκείνη νόσο, εξαιτίας της οποίας έπαθε εκτός των άλλων και κινητική αναπηρία. Ερμηνεύοντας την ασθένεια, ο σύγχρονός του ιστορικός γράφει για αυτήν. Εφύτρωσε ένα πάθος εις το δεξιόν του λαγαρών, το οποίο νεπρίστη πολλά και του έδιδε πόνους σφοδρούς. Όθεν και μένοντας το πάθος εκείνο αθεράπευτον, εμάζωξε το ένα πόδι του και έμεινε κουτσός. Όπως είναι γνωστό, λαγαρών είναι το κύλο μέρος του σώματος ανάμεσα στα πλευρά και την οσφή. Το τμήμα αυτό διακλαδίζεται αντίστοιχα προς τον τέταρτο οσφυϊκό σπόνδυλο και τις κοινές λαγόνιες αρτηρίες. Η κοιλιακή αορτή, η μεγάλη αρτηρία που φέρεται σαν συνέχεια της κατιούσας μοίρας της αορτής κάτω από το διάφραγμα που είναι η περιοχή της κοιλίας. Φαίνεται λοιπόν από τη μικρή αυτή ανατομική έρευνα ότι το πάθος εκείνο που εφύτρωσε στο δεξιόν του λαγαρό ήταν κατά την ιατρική ορολογία κακοήθης όγκος, καρκίνος στο δεξιό λαγόνιο βάθρο, ο οποίος του προκαλούσε δυνατούς πόνους στην κοιλιακή χώρα, καθώς και άλλα συμπτώματα, πυρετό, ταχυσφυγμία, εμετούς και άλλα, σε τέτοιο σημείο που του επηρέασε επικίνδυνα το δεξί του πόδι. Επιστημονικά τότε η αρρώστια αυτή ήταν αθεράπευτη και φυσικά ο ασθενής ήταν καταδικασμένος σε γρήγορο θάνατο. Σήμερα ακόμη, κατά την ύπαρξη αρκετών επιστημονικών μέσων, ο ασθενής μερικές φορές ως εκ θαύματος σώζεται. Πράγματι ως εκ θαύματος. Οι δυστυχείς θνητοί του 15ου και του 20ου αιώνα που είχαν και εξακολουθούν να έχουν την ατυχία να προσβάλλονται από την επάρατη αυτή ασθένεια τον καρκίνο, πηγή δοκιμασίας και εφιάλτης που καταπιέζει την ψυχή και κατατρώγει τη ζωή, μόνο από το θαύμα περιμένουν τη διάσωση και τη σωτηρία. Σε αυτό το θαύμα, στη θεία αντίληψη και προστασία που είναι η μόνη που σπάζει τα δεσμά του πόνου και ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αδυναμίας, στήριξαν και στηρίζουν τις ελπίδες τους η κάθε φύσεως και τάξεως θνητή, ισχυρή και ανίσχυρη, πλούσιοι και πτωχοί, μεγάλοι και μικροί, σαν φτάσουν στο κατόφλι μιας τέτοιας δοκιμασίας. Η μορφή της δοκιμασίας αυτής, όπως έχει αποδειχθεί, δεν έχει αλλάξει διαμέσου των αιώνων. Παρόλη την πρόοδο και τις κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος, η ίδια δοκιμασία προβάλλεται επιτακτική, απειλητική, τρομακτική και φέρνει στο μεσουράνημά της την ανθρώπινη αδυναμία. Και ζητεί ο ανίσχυρος θνητός της εποχής μας ό,τι ζητούσε και ο ανίσχυρος θνητός του 15ου αιώνα. Τη θεία βοήθεια, τη θεία αντίληψη, υψώνει τα χέρια ικετευτικά στη θεία παντοδυναμία. Έτσι, ικετευτικά ύψωσε και τότε τα χέρια ο Αντώνιος, ο ευλαβής ιερέας του Ναυπλίου. Και γράφει ο ιστορικός του 16ου αιώνα. Απελπιστής από ανθρωπίνη βοήθεια, κατέφυγεν εις των όσιων Θεοδόσιων. Μη δυνηθείς δε να υπάγει με τους πόδας του, εφέρθηκε αυτός φορτωμένος εις των ναών. Τον πήγανε πάνω σε φορείο. Ήταν ένα ψυχικό και σωματικό κουρέλι. Ήταν ένα τίποτε, όπως σε ένα τίποτε μεταβάλλεται οποιοδήποτε και σε οποιαδήποτε κοινωνική βαθμίδα βρίσκεται σαν φτάσει στο κατόφλι της φρικτής δοκιμασίας. Μα όμως από αυτή την κατάσταση έβγαινε μια πνοή πλημμυρισμένη πίδα, πίστη, θάρρος, πεποίθηση, δύναμη πνευματική. Έγινε η συνηθισμένη αγρυπνία και η θεία λειτουργία. Ο ασθενής κάτω στο δάπεδο του ναού άνοιγε τα μάτια και ατένιζε την εικόνα του οσίου. Με τα μάτια τον οικέτευε, τον παρακαλούσε, του ζητούσε τη σωτηρία. Με την πνοή του προσέφερε τον ψυχικό του λιβανωτό της ευγνωμοσύνης και της λατρείας του, αλλά και της ολόθερμης προσευχής του. Σαν οι συγγενείς επιχείρησαν να σηκώσουν το φορείο για να τον επαναφέρουν στο σπίτι του, εκείνος τους εμπόδισε. «Σταθείτε», τους λέγει, «αφήστε με, ακούω μια φωνή, μια γλυκιά φωνή, σαν εκείνη που ακούστηκε να λέει κάποτε ο Ιησούς στον παραλυτικό της Ιουδαίας. Εγερθείς, παράλαβε τον κράβατό σου και είπαγε εις τον οίκο σου». Και ο σύγχρονος ιστορικός συμπληρώνει και διαπιστώνει το θαύμα. Προβάλλει κατά αδιάψευστο τρόπο την επενέργεια της θείας παντοδυναμίας.
Ο ασθενής, γνωρίζοντας εις τον εαυτόν του κάποιαν δύναμην και θαρώντας εις την χάριν του οσίου, άρχισε κατ' ολίγον να περιπατεί και δυναμωθείς με την προς τον όσιον πίστην, επήγε με τους πόδας του έως κοντά εις το ανάπλι, και όσο επεριπάτη τόσο εδυνάμωνε περισσότερο, έως ότου αισθάνθη τελείαν την υγείαν του και την δύναμην, και ο προμικρού ακίνητος επεριεπάτησε ανεμποδίστος το διάστημα των 6 μιλίων και παραπάνω, όπου είναι από τον ναόν του Οσίου Θεοδοσίου έως το ανάπλι, και πήγε με τους πόδας εις το σπίτι του, δοξάζων και ευλογών των Θεών. Η πίστη διέλυσε τα δεσμά του πόνου και της αρρώστιας.

Ήταν μια ευλογημένη από τον Θεό οικογένεια του Ναυπλίου. Ο καλός οικογενειάρχης Μιχαήλ το όνομα, στα πολύ μακρινά από την εποχή μας εκείνα χρόνια του 16ου αιώνα, διατηρούσε μέσα στο σπιτικό του άσβηστη τη φλόγα της πίστης και ζούσε μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του μια υποδειγματική ζωή χριστιανικής αγάπης, λατρείας και αφοσιώσεως. Ένα βράδυ που η οικογένεια ήταν όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από το τραπέζι και δειπνούσαν, είδε με έκπληξη ο Μιχαήλ το μάτι της γυναίκας του, όλο κοκκινισμένο από μέσα και τη βλεφαρίδα πρισμένη. Την κοίταξε καλά και τη ρώτησε: «Τι έπαθες;» Εκείνη του αποκρίθηκε: «Δεν ξέρω τι μου συνέβη έξαφνα και πονώ πολύ». Και ο λίγων κατολίγων, όπως αναφέρει ο χρονικογράφος της εποχής, επρίστη πολλά το πάθος εκείνο και κρεμάστη έξω από το μάτι της ως αν μια μεγάλη ρόγα σταφυλίου κόκκινη και εμπόδιζε την όραση του ματιού της. Την εποχή εκείνη η διάγνωση της νόσου και η θεραπεία δεν ήταν εφικτή και η γυναίκα έτσι κι αλλιώς θα έχανε την όρασή της. Οι γιατροί που έτρεξαν δεν μπόρεσαν να της προσφέρουν τίποτε το ουσιαστικό. Τη συνέστησαν πλήσεις με επιθέματα και το αθώο φάρμακο το χαμομήλι. Θα επρόκειτο ασφαλώς για κάποια οφθαλμική ασθένεια που και σήμερα είναι αρκετά επικίνδυνη και η ιατρική τέχνη με δυσκολία μπορεί να διασώσει την όραση. Θα επρόκειτο περί της ηριδοχωριοειδίτιδας. Είναι μια φλεγμονή της ήριδας και του χωριοειδούς που προέρχεται εκτός των άλλων και εξ ενδογενούς μολύνσεως. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται πίον στον χωριοειδή χιτώνα του ματιού και το ιαλώδες υγρό. Συμπτώματα της παθήσεως αυτής είναι ισχυρός πόνος, εκχύμωσης του επιπεφικότος κοντά στην σκληροκερατία ζώνη και είδημα των βλεφάρων. Η φλεγμονή επεκτείνεται και στην ήριδα, οπότε το πίον μεταφέρεται στον πρόσθιο θάλαμο και η όραση σιγά σιγά χάνεται. Έτσι είχαν τα πράγματα και η δυστυχισμένη κυρία Μιχάλενα ήταν καταδικασμένη, αφού και σήμερα αν ζούσε θα ήταν δύσκολα για αυτή. Ο ευσεβής άνδρας της τι να έκανε τότε; Έβλεπε ότι άπρακτα εμπιστευόταν στην επιστήμη. Προς τους ανθρώπους εκτείνων τα χέρια του ούκ είχε τον βοηθούντα. Και με όλη τη δύναμη της ψυχής του τότε στράφηκε προς εκείνον που ελάτρευε, τον Κύριο των δυνάμεων. Και ο χρονικογράφος συνεχίζει: «Απελπιστής από αυτούς, επρόστρεξεν εις το ναό του Ιαματικού Θεοδοσίου και αυτός ομού με τη γυναίκα του και άλλους πολλούς ιερείς και λαϊκούς και τελέσας ολονίκτιον δέησιν και την θείαν ιερουργίαν υπέστρεψαν εις το σπίτι τους». Είχαν κάμει το καθήκον τους όλοι εκείνοι οι καλοί χριστιανοί που με ευλάβεια και συντριβή προσέτρεξαν στον όσιο και επερίμεναν. Με την ελπίδα πλημμυρισμένη από πίστη επερίμεναν. Είχε νυχτώσει, έπεσαν να κοιμηθούν. Ο σύζυγος κουρασμένος από την οδηπορία και τη λύπη αποκοιμήθηκε. Αλλά η άρρωστη σύζυγος και μητέρα